0: στα κόκκινα και σβήνουν. Κι εγώ μονάχος έμεινα, μες στον καπνό τους ξέμεινα, στην άκρη αυτού του πλήθους.
1: Χρώματα αγάπες παίζουνε, χορεύουνε και πίνουν, πρωί κουστούμια βάζουν, κραυγές στο

γνωρίσεις μες στο πλήθος. Φόρεσα γαρίφαλο στο στήθος.

σε κοιτώ. Φωνάζω στο πηγάδι και ακούω την ηχό. Κι ότι δεν έζησα, κι ότι δεν έζησα, αποχαιρετώ.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

λες και μπορεί ποτέ η καρδιά σου να ξεχάσει. Τις τόσες νύχτες που σου ζέστενα τα χέρια, στα κρύα δάχτυλα η ανάσα μου καθίσει.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Intervέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Ιβών και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Η ώρα είναι 8.
0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μη είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: planisabv.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα,
4: έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα. Στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Η ώρα είναι 9.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις ελλαδικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία ελλαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η ώρα είναι 9:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: lavsouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός στήθηκε 3-0 από την Άντβερπ στο 5ο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Τα γκολ για τους Βέλγους σημείωσαν οι Ρέντερ στο 68, Βεστράτεν στο 74 και Σόμερ στο 78. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Κωνσταντής Τζολάκης προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη ΧΑΛ. Βάρος στο pressing έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Την ανανέωση του συμβολαίου του 19χρονου Σπύρου Χριστακόπουλου μέχρι το 2029 ανακοίνωσε ο δικέφαλος. Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Kings Kagwa. Ο 27χρονος χαφ θα αγωνιστεί στη Ρεβάν στη Χάπολ Μπερσέβα με την Βικίνγκουρ και μετά θα αναχωρήσει για την Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Ποσοστό 25% των δικαιωμάτων του κράτησε η ομάδα του Ισραήλ. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η απουσία του Τάχα Άλλη από τον επαναληπτικό του Πάγου με την Δυναμό Κιέβου. Αρνήθηκε την πρόταση ανανέωση των Ασπρόμαυρο Νομαντή Καμαρά με τη Χετάφε, Ράγιο Βαγεκάνο, Φράιμπουργκ και Μάιντς να ενδιαφέρονται για τον μέσο από τη Γουινέα σύμφωνα με το Foot Mercato. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Σεμπαστιάν Παλάσιος. Ο Αργεντίνος Εξτρέμ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Η Καλαμάτα επικράτησε 3-1 του Λεβαδιακού στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σκόρερ για τη Μαύρη Θύελλα, η Αλόνσο, Μπόλιβαρ και Μπακαγιόκο. Για τους βιωτούς μείωσε ο Εμμανουηλίδης. Ο Άρης επισημοποίησε την επιστροφή του Βασίλη Τογιόπουλου μετά από έναν χρόνο. Ο Έλληνας Γκάρντ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους με συνολικές απολαβές στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ. 1 εκατομμύριο ευρώ θα βάλει στα ταμεία του ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ο Τζέισον Γκρέιτζερ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα παρκέ σε ηλικία 37 ετών μέσω ανάρτησης του στα social media. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ίντερνετ Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Στις 24 Ιουλίου 1974 αποκαταστάθηκε στην Ελλάδα η δημοκρατία. Έπεσε η χούντα των συνταγματαρχών και μετά από την ορκομασία του Κωνσταντίνου Καραμαλή πήγαμε σε εκλογές. Η χώρα απέκτησε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έχουν περάσει 52 χρόνια από τότε. Και όλοι λέμε την ίδια φράση. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Εκφράζουμε και την ίδια πορεία. Έχουμε αληθινή δημοκρατία στην Ελλάδα? Μήπως βαφκαλιζόμαστε ότι υπάρχει δημοκρατία? Από όποια όπτικη και αν προσεγγίσουμε το ζήτημα, θα καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι για τους Έλληνες η δημοκρατία αποτελεί όνειρο θερινής νυχτός. Η μεγαλύτερη απόδειξη βρίσκεται στα στοιχεία κάθε εκλογικής αναμέτρησης. Τον Μάιο του 2023 η εποχή έφτασε στο 39,03%. Τον Ιούλιο ανέβηκε ακόμα ψηλότερα. Έφτασε στο 47,17%. Το μισό εκλογικό σώμα απήχε από τις κάλπες. Άρα δεν μιλάμε για κυβέρνηση των πολλών αλλά των λίγων. Και φυσικά δεν αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ και περίπου μία εικοσαετία μας κυβερνάει η μειοψηφία. Οι ενεργοί πολίτες είτε έχουν απογοητευτεί είτε αδιαφορούν για τις εκλογές. Άρα και για όποιον κυβερνάει. Σε μεγάλο ποσοστό το πολιτικό προσωπικό της χώρας έχει αποτύχει. Η κοινωνία έχασε την εμπιστοσύνη της. Χρειάζεται πολλή δουλειά από όλα τα κόμματα για να πείσουν τον κόσμο ότι ενδιαφέρονται για το καλό των πολιτών και την πρόοδο της χώρας. Αλλά πέρα από την αποχή που αποτελεί τη μέγιστη απόδειξη ότι έχουμε δημοκρατία μόνο στα χαρτιά, υπάρχουν και πολλά άλλα επιχειρήματα. Για παράδειγμα, η συμπεριφορά αρκετών πολιτικών ακόμα και εντός κοινοβουλίου. Αδιαφορούν για νόμους και κανόνες. Θεωρούν ότι είναι υπεράνω όλων. Η τοξικότητα στον δημόσιο διάλογο δημιουργεί την εντύπωση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αγγελούδι μπροστά στα δικά μας βλαστάρια. Βγαίνει ο άλλος και ζητάει να ανοίξει ο Άριος Πάγος την υπόθεση της Νοβάρτης. Ο στόχος του είναι να πλήξει τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Επικαλείται μάλιστα και την ύπαρξη SMS που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έτσι οραματίζεται ο άνθρωπος την κοινοβουλευτική δημοκρατία και αναλόγως πράττει. Αν όμως του πει κάποιος ότι με τα λεγόμενά του ομολογεί τη συγκάλυψη της υπόθεσης και την απόπειρα εκβιασμού, θα επικαλεστεί τη βουλευτική ασυλία της. Βγαίνει άλλη και κατηγορεί την πολιτική αντίπαλό της ότι έκανε καριέρα επί χούντας. Τότε που η δεύτερη ήταν μαθητρία. Για συγγνώμη ούτε λόγος να γίνεται. Αυτή είναι η δημοκρατία που θέλουμε. Αυτό είναι το πολίτευμα που αξίζουμε. Όχι βέβαια. Άρα στο χέρι μας είναι να διεκδικήσουμε αληθινή δημοκρατία. Να πάμε να ψηφίσουμε όλοι όταν στηθούν οι κάλπες. Όλοι όμως. Και να επιλέξει ο καθένας μας όποιο κόμμα τον αντιπροσωπεύει. Να ξέρετε ότι η καθολική συμμετοχή θα τους τρομάξει. Τους περισσότερους θα τους επαναφέρει στην τάξη. Όχι βέβαια όλους. Τους λίγους τοξικούς που θα απομείνουν θα τους αποβάλουν οι πολλοί. Θα τους απομονώσουν. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε για 2 ώρες τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Και για να κάνουμε αφίδρομη την επικοινωνία μας, σας θέτω και ένα ερώτημα. Έχουμε πραγματική δημοκρατία ή όχι?
Περιμένω λοιπόν τις απαντήσεις σας στο Viber του σταθμού, δηλαδή στο 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, στο 69 39 943 943.

0: άρχισε το ταξίδι της στην Ευρωβουλή πριν από 2 χρόνια, χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς την περίμενε. Ήξερε όμως ότι ήθελε να μπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να παλέψει για τις γυναίκες, για τα εργασιακά δικαιώματα, για τα παιδιά και τους νέους, για την παιδεία και την εκπαίδευση, για τους αμαία, για την ψυχική υγεία, για τον πολιτισμό. Η συνθήκη έμοιαζε με εκείνη που συνάντησε όταν αποφάσισε να γίνει δημοσιογράφος. Ούτε τότε γνώριζε τι ακριβώς θα συναντούσε. Μπήκε όμως αποφασισμένη να παλέψει για να πετύχει τους στόχους της και τα κατάφερε. Η Ελεονόρα Μελέτη τα έκανε όλα με το δικό της τρόπο. Και ας μην αποτελούσε ο Φρανκ Σινάτρα έναν από τους αγαπημένους της στη διάρκεια της εφηβείας της, το My Way έγινε τρόπο ζωής της δικής της ζωής. Έτσι πορεύτηκε στις εφημερίδες, έτσι στην τηλεόραση, έτσι και τώρα στην Ευρωβουλή. Με τον δικό της τρόπο, αλλά πάντα ενταγμένη στη συνολική προσπάθεια. Θα συζητήσουμε λοιπόν με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφο και μητέρα, για τις πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, κυρία Μελέτη.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύ όμορφο και ενδιαφέρον τρόπο παρουσίασης στον πρόλογο που μου κάνατε. Αν κάτι κρατώ είναι το ότι τελικά μερικές φορές η άγνοια κινδύνου που έχουν οι προτάριδες δεν είναι πάντα κακός, μπορεί να είναι και αποτελεσματικό.
0: Όπως αποδεικνύεται και στην πράξη μέσα από τη δική σας έτσι, διαδρομή και ίσως να είναι και παράδειγμα για κάποιους νέους δημοσιογράφους. Κυρία Μελέτη, θα αρχίσω με ένα επίκαιρο ερώτημα. Συμπληρώθηκαν λοιπόν 2 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Και ρωτώ λοιπόν, έχουμε όμως αληθινή δημοκρατία, θέλω να μας πείτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάποτε κάποιος μου είχε πει κάτι πάρα πολύ σοφό, ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο από τα χειρότερα πολιτεύματα. Ακριβώς διότι δίνει την ελευθερία στους πολίτες, στην ελευθερία της έκφρασης, δίνει την πρόσβαση μάλλον στην ελευθερία της έκφρασης, στο να ακούγονται πολλές και διαφορετικές απόψεις και στο να επικρατεί, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο η πλειοψηφία επιλέγει. Από την άλλη, όμως, το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα να συμβαίνει και σήμερα και μάλιστα θεωρώ ότι το διαδίκτυο είναι ένας πολύ αντιπροσωπευτικός χώρος, το οποίο μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό, ότι η δημοκρατία πολλές φορές φτάνει σε ένα σημείο όταν δεν χρησιμοποιείται με σεβασμό ως προς τη διαφορετικότητα, ως προς τις απόψεις που δεν ταυτίζονται με τις δικές μας, στο να καταπατά τα δικαιώματα ελευθερίας έκφρασης των άλλων και πολλές φορές να γίνεται είτε καταστροφική είτε και κακοποιητική. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας. Εγώ το αντιμετωπίζω πάρα πολύ συχνά, επειδή ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που εκφράζει την άποψή του δημόσια. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν πρέπει να το αφήσουμε να αποτελέσει ένα εμπόδιο σε όλο αυτό το οποίο έχουμε κατακτήσει μέσω της δημοκρατίας. Διότι η δημοκρατία θεωρώ ότι όταν λειτουργεί και όταν τηρείται, εν περιπτώσει, με τους όρους της αξιοπρέπειας και του σεβασμού, μόνο καλό μπορεί να προσφέρει μια κοινωνία, η οποία παρόλα αυτά έχει πάρα πολλές παθογένειες να αντιμετωπίσει.
0: Κυρία Μελέτη, πώς εξηγείτε όμως την αποχή που ολοένα και αυξάνεται και το βλέπουμε κάθε χρόνο? Τι πρέπει να κάνει το πολιτικό προσωπικό της χώρας για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας?
1: Θα σας πω κάτι. Θεωρώ ότι η αποχή έχει, για την εποχή μάλλον, έχουν ευθύνη όλοι. Έχει ευθύνη και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ενδεχομένως ασχολείται με τα κοινά, αλλά και ο πολίτης ο οποίος καλείται να στηρίξει πρόσωπα και παρατάξεις. Για μένα η εποχή είναι μια πολιτική θέση. Έτσι, όταν απέχεις από κάτι σημαίνει ή ότι δεν έχεις διαμορφωμένη άποψη, είτε ότι αυτό που ακούς δεν σε εκφράζει 100%, είτε ότι αποφεύγεις σε πάση περιπτώσει να πάρεις θέση για συγκεκριμένους λόγους. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι κάτι υπάρχει πίσω από αυτή την αποχή την οποία θα πρέπει να καταλάβουμε, είμαι υπέρ της άποψης ότι πάντα πρέπει να παίρνουμε, να διαλέγουμε μια πλευρά, να διαλέγουμε μια πιο ολοκληρωμένη, εν πάση έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο εκφοράς της άποψής μας. Ακόμα και αν δεν μας ικανοποιεί το 100%, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να πάρουμε θέση, ξεκάθαρη θέση. Ένα παππούς μου κάποτε μου είχε πει ότι παιδί μου δεν θα απέχεις ποτέ, δεν πρέπει να χάσεις κάλπη για κάλπη. Θα πηγαίνεις πάντα και θα ψηφίζεις για να έχεις το δικαίωμα μετά να γκρινιάζεις για αυτό το οποίο σημαίνει στη χώρα σου. Το να μην παίρνεις μέρος σε μια εκλογική αναμέτρηση και παρόλα αυτά όμως να έχεις άποψη για όλα και να γκρινιάζεις και να σου φταίνε πάντα οι άλλοι και να δαχτυλοθείς, δεν είναι αποτελεσματικό και δεν είναι και σωστό. Από τη στιγμή που δεν έχεις πάρει μέρος στο αποτέλεσμα και διαμόρφωση του αποτελέσματος, δεν έχεις και το δικαίωμα να γκρινιάζεις γι' αυτό. Από την άλλη, καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμος πολλής ο οποίος είναι απειλητισμένος, υπάρχει κόσμος πολλής ο οποίος είναι απογοητευμένος, υπάρχει κόσμος πολλής ο οποίος δεν πιστεύει την εμπιστοσύνη του και την, αν θέλετε, και την πίστη του σε θεσμούς, σε παρατάξεις, σε ιδεολογίες. Παρόλα αυτά όμως, ακόμα και εκείνοι οφείλουμε οι πολίτες, γιατί όλοι ψηφίζουμε, να είμαστε ενημερωμένοι, να βλέπουμε ανάμεσα σε τι πρέπει να επιλέξουμε, να κοιτάμε που μπορούμε να βρούμε το καλύτερο, τη σταθερότητα, την εξέλιξη, την πρόοδο και να παίρνουμε μια ξεκάθαρη θέση. Μόνο έτσι θα μπορέσει να προχωρήσει το θέμα. Τώρα, από την άποψη των πολιτικών, η πολιτική το ξέρει δεν είναι τελευταίο φαινόμενο τώρα των τελευταίων χρόνων, των τελευταίων δεκαετιών. Ανέκαθεν ήταν έτσι από την εποχή της δικαιότητας. Είναι πρόσωπα τα οποία συγκεντρώνουν πάνω τους και αντιδράσεις και αρνητικά σχόλια και αποδοκιμασίες και όλα τα σχετικά. Και είναι και πάρα πολύ μεσοεπίκης ότι πολλοί από αυτούς, όχι όλοι, δεν μου αρέσουν οι γενικές, χρειάζεται λιγάκι να γίνουν πιο επικοινωνιακοί, λίγο πιο ανθρώπινοι, λίγο πιο απλοϊκοί στον τρόπο που παρουσιάζουν τα δρόμενα, τα πολιτικά. Και τα άλλα πολιτικά δεν εννοώ ότι να μην γω σκληρή πολιτική, εννοώ πολιτική το οτιδήποτε γίνεται στην καθημερινότητα ενός πολίτη, έτσι. Αυτό όμως το βλέπουμε ότι σήμερα έχει αρχίσει και αλλάζει. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι πολιτικοί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, επιδιώκουν να έχουν ένα πιο ανθρώπινο και πιο προσιτό πρόσωπο. Κοιτάνε, επιδιώκουν να προσελκύσουν περισσότερους νέους στις κάλπες και στο αφήγημά τους. Το βλέπουμε και μέσα στην προσπάθεια που γίνεται και στα social media. Άρα, επομένως, εγώ θεωρώ ότι λίγο εάν οι πολιτικοί προσπαθήσουν να είναι πιστοί στις αξίες, αν θέλετε, στον δίκαιο και διαφανής στον τρόπο που το λειτουργήμα του. Είναι και οι πολίτε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι. Εγώ δυστυχώ βλέπω ότι δεν είναι 100% ευαισθητοποιημένοι με όλα αυτά που γίνονται και το καταλαβαίνω τώρα που είμαι στην Ευρωβουλή. Δεν γνωρίζουν το πόσο σημαντική είναι η Ευρωβουλή. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει το πόσο του αφορά όλο αυτό το οποίο γίνεται στην Ευρώπη. Δεν γνωρίζουν οι βασικέ αρχέ του πώ λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο. Αν λοιπόν και οι πολίτε δείξουν λίγο περισσότερο ενδιαφέρον, καταλαβαίνοντα και συνειδητοποιώντα ότι είναι αυτοί που έχουν την εξουσία, εκείνοι έχουν την εξουσία, όχι οι πολιτικοί.
0: Και πολύ σημαντική επισήμανση, κυρία Μελέτη. Πολύ σημαντική επισήμανση, το επαναλαμβάνω, διότι τον τελευταίο λόγο τον έχει η κοινωνία. Η κοινωνία βάζει τους πολιτικούς στη Βουλή και η κοινωνία είναι αυτούς που βγάζει όταν κρίνει ότι είναι ανίκανοι.
1: Τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει ο κόσμος και οι πολίτες. Και εγώ πάντα λέω, μπείτε μέσα, ενημερωθείτε για τις παρατάξεις, για τα πρόσωπα τα οποία σας εκπροσωπούν. Δείτε τι έχουν κάνει, αξιολογήστε το έργο τους, δείτε το βιογραφικό τους. Μην τους ξεχνάτε επειδή μπορεί να τους ξέρετε τις τηλεόραση. Και αυτό που λέω δεν με συμφέρει, έτσι, γιατί εγώ από την άμεση τηλεόραση κατάφερα και μπήκα στην Ευρωβουλή. Παρ' όλα αυτά όμως, αξιολογήστε το έργο τους. Ο κάθε ευρωβουλευτής κάνει ένα έργο, το οποίο έργο είναι δημόσιο. Δεν μπορεί ούτε να το κρύψει, ούτε και να πει ψέματα. Σίγουρα μπορεί να παραπλανήσει, αλλά δεν μπορεί να πει ότι έχει κάνει κάτι αν δεν το έχει κάνει. Θα πρέπει ο πολίτης να μπαίνει μέσα, υπάρχουν πλατφόρμες που ανεβάζουν τα έργα των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, να βλέπει τι κάνει ο καθένας και να τον αξιολογεί. Όχι επειδή τον ξέρει, επειδή τον θυμάται, επειδή έχει ένα πολιτικό επώνυμο, θα πρέπει να έχει καλά. Να επαναλαμβάνει μια ψήφο, η οποία μπορεί και να μην έχει το πολιτικό.
0: Είπατε, κυρία Μελέτη, ότι μέσα από τη δύναμη της τηλεόρασης μπήκατε στην Ευρωβουλή. Νομίζω όμως ότι δώσατε κι εσείς τις εξετάσεις σας και έτσι σας επέλεξε ο κόσμος να κάνουμε αυτή την επισήμαση, διότι δεν σημαίνει ότι όποιος είναι δημοσιογράφος ή έχει έναν λόγο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι μπορεί να μπει και στην Ευρωβουλή ή ότι έχει την ικανότητα. Μιας και με πήγατε όμως στην Ευρωβουλή, θέλω τώρα να μου πείτε πώς κυλάει η ζωή σας στην Ευρωβουλή. Σας ρωτώ, διότι μελέτησα τα στοιχεία και είδα ότι έχει

0: πολιτική ραχοκοκαλιά, είσαι επαγγελματίας εδώ και χρόνια. Έχεις ένα επίθετο το οποίο σε έχει αφιερώσει. Ο κόσμος σε ξέρει για αυτό που κάνεις. Είναι λογικό να έχεις αυτό το ηθικό πλεονέκτημα. Όταν είσαι ένας άνθρωπος που είσαι ενεργός μέσα στην πολιτική και έχεις τη στήριξη ενός μεγάλου, αν θέλετε, κομματικού μηχανισμού, επίσης αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Εγώ είχα την εμπιστοσύνη του κόσμου που αναπτύχθηκε μέσα από 25 χρόνια της καριέρας μου στην τηλεόραση. Αλλά τώρα αυτό που λέτε είναι και αυτό που έχει σημασία. Αξιολογούμαστε επί του έργου τώρα. Δηλαδή στις επόμενες εκλογές οποιοδήποτε κατέβει θα πρέπει να αξιολογηθεί για το έργο. Αυτό λοιπόν εμείς είναι το έργο που παρουσιάσαμε τα δύο πρώτα χρόνια. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη και ελπίζω και οι άνθρωποι οι οποίοι με εμπιστεύτηκαν προτίσεις να το βλέπουν και να νιώθουν ικανοποιημένοι και βέβαια και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί όλο αυτό το έργο ισχύει για όλους, το καταλαβαίνετε έτσι. Και αν θα έπρεπε να διαλέξουν ποιες από αυτές τις 37 θέσεις που έχουν είτε συγκίτρια για το κοινοβούλιο, είτε για το κόμμα μου, είτε συγκίτρια, ειλικρινά δεν θα μπορέσω να διαλέξω. Είναι όλα εξίσου σημαντικά και πολύ αγαπημένα στα παιδιά μου.
1: Μάλιστα, κυρία Μελέτη, πριν από 4 ημέρες ήταν η θλιβερή επέτειος από την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο. Εσείς έχετε ταξιδέψει ως επικεφαλής αποστολής της Επιτροπής Γυναικείων Δικαιωμάτων και Ισότητας των Φύλων και αναδείξατε το ζήτημα των κακοποιημένων γυναικών κατά την εισβολή, απαιτώντας φυσικά δικαίωση. Αυτές οι γυναίκες κακοποιήθηκαν σωματικά από τους εισβολείς και ψυχικά για χρόνια, ακόμα και από τις οικογένειές τους. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα δικαιωθούν πραγματικά αυτές οι γυναίκες.
0: Και μόνο το γεγονός ότι 52 ολόκληρα χρόνια μετά, το μήνα όπου σημαίνεται πάντα αυτή η μαύρη επέτειο, υπήρξε μια ιστορική απόφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι συγκεκριμένη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αναδεικνύει και αναγνωρίζει ότι όλο αυτό που έγινε το 1974 θεωρείται έγκλημα πολέμου όσον αφορά την αποκτήση της σεξουαλικής στις γυναίκες αυτές και την ευρύτερη κακοποίηση. Το ότι ο βιασμός στην περίπτωσή τους, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, σήμερα, τη μέρα που μιλάμε, χρησιμοποιείται ως όπλο σε περιόδους και σε περιοχές συγκρούσεων, είναι ήδη μια δικαίωση, είναι ήδη μια νίκη. Αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φώναξε δυνατά πως δεν ξεχνά όλα αυτά τα οποία έγιναν το 1974. Η Τουρκία πρέπει να αναλάβει τη δίκη, πρέπει να αναλάβει τις επιπτώσεις της πολιτικής του μέσα από την αναγνώριση των ευθυνών της, να λογοδοτήσει, να αποκαταστήσει όλη αυτή την, αν θέλετε, ζημιά που έχει προκαλέσει. Δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, τα τραύματα δεν κλείνουν έτσι απλά. Αλλά και μόνο ότι οι φωνές αυτών των γυναικών ακούστηκαν πριν 2 χρόνια μετά, για μας είναι μια ιστορική νίκη. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Έτσουξε. Γιατί είδαμε ότι αντέδρασε και το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου βεβαίως, και εγώ έξω δική μου απάντηση, διότι κατηγορηθήκαμε όλοι για αυτά που λέμε είναι ψέματα. Όμως η ιστορία γράφεται με βάση καταγεγραμμένες και τεκμηριωμένες μαρτυρίες, πάνω στις οποίες κι εμείς βασιστήκαμε για να κάνουμε αυτό το ψήφισμα. Δεν γράφεται ούτε με πρόχειρες ανακοινώσεις εμβρασμού από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, ούτε από την ΑΕΔ. Υπάρχουν τεκμηριωμένες μαρτυρίες και πάνω σε αυτές τις βασιστήκαμε και φτιάξαμε αυτό το ψήφισμα. Μιλήσαμε με θύματα και μιλήσαμε με θύματα τα οποία είναι εν ζωή, τα οποία τότε ήταν ανήλικα παιδιά, ανήλικα κορίτσια. Και αυτό που εμείς βιώσαμε σε αυτή την αποστολή, κυρία Πολύζου, ήταν κάτι συγκλονιστικό. Είναι κάτι το οποίο θα το ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας. Όλοι συμπεριληφθήκαμε εκεί.
1: Μάλιστα, και είναι συγκλονιστική και η περιγραφή σας, κυρία Μελέτη. Ειλικρινά νομίζω ότι δεν το ακούμε να γίνεται συχνά, δηλαδή να υπάρχει μία ευρωβουλεύτρια σαν και εσάς και να παρεμβαίνει έτσι τόσο ενεργά και να έχει μία ενεργή δραστηριότητα στην Ευρωβουλή.
0: Θέλω να σας πω κάτι για αυτό το ψήφισμα. Αυτό το ψήφισμα ήταν πρωτοβουλία του Λουκά Φουρλά. Ήταν η ιδέα του Λουκά του Φουρλά, ένας Κύπριου Ευρωβουλευτή που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα επίσης. Ως Κύπριος όμως καταλαβαίνετε που δεν θα ήταν 100% πρέπει και σωστό να ήταν και διαμορφωτής του ψηφίσματος αυτού. Γι' αυτό λοιπόν ανέλαβα εγώ ως συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων να κάνω την εισήγηση του ψηφίσματος και να προεδρεύσω την αποστολή και με την ομαδική αυτή δουλειά, με την καθοδική συζήγηση του Κύπριου Ευρωβουλευτή, καταφέραμε και πετύχαμε αυτή την κατάκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μ' αρέσει να τα λέω γιατί ξέρετε, όλοι ό,τι κάνουμε εκεί είναι ομαδική δουλειά. Ένας ευρωβουλευτής δεν είναι ποτέ μόνος του. Έχει τους συνεργάτες του, έχει και τους συμβούλους του, έχει και τους ανθρώπους που τον καθοδηγούν. Και αυτό που λέγαμε στην αρχή, κυρία Πολύζη, που κάποτε με είχε κατηγορήσει ένα δημοσιογράφος, ότι πας εκεί και πραγματικά δεν ξέρεις 100% τι θα πρέπει να κάνεις όταν μπαίνεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Και είχα πει ότι εγώ είμαι πρόσωπο να μάθω και μου λέει τότε ο δημοσιογράφος αυτός. Ναι, αλλά ο ελληνικός λαός δεν περίμενε να μάθει τις πλάτες του. Κι όμως 720 ευρωβουλευτές που πηγαίνουμε εκεί κάθε 5 χρόνια.

0: Καλούμαστε να μάθουμε το πώς λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο. Είμαστε όλοι από άλλα επαγγέλματα, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Και δεν είναι κακό. Και βλέπετε ότι τελικά έχει αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα, κυρία Μελέτη, βρεθήκατε επίσης στον ΟΗΕ ως συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή Γυναικείων Δικαιωμάτων και υπερασπιστήκατε τα δικαιώματα των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα έχει μια γυναίκα τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες, θέλω να μου πείτε. Και γιατί το ρωτώ, διότι μόλις την περασμένη εβδομάδα ψηφίστηκε η μισθολογική ισότητα των δύο φύλων.
0: Η Ελλάδα, αν παρατηρήσετε τα νούμερα, και δεν μιλάμε τώρα για νούμερα τα οποία έχουν γίνει και προκύπτουν μέσα από εσωτερικές έρευνες, αλλά με αριθμούς πάνω στους οποίους δουλεύει ο ΟΗΕ, θα δείτε ότι είναι από τις χώρες εκείνες που ειδικά στο μισθολογικό χάσμα έχει πολύ μικρότερες διαφορές σε σχέση με τη Φιλανδία, για παράδειγμα, η οποία είναι μια χώρα η οποία στο ευρύτερο συλλογικό ασυνείδητο είναι μια χώρα η οποία είναι αρκετά φιλελεύθερη και υπέρ της ισότητας. Και όμως βλέπουμε ότι η ψαλίδα η δική μας είναι πολύ πιο μικρή σε σχέση με την ψαλίδα που εντοπίζεται στη Φιλανδία, όπου είναι πολύ μεγάλη. Θα σας πω λοιπόν ότι η Ελλάδα, ειδικά από το 2019 μέχρι και το 2026 σήμερα που μιλάμε, έχει καταγράψει μια πάρα πολύ σημαντική πορεία, αν θέλετε, ανάπτυξης και πρόοδου. Βέβαια, κοιτώντας πίσω, η διαδρομή που έχουμε ας πούμε διαγράψει είναι αρκετά μεγάλη, αλλά άμα κοιτάμε μπροστά σε συλλογικό επίπεδο και όχι μόνο στην Ελλάδα, έχουμε ακόμα πάρα πολλά χρόνια να διαγνήσουμε για να υπέρθει η απόλυτη ισότητα. Αλλά ακριβώς το κομμάτι της διαφάνειας των αμοιβών ξεκινήσαμε από πολύ καλύτερη εφετερία σε σχέση με άλλες χώρες. Αν βάλουμε δηλαδή και το δούμε και σε ποσό, μια γυναίκα ας πούμε παίρνει 88,9 ευρώ σε σχέση με έναν άντρα που παίρνει 100, την ώρα που η ψαλίδα αυτή ας πούμε για άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ακόμα μεγαλύτερη. Μπορεί να παίρνει δηλαδή 56 ευρώ σε σχέση με έναν άντρα που παίρνει 100 ευρώ. Για να μιλήσουμε για παραδείγματα και να το δούμε. Τώρα από εκεί και έπειτα, επειδή μιλάμε για τον ΟΗΕ, άρα μιλούμε για παγκόσμιο επίπεδο, η βία και η ανισότητα των γυναικών είναι ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί τους πάντες. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο όσα μέτρα και αν λάβουμε και όσες πολιτικές και αν διαμορφώσουμε και όσες ιδέες και αν έχει κάποιος, δυστυχώς ακόμα δεν έχει βρεθεί καμία κυβέρνηση που με ένα μαγικό ραβδί να μπορέσει να επιλύσει το πρόβλημα. Και αυτό γιατί η βία είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο βιώνεται και εκδηλώνεται, είναι ένα φαινόμενο το οποίο βιώνεται και εκδηλώνεται με τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλες τις χώρες, άρα θέλει και μια νέα πολιτική για να αντιμετωπιστεί. Που ωστόσο όμως βλέπουμε ότι αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί όμως, και δεν είναι το σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής. Είναι θέμα και συνείδησης, είναι θέμα και πεπιστήσεων, είναι θέμα και μια, αν θέλετε, διαμόρφωση ενός παγκόσμιου ασυνείδητου, το οποίο δυστυχώς έχει μεγαλώσει με ένα αφήγημα το οποίο ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες. Και αν δεν κάνουμε, αν θέλετε, μια επανεκκίνηση σε αυτές τις ειδικές αξίες και αρχές, όποιες πολιτικές και αν φέρουμε, δεν πρόκειται να φέρουν την αλλαγή. Και αυτό το βλέπουμε, αν καθρεφτήσουμε την προσπάθεια αυτή και σε άλλα παραδείγματα. Δηλαδή, υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, υπάρχουν επιπτώσεις ακόμα και για τη χρήση του αλκοόλ, έτσι, δημόσια. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα παραβιάζει αυτούς τους κανόνες. Ακριβώς το ίδιο είναι σε μεγάλη πολυκλίμακα, βεβαίως, και με οτιδήποτε έχει να κάνει με τη βία. Την έμφυλη βία και τις έμφυλες ανισότητες.
1: Μάλιστα, κυρία Μελέτη, κλείνοντας λοιπόν, επειδή ξέρετε από χρόνους και εσείς ως δημοσιογράφος, θέλω να μου πείτε, έχετε στην Ευρωβουλή την τοξικότητα που υπάρχει στο ελληνικό κοινοβούλιο?
0: Όχι, δεν την έχουμε. Δεν την έχουμε, αλλά η τοξικότητα που υπάρχει στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν είναι μόνο ελληνικό χαρακτηριστικό. Η τοξικότητα αυτή υπάρχει σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Το λέω, το συζητώ και με συναντέλφους ευρωβουλευτές. Η διαφορά, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Στα εθνικά κοινοβούλια υπάρχει αυτό που λέμε η αντιπολίτευση. Και στην Ευρώπη υπάρχει πολύ πιο ήπια. Γιατί στην Ευρώπη ξέρουμε ότι πρέπει να φύγουμε από εκεί έχοντας βρει όλη μια απόφαση που θα ικανοποιεί αλλά και θα δυσαρεστεί το ίδιο και αυτό πολιτικές ομάδες. Και πρέπει να βάλουμε μια απόφαση που μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις πολιτικές όλων των 27 χωρών που είναι τα κράτη-μέλη. Στα εθνικά κοινοβούλια ο στόχος είναι το να γίνει αντιπολίτευση από τα κόμματα που δεν είναι αντικυβερνώντα κόμματα, έτσι, και να γίνεται έργο από τα κόμματα από τα οποία βρίσκονται στην κυβέρνηση. Είναι τελείως διαφορετικό το πλαίσιο. Αλλά συνοπτικά θα σας απαντώ πως όχι, δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει το μέγεθος που εντοπίσουμε στα αστικά κοινοβούλια.
1: Μάλιστα. Κυρία Μελέτη, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Είχατε αναλάβει και μία πρωτοβουλία και διοργανώθηκε αυτή η πρώτη επίσημη εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το αναφέρω μόνο για να το αναφέρω. Δεν έχω χρόνο να το συζητήσουμε. Απλά το αναφέρω για τους ακροατές. Θα τα πούμε ξανά πολύ σύντομα, διότι οι πολιτικές εξελίξεις είναι πολλές. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.

0: Με θητεία 8 ετών στην Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο Δημήτρης Βέρβεσος χειρίστηκε όλα τα μεγάλα θέματα που απασχόλησαν τον νομικό κόσμο της χώρας. Οι δικηγόροι άλλωστε είναι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης και έτσι οφείλει να τους αντιμετωπίζει και η πολιτεία. Εμείς θα συζητήσουμε μαζί του και για θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους του, αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Βέρβεσε. Κύριε Βέρβεσε, θα αρχίσω από την δολοφονία ενός συναδέλφου σας, του Σταύρου Γεωργίου. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, μπορεί αυτή η υπόθεση να λειτουργήσει ως μοτίβο για επιθέσεις σε άλλους δικηγόρους?
1: Κοιτάξτε, κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και δεν μπορεί να συνολικοποιούμε γεγονός ότι οι δικηγόροι δεν το λέει αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Γενικά βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη από άποψη επικινδυνότητα θέση. Σας θυμίζω τη δολοφονία του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου στο γραφείο του μέσα από αδίστακτη δολοφόνου. Υπήρχαν και περιπτώσεις του παρελθόν, ο Μπάκας, ο καθηγητής, ο ποινικολόγος. Ειδικά στον χώρο του ποινικού δικαίου, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρές προκλήσεις από υποθέσεις που αναλαμβάνουν. Έχει ένα βαθμό επικίνδυνος. Δυστυχώς, ευτυχώς, και δεν έχουν ληφθεί και πάρα πολλά μέτρα που ούτε πάντα μπορεί να πεις ότι μπορούν να ληφθούν τέτοια μέτρα, γιατί δεν μπορείς ποτέ να προβλέψεις πότε και πώς θα λειτουργήσει κάθε ξεχωριστή.
0: Σίγουρα όμως, κύριε Βέρβεσε, μπορούμε να συλλαμβάνουμε τους ανθρώπους που πρέπει και έχουν κάποια εντολή σύλληψης από την ελληνική αστυνομία, ώστε να μην γίνει το έγκλημα αυτό.
1: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι η ελληνική αστυνομία πρέπει να εντείνει το έργο. Και όπως έχουμε ξαναπεί, το πρόβλημα δεν είναι η αυστηροποίηση των νόμων, είναι η εφαρμογή, η εξιχνία των εγκλημάτων. Θέλω να πιστεύω ότι με τις νέες τεχνικές μεθόδους, με τις κάμερες που χρησιμοποιούν παντού, με τα στοιχεία, τα DNA και τα όλα αυτά τα καινούργια που έχουν μπει στην δυνατότητα που έχει σήμερα η ελληνική αστυνομία και γενικά η αστυνομική αρχή στην Ευρώπη, θεωρώ ότι τα ποσοστά εξυγνίας πρέπει να ανοιχθούν περισσότερο. Και προφανώς πρέπει να γίνονται περισσότεροι και εντατικότεροι έλεγχοι, γιατί η ασφάλεια των πολιτών είναι πολύ σημαντικό μετά την υγεία μας και τη ζωή μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Βέρβεσε, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων με τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποια ήταν τα αιτήματά σας και τι τελικά βγήκε από αυτήν τη συνάντηση.
1: Κοιτάξτε, καλό είναι να μιλήσετε με τους εκπροσώπους σας, θα πούνε. Εγώ από αυτά που πληροφορήθηκα το ρεπορτάζ και από τους συναδέλφους να πάει, το ζήτημα ήταν το θέμα της ανέρεσης του ποσοστού ανέρεσης στον Άρειο Πάγο, το οποίο είχε ανακύψει με την θεσμοθετική πρωτοβουλία που έχει πάρει η κυβέρνηση. Είναι το αποτέλεσμα του δικαστικού χάρτη στην Αθήνα, το οποίο και αυτά έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παρατείνει την εφαρμογή του χάρτη στην Αττική αντί για 16-26 για 1 Απριλίου του 27. Είναι το θέμα των κάποιων τροποποιήσεων που υπήρχαν στις λεπτό ότι δεν μπορεί να σκεφτεί η ανέρεση για τις υποθέσεις είναι μέχρι 20.000 ευρώ στην ουσία, να διστερεί το δικαίωμα νομικής νομολογία να διαμορφώσει καταστάσεις αν το δικαστήριο στο δεύτερο βαθμό έχει επιδικάσει μέχρι 1999. Οπότε και εκεί υπήρχαν πολλές νομικές υποθέσεις σοβαρές, δεν κρίνονται βέβαια στο ποσό, κρίνονται με βάση την αξία και τη φύση του αντικειμένου. Είναι τα δύο θέματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την κεντρική συζήτηση με το. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα της τοπικής δικαιοσύνης, το θέμα της αξιοπιστίας της τοπικής δικαιοσύνης, τη ταχύτητα της απονομής δικαιοσύνης, τα οποία τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς δεν λύνονται και αντίστοιχα περαιτέρω. Βλέπουμε τα ποσοστά αξιοπιστίας αντί να μειώνονται, αυξάνονται σε σχέση με το παρελθόν. Έχουμε δηλαδή μια αύξηση του ποσοστού αναξιοπιστίας και αυτά ο Άρης Πάγος δεν μπορεί να σκεφτεί διάφορα. Πρέπει να μας πει, γιατί η μεγαλύτερη καθυστέρηση πλέον δεν είναι μόνο στον πρώτο βαθμό, είναι στο δεύτερο και κυρίως και στο άλλο πάγο. Η μεγαλύτερη καθυστέρηση δηλαδή σήμερα παρουσιάζεται στον άλλο δικαστήριο της χώρας. Και εδώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το θέμα.
0: Κύριε Βέρβεσε, σας ακούμε με πολλές διακοπές και επειδή είναι.
1: Ναι, λέω, με συγχωρείτε, είναι το σήμα μου σε ένα σημείο που δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω καλύτερα για αυτό σήμερα. Δεν είμαι αρμόδιος γι' αυτό. Θα κοιτάξω να μιλήσω. Αν δεν μπορούμε, θα επιχειρήσω να σας πάρω από άλλη κοινωνία.
0: Λοιπόν, θέλω σίγουρα αρμόδιος είστε για όλα τα θέματα, κύριε Βέρβεσε, και ως πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, αλλά και ως ένας πολύ πολύ καλός νομικός. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς κρίνετε την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί, κύριε Βέρβεσε, στο νόμο Κατσέλη και ζητούσαν να τοκίζεται η δόση και όχι το σύνολο της οφειλής.
1: Κοιτάξτε, όποτε ο Άριος Πάγος ενδελεχώς μελέτησε μία υπόθεση, σας θυμίζω και την προηγούμενη των δανειοληπτών, δεν στάθηκε στο πλευρό των δανειοληπτών, αλλά στο πλευρό των φαντς και των τραπεζών, Εκεί σε 10 μέρες έβγαλε μια απόφαση. Εδώ επί 10 μήνες μελέτησε. Και προφανώς η ενδελεκτή μελέτη του φακέλου της υποθέσεως οδήγησε τους αεροπαγίδες κατά πλειοψηφία και εδώ να πάρουν αυτή τη θέση την οποία πήραν στο πλευρό των δανειοληπτών, γιατί στην ουσία οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία δεν θα παραχάρισε την έννοια της καλόπης εφαρμογής και της λογικής εφαρμογής των νόμων. Θέλω να πιστεύω ότι ο Άρης Πάος εκεί σε αυτή την περίπτωση στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και πήρε μια απόφαση η οποία έταμε την υπόθεση σε ένα επίπεδο το οποίο πράγματι απέναντι δίκαιο. Δεν θέλω να πω ότι όποτε παίρνει κάποιες απόφασεις άλλες είναι λάθος. Απλά εκεί η κριτική που είχαμε κάνει και στην τότε απόφαση ήταν ότι η ταχύτητα έκδοση αποφάσεων. Δηλαδή δεν μπορεί σε 10 μέρες μια υπόθεση τόσο σοβαρή να βγάλει απόφαση αυτό το διαστήμα. Και προφανώς αφήνει και οποιασδήποτε εχμές ή υποψίες ότι μπορεί να υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση από την κεντρική διοίκηση κυβέρνηση για το τραπεζικό σύστημα, η στήριξη των τραπεζών και των φάντων. Θα θυμίζω ότι τότε την παρέμβαση είχε κάνει παραμονή του δικαστηρίου ο κ. Τουρνάρα και είχε πει ότι μην ανησυχείτε, όπου να θα βγει η απόφαση και θα είναι υπέρ των τραπεζών και των φάντων. Άρα είχε προδικάσει την απόφαση του Αγίου Πάγου. Και βγήκε μετά από 10 μέρες και δικαιώθηκε ο κ. Τουρνάρα από τον Αγίου Πάγου. Άρα καλό είναι να μην αφήνετε τις εχμές και τις λιχπόνιες στον πολιτικό τόπο, να μην μπορούν οι πολίτες να φαντάζονται ότι ο κεντρικός τραπεζίτης είναι και δικαστής, είναι και νομοθέτης, είναι και δικαστής του τόπου, είναι ο κεντρικός τραπεζίτης. Είναι άλλο να είσαι κεντρικός τραπεζίτης και άλλο να είσαι υπερδικαστής. Και αυτές οι παρεμβάσεις δεν τιμούν το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Είσαι λοιπόν ο Άρης Πάγος τώρα και αποκρατέστησε μια ισορροπία πραγμάτων και την οποία την είχε ταλαιπωρήσει, αν δεν είχε τσαλακώσει αν το διαλέξει και συμβαίνει με την προηγούμενη αποφασή του. Θέλω να πω ότι πιστεύω σε αυτή την περίπτωση ο Άρης Πάγος στάθηκε σε αυτό περιστάσιο.
0: Μάλιστα. Κύριε Βερβεσέ, ακούω ότι επίσης η κυβέρνηση ετοιμάζεται να πάρει μέτρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και ως νομικός που είστε, θα ήθελαμε να μας πείτε τι θα γίνει με τους πληστηριασμούς που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.
1: Τώρα, ακούστε, εγώ τα ακούω αυτά, Βερεσέ, που λέω για να κάνω μια φράση τώρα. Όχι, Βερβεσέ, Βερεσέ, τα ακούω αυτά. Τα έχω ακούσει την προστασία της πρώτης κατοικίας, την ακούμε εδώ και πάρα πολύ. Δεν είχε ότι είχαμε μια πρώτη κατοικία. Οι πληστηριασμοί έχουν πολλαπλασιαστεί. Χιλιάδες σπίτια έχουν γίνει στους πληστηριασμούς και θεωρώ να πιστεύω ότι πλέον είναι άνευ αντικειμένο και αξίαστον. Η ελληνική πολιτεία δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες από ρυθμισμένα δάνεια ή και εξοπλισμένα δάνεια. Υπάρχουν φαντς που βγάζουν στον πληστηριασμό ακίνητα, τα οποία είτε είναι στο καθεστώς κατσέλι, είτε είναι εξοπλισμένα. Και η πολιτεία και ο κεντρικός τραπεζίτης αφήνουν τα φαντς ανεξέλεγκτα να συνεχίζουν να βγάζουν τον πληστηριασμό δανειολήπτες και σπίτια που έχουν ήδη ρυθμιστεί και έχουν ξαναβγεί. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Και λέμε τώρα θα σώσουν την πρώτη κατοικία. Ας κρατήσουν το προσκύνημα, ας μαζέψουν λίγο αυτό τα φάντα που έχουν ξεφύγει πλέον στον τρόπο που χρησιμοποιούν και χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις. Και μετά ζέστον να κάνουν ρυθμίσεις. Εγώ δεν είμαι πολύ, αν θέλετε, όχι μόνο απεσιόδοξο, αλλά και πολύ προβληματισμένο όταν αυτά τα πράγματα τα λένε για επικοινωνιακούς λόγους παραμονή εκλογών παρά για την ουσία της υποθέσεις. Μέχρι σήμερα δεν έχει σωθεί καμία πρώτη κατοικία από αυτούς. Τον αντίον το όλο και περισσότερο και με τον νόμο 4738, το πεδίο προστασίας έχει πάρα πολύ μικρύνει η περίμετρο και έχουν περιοριστεί πάρα πολύ και πάρα πολλοί πληθυσμοί. Χιλιάδες πληθυσμοί έχουν γίνει.
0: Μάλιστα, κύριε Βερβεσέ, στη Βουλή συζητείται η συνταγματική αναθεώρηση. Υπάρχουν προτάσεις που τις θεωρείτε εσείς, κύριε Βερβεσέ, σωστές και τι θα προτείνατε εσείς?
1: Το πολιτικό σύστημα της χώρας, όλων των πολιτικών αποχρώσεων, αποφάσισε επιτέλους μετά από χρόνια συνταγματικών τροποποιήσεων και το 1986 και το 2001 και το 2008 να αλλάξει το 80 άρθρο για την ευθύνη των υπουργών και τον διορισμό των ανωτάτων των δικαστικών αρχών. Αυτό δεν έγινε επειδή ξαφνικά το πολιτικό σύστημα θέλησε να είναι πιο σοβαρό και πιο δημοκρατικό. Το έκανε κάτω από το βάρος των συγκεκριμένων υποθέσεων που έχουν ταλαιπωρήσει τη σύγχρονη κοινωνία, υπόθεση Ομπών, υπόθεση στο Μάτι, υπόθεση στην υποκροπών, όπου εδώ πλέον έχει γίνει πλέον πασιφανές, δεν μπορεί πια κυβέρνηση να διορίζει την ηγεσία του Αγίου Πάγου και να την επικρατήσει την Ελληνική Συνεδρίου. Όπου δεν έχει γίνει πλέον ένα μέτρο, δεν μπορεί κάποιοι υπουργοί να την βγάλουν στα χαρά και να μην πηγαίνουν να απολογίσουν την ελληνική δικαιοσύνη. Και να πρέπει ο κάθε πολίτη να είναι υπόλογο απέναντι και καλά κάνει τη δικαιοσύνη για το οποιασδήποτε κατηγορία θα βάλει. Αλλά αν είσαι υπουργό και έχει την πλειοψηφία με το μέρο σου, δεν θα πάρει ποτέ να δικαστήσει. Ενώ αν είσαι υπουργό, ήσουν υπουργό και τώρα έχει αλλάξει η πολιτική κατάσταση και η πλειοψηφία δεν είναι το μέρο, θα πάρει να καταδικαστεί από ένα ειδικό δικαστήριο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Η Βουλή πρέπει να κάνει τη δουλειά τη. Η δικαιοσύνη πρέπει να ελέγχεται με συγκεκριμένο τρόπο, να ελέγχεται του πολίτε, είτε αυτοί είναι υπουργοί, είτε να πλούν πολίτε, όχι εμά. Δεν μπορεί να έχουν δύο μέτρα και δύο δαμά. Θα αναγκαστεί, θέλει, δεν θέλει το πολιτικό σύστημα τη χώρα, το οποίο είναι διαχρονική ευθύνη του, γιατί το Σύνταγμα τρει φορέ τροποποιήθηκε και με διάφορα κόμματα τα οποία ήταν. Με την Δημοκρατία και με το Βάσο και με το ΣΥΡΙΖΑ. Τα οποία δείξαν τον τρόπο και είχαν την πλειοψηφία να αλλάξουν το διαταχτό άρθρο 16 και το άρθρο 90. Δεν το έκαναν γιατί ο καθένα ήθελε να ελέγχει τη δικαιοσύνη και να οριοριζει τον εκτεκτό του. Και του εκλεκτού του. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει και το κάνω από ανάγκη. Νομίζω ότι αυτά τα δύο άρθρα να αλλάξουν και τίποτα άλλο να μην αλλάξει. Θα έχουμε προσφέρει πολλές υπηρεσίες στον τόπο και στην λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, το οποίο δυστυχώς και ευτυχώς έχει δώσει λαβές σε όποιους θα του βουλεύονται να έχουν επιχειρήματα σε βάρος του.
0: Μάλιστα, ήσασταν σαφής, κύριε Βερβεσέ. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς κρίνετε όσα συμβαίνουν στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Θα πούμε ότι συνεχίζονται οι εντάσεις με πρωταγωνιστές κάποιες φορές και συναδέλφους σας, κύριε Βερβεσέ.
1: Κοιτάξτε, αυτή η δίκη δεν είναι παρεμπορημένη. Έχουν δημιουργήσει από κομμάτια αλλού η πολιτική, αλλού η γενική γραμματή, αλλού τα βίντεο, αλλού η ανεξάρτητη διαφάνεια, αλλού οι σταθμάρχοι και οι πολιτικοί υπεύθυνοι του ΟΣΕ και τη ΟΣΕ. Λοιπόν, είναι προφανές μια δίκη στην οποία η γενική πολιτεία δεν έκανε τίποτα, μα τίποτα για να μπορέσει να αποκαλυφθεί αλήθεια. Τουναντίον, αν δείτε την υπόθεση Βιολάντα που είχαμε πέντε μόνο γυναίκες που χάσαν τη ζωή τους, η ελληνική πολιτεία εκεί θέλησε για τους δικούς της λόγους, δεν θα κάνω να κάνω κριτική, να κινηθεί. Αμέσως πήγαν οι αρμόδιες αρχές, το πολιτευτή, η πυροσβεστική, συνελήφθη ο υποφυλακής και ο υπεύθυνος. Εκεί λειτουργήσε αλλιώς η πολιτεία. Εδώ στο Τέμπι λειτουργήσε κάπως αλλιώς η πολιτεία και θέλησε να μην αποκαλυφθεί αλήθεια. Όποια και αν είναι αυτή, δεν έχει. Δεν έχουν γίνει ό,τι έπρεπε να κάνει. Ακόμα οι συγγενείς να ψάχνουν τους ανθρώπους τους και τα λεφτά τους σε διάφορα σημεία της περιοχής γύρω το κουντούρ και αλλού, να υπάρχει ένα πέπλωτο γιατί πήγαν να καλύψουν το χώρο και γιατί μπαζώθηκε ο χώρος. Να έχουν γίνει γιατί, τι θα γίνει με τις εκταφές, γιατί δεν γίνανε οι εκταφές. Τη μία να αποφασίζονται εκταφές, να αποφασίζονται μη εκταφές. Λοιπόν, όλη αυτή η εικόνα έχει ταλαιπωρήσει και θολώσει το τοπίο της ελληνικής δικαιοσύνης. Η ελληνική δικαιοσύνη έχει βγει βαθύτατα τραυματισμένη από την υπόθεση Τεμπών. Πλέον αυτό το οποίο βλέπετε και λέτε και πράγματι οι συνάδελφοί μας δεν είναι. Και έχει πάρει θέση ο Γιώργος Λιός με τη στάση την οποία και αυτοί κρατούν σε μερικές υποθέσεις. Αντί να βοηθήσουν την υπόθεση, την ταλαιπωρούν ακόμα περισσότερο και δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη δυσλειτουργία στην απονομή της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι καλό είναι να αφήσουμε τη δίκη να εξελιχθεί στην ουσία της και να μην χρησιμοποιούμε για την αποκομή διπρόσωπων και ευθύνων εντυπώσεων, είτε αυτό αφορά την κυβέρνηση, είτε αφορά κάποιους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση και θέλουν να βοηθήσουν πιο πολύ τον εαυτό τους παρά την υπόθεση.
0: Πάντως να πούμε, κύριε Βερβεσέ, ότι υπάρχει εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και του αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο και είναι μία εξέλιξη πάντως από την εισαγγελία.
1: Το ερώτημα είναι ότι κάποιες φορές η κυβέρνηση όποτε έχει μία αρνητική εξέλιξη και αυτή είναι αρέσει να τα βάζει με τις ανεξάρτητες αρχές, τις αγγελικές όπως δικαστικές, περίπτωση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και όποτε της αρέσει μία δικαστική απόφαση να επικαλείται την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης. Ξέρετε, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, έχω εμπιστοσύνη σε κάποιους Έλληνες δικαστές. Και όπως επίσης δεν έχω εμπιστοσύνη σε κάποιους άλλους Έλληνες δικαστές. Η δικαιοσύνη δεν είναι μια συνολική έννοια, όπως και η δημοσιογραφία και η δικηγορία. Έχουν καλή και κακή δημοσιογράφη, καλή και κακή δικηγόρη, καλή και κακή γιατροί, καλή και κακή δικαστές. Δεν είναι η γενική δικηγορία, η δημοσιογραφία, όπως και η δικαιοσύνη δεν είναι γενική. Άρα δεν θα πρέπει η κυβέρνηση όποτε της αρέσει μια απόφαση να λέει «Α, να, ενδύεται αποφάσεις δικαιοσύνη, έθεσε την υπόθεση υποκλοπών στο αρχείο». Και όταν δεν της αρέσει μια υπόθεση, είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παίζει παιχνίδια και άλλες τέτοιες αθλητικότητες που ακούω.
0: Μάλιστα, κύριε Βερβεσέ, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε να δούμε και τις άλλες εξελίξεις.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Δημήτρης Κερίδης ανήκει στην κατηγορία των πολιτικών που δεν διστάζουν να σπάσουν αυγά για να υπερασπιστούν τις θέσεις του. Γι' αυτό και συχνά πυκνά συγκρούεται με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και με όπλο του τη γνώση των διεθνών σχέσεων και της διπλωματίας ως καθηγητής πανεπιστημίου, ο Δημήτρης Κερίδης καταφέρνει και στέκεται όρθιος παρά τα χτυπήματα που δέχεται. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ για τα γενναιόδωρα εισαγωγικά σχόλια.
0: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είμαι γενναιόδωρη. Είμαι, αναφέρω και αναδεικνύω πάντα την πραγματικότητα και μιας και είμαι και κοινοβουλευτική συντάκτρια και σας βιώνω και βιώνω όλη τη συνθήκη στη Βουλή.
1: Είσαστε συνέχεια εκεί, έτσι, έμπειρη πολύ.
0: Κύριε Κερίδη, θέλω να μου πείτε, έχουμε μία όρημη και έμπειρη δημοκρατία όπως υποστήριξε χθες ο Κωνσταντίνος Τασούλας ή μήπως έχουμε δημοκρατία μόνο στα χαρτιά?
1: Όχι, στα χαρτιά δεν την έχουμε και είναι λάθος να την υποτιμούμε. Είμαστε από τις λίγες χώρες σήμερα παγκοσμίως με τέτοιο δημοκρατικό πολίτευμα και υψηλά στους δείκτες δημοκρατικότητας τους διεθνείς, διότι σήμερα η δημοκρατία βρίσκεται σε υποχώρηση διεθνώς. Βλέπετε τι γίνεται ακόμα και στις καλύτερες των οικογενειών, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, και άρα θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για τη δημοκρατία μας. Αλλά η δημοκρατία είναι όλοι εμείς και είναι αντανάκλαση της ποιότητας, ηγεσίας και κοινωνίας, και εκεί προφανώς υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης.
0: Μάλιστα, θέλω να μου πείτε τώρα, κύριε Κερίδη, γιατί δεν υπάρχει διάθεση, θα πω, έστω και μικρής προσέγγισης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Δημήτρης Μάντζος σας κατηγόρησε ότι χρησιμοποίησατε το ίδιο ύφος και συμπεριφερθήκατε, λες και είχατε και το ίδιο ύψος με τον Πρωθυπουργό.
1: Κοιτάξτε, είχαμε αυτή την αντιπαράθεση χθες. Γιατί εδώ έχουμε κάτι το εξωφρενικό και δεν θα αναφερθώ στα εξωφρενικά της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, μεγάλο μέρος της οποίας διαλύεται. Θα επιμείνω ωστόσο στην αξιωματική αντιπολίτευση, στο ΠΑΣΟΚ δηλαδή, το οποίο παριστάνει και, πώς να το πούμε, παρουσιάζεται, αυτό παρουσιάζεται ως η σοβαρή αντιπολίτευση και η σοβαρή εναλλακτική. Λοιπόν, επειδή το εγχείρημα της αναθεώρησης για να πετύχει χρειάζεται συνένεση και χρειάζεται συνένεση της πλειοψηφίας με την αξιωματική αντιπολίτευση, είναι πολύ κρίσιμος ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ σε αυτό. Μόνη της η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να τα καταφέρει. Και επειδή συμφωνούμε σε κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές, είπαμε για παράδειγμα χθες, και εκεί έγινε η αντιπαράθεση, για το άρθρο 16. Εμείς λέμε μη κρατικά, το ΠΑΣΟΚ λέει μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Εμείς λέμε, ωραία, συμφωνούμε μαζί σας.
0: Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Κερίδη, δεν λέει ότι είναι, θα καταργήσουμε αυτόν τον νόμο. Γιατί η κυρία Γιαννακοπούλου θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια και μία άλλη μερίδα ανθρώπων από το ΠΑΣΟΚ διαφωνούν.
1: Ναι, αφήστε τον νόμο Πιερακάκη. Εγώ μιλάω τώρα για το Σύνταγμα και το άρθρο 16 του Συντάγματος, όπου εκεί, όπως ξέρετε, υπάρχει το κρατικό μονοπόλιο, το οποίο είναι ένας αναχρονισμός. Το δεχόμαστε εμείς, το δέχεται και το ΠΑΣΟΚ. Το πώς θα αναθεωρήσουμε το άρθρο 16... Εμείς μιλάμε για μη κρατικά, το ΠΑΣΟΚ προσθέτει και μη κερδοσκοπικά. Σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε με το ΠΑΣΟΚ, διότι θέλουμε τη συνένεση, θέλουμε το συμβιβασμό, κατανοούμε ότι για να προχωρήσει η αναθεώρηση χρειάζεται και εμείς να μετακινηθούμε κάπως από τη θέση μας. Και είπα χθες τον κύριο Μάντζο, ελάτε να το ψηφίσουμε μαζί. Άλλα είδε το ψηφίσουμε, τώρα θα το ψηφίσουμε μετά τις εκλογές. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει μια πρόταση, να την υιοθετούμε και στη συνέχεια να την απορρίπτει μόνο και μόνο για να μην φανεί ότι δίνει συνένεση και στη Νέα Δημοκρατία. Και επιπλέον δείχνει και να φοβάται ότι θα είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο στην επόμενη Βουλή. Δηλαδή, εάν πίστευε πραγματικά αυτά που λέει ότι θα είναι πρώτο κόμμα, θα έπρεπε κανονικά να συνενέσει και να απελευθερώσει την επόμενη Βουλή να ψηφίσει με 151, να μην χρειάζονται 180.
0: Μάλιστα, με τον Δημήτρη Μάντζο επίσης, κύριε Κερίδη, συγκρουστήκατε και τηλεοπτικά στο Μέγκα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεωρείτε εσείς ότι βγήκε κερδισμένη η κυβέρνηση από τις πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας?
1: Κοιτάξτε, κερδισμένη δεν έχει βγει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση, να είμαστε ειλικρινείς. Πλήγωσε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το συναντάω εγώ αυτό στους ψηφοφόρους μας. Και δικαιολογημένα σε ένα βαθμό, αδικαιολόγητα σε έναν άλλο βαθμό. Δικαιολογημένα γιατί πράγματι υπάρχει η ευθύνη, η πολιτική ευθύνη του γεγονότος ότι δεν βάλαμε τάξη σε αυτόν τον αμαρτωλό οργανισμό όπως έπρεπε από την αρχή. Το κάναμε με καθυστέρηση. Τάξη μπήκε. Οι πληρωμές γίνονται με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα με έναν τρόπο που δεν είχαμε τα προηγούμενα 30 χρόνια. Αλλά προφανώς αφήσαμε ένα διάστημα να περάσει. Είχαμε άλλες προτεραιότητες, θυμάστε την πρώτη τετραετία, τον COVID, τις μεγάλες κρίσεις με την Τουρκία, το ένα το άλλο, την ανάταξη της οικονομίας. Εν πάση περιπτώσει.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Μόνο σε πολιτικούς που πουλάνε φύλλα και φτιάχνουν, ξέρετε, πρωτοσέλιδα.
0: Αυτή
1: σε
0: την επισήμανση.
1: Αυτοί οι τέσσερις θα ελεγχθούν, θα απολογηθούν στα δικαστήρια. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα οθωθούν. Άλλωστε, οι υποθέσεις από ένα σημείο και μετά, χωρίς τίποτα να υποτιμώ και χωρίς να θέλω να προδικάσω αποφάσεις δικαστικές, επειδή διάβασα, ο κύριος Κρέκας είναι για 700 ευρώ, ο κύριος Σενετάκης από την Κρήτη είναι για 1400, σε βαθμό πλημελήματος. Εν πάση περιπτώσει, όλα είναι σημαντικά και το 1 ευρώ μετράει, αλλά μην δημιουργούμε μέσα από αυτό την εικόνα ότι είμαστε, πώς μας το είπε ο κύριος Μάντζος στο παρελθόν, κυβέρνηση υποδίκων.
0: Μάλιστα, κύριε Κερίδη, με ενημερώνω ότι πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Έγινε.
3: Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός στήθηκε 3-0 από την Άντβερπ στο 5ο φιλικό προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν. Τα γκολ για τους Βέλγους σημείωσαν οι Ράντερ στο 68, Verstraten στο 74 και Σόμερ στο 78. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Τζολάκης προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χαλ. Βάρος στο pressing έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Την ανανέωση του συμβολαίου του 19χρονου Σπύρου Χριστακόπουλου μέχρι το 2029 ανακοίνωσε ο δικέφαλος. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Kings Kagwa. Ο 27χρονος χαφ θα αγωνιστεί στη Ρέβαν στη Σχάπελ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ και μετά θα αναχωρήσει για την Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Ποσοστό 25% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή κράτησε η ομάδα από το Ισραήλ. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η απουσία του Τάχα Άλλη από τον επαναληπτικό του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Αρνήθηκε την πρόταση ανανέωσης των ασπρόμαυρων ο Μαντί Καμαρά με τις Χετάφε, Ράγιο Βαγεκάνο, Φράιμπουργκ και Μάιντς να ενδιαφέρονται για το μέσο από τη Γουινέα σύμφωνα με το Φουτ Μερκάτο. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Σεμπαστιάν Παλάσιος. Ο Αργεντινός Εξτρέμ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Η Καλαμάτα επικράτησε 3-1 του Λεβαδιακού στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σκόρερ για τους Μεσίνιους η Αλόνσο, Μπόλιβαρ και Μπακαγιόκο. Για τους Βιωτούς μείωσε Μανουηλίδης. Ο Άρης επισημοποίησε την επιστροφή του Βασίλη Τογιόπουλου μετά από ένα χρόνο. Ο Έλληνας Γκάρντ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους με συνολικές απολαβές στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ. 1 εκατομμύριο ευρώ θα βάλει στα ταμεία του ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ο Τζέισον Γκρέιντζερ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα παρκέ σε ηλικία 37 ετών μέσω ανάρτησης του στα social media. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Κερίδη, βγάλατε οργή και για την προσπάθεια της Άγκυρας να αναδείξει θέμα τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Θέλω λοιπόν να μας πείτε, έχουν παίξει ρόλο οι τουρκικές παρεμβάσεις στην αναστολή λειτουργίας κάποιων σχολείων της μουσουλμανικής μειονότητας? Μας ακούτε, κύριε Κερίδη?

Λύσαμε το τεχνικό ζήτημα και πάμε λίγο να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη. Μας ακούτε τώρα, κύριε Κερίδη.

0: μάλλον έχουν εισβάλει όλες οι αρνητικές δυνάμεις για να μας σουμποτάρουν. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Έλεγα λοιπόν ότι θα πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη. Τώρα μας ακούτε, κύριε Κερίδη?
1: Βεβαίως.
0: Έχετε μάλλον πολλούς εχθρούς, κύριε Κερίδη. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Ήταν η τρίτη φορά που δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε εδώ και μπορούμε να πάμε παρακάτω. Έλεγα λοιπόν ότι βγάλατε οργή για την προσπάθεια της Άγκυρας να αναδείξει το θέμα τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Έχουν λοιπόν, θέλω να μου πείτε, παίξει ρόλο οι τουρκικές παρεμβάσεις στην αναστολή λειτουργίας κάποιων σχολείων της μουσουλμανικής μειονότητας?
1: Όχι, κοιτάξτε, εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η ελληνική πολιτεία και σωστά επιχειρεί να αναβαθμίσει την ποιότητα και το επίπεδο εκπαίδευσης και των μουσουλμανόπαιδων. Για το λόγο αυτό υπήρξαν και ειδικά προγράμματα στο παρελθόν, διότι έχουμε μεγάλη διαρροή μαθητικού πληθυσμού. Δυστυχώς η Άγκυρα μέσω του προξενείου της στην Κομωτινή θέλει να κρατήσει τη μειονότητα καθυλωμένη, θέλει να την κρατήσει ως το δυνατόν πιο αμόρφωτη, για να το πω απλά, στα ελληνικά, προκειμένου να είναι πιο χειραγωγήσιμη. Δεν θέλει τα παιδιά της μειονότητας να σπουδάζουν, να ανοίγουν ορίζοντες, να ενσωματώνονται ακόμα περισσότερο στην ελληνική κοινωνία. Τα θέλει περιχαρακωμένα, τα θέλει ευάλωτα, τα θέλει περιθωριοποιημένα, τα θέλει θυμωμένα και τα θέλει έφλεκτη ύλη για να μπορεί να κάνει τα παιχνίδια της στην Δυτική Θράκη. Περί αυτού πρόκειται. Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας. Είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Είμαστε περήφανοι και πρέπει να είμαστε περήφανοι ως ελληνική πολιτεία συνολικά για την αρμονική συνύπαρξη των δύο στοιχείων, του χριστιανικού και του μουσουλμανικού, στην Θράκη, που είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλη την Ευρώπη. Δεν έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στην Ευρώπη σήμερα, την ώρα που υπάρχει μία ένταση, να πούμε, στις σχέσεις των δύο θρησκειών και των δύο πολιτισμών, έτσι δεν είναι?
0: Τώρα θέλω να μου πείτε, κύριε Κερίδη, ως καθηγητής πανεπιστημίου που είστε, αν ο Δημήτρης Κερίδης φοβάται για κάποιο θερμό επεισόδιο και αν προβληματίζεται για την επανεμφάνιση του ορούς Ρέιτς.
1: Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος και η ανησυχία, γι' αυτό και η πολιτική των ήρεμων νερών. Τα ήρεμα νερά δεν είναι επιθυμία της Τουρκίας, ήταν η δικιά μας πολιτική που επιβάλαμε στο Αιγαίο, σε αντίθεση με τους διάφορους επικριτές μας, και δεν δίνει χωροχάρτη στην Τουρκία, ούτε η Τουρκία βεβαίως έχει αλλάξει, απλώς προσπαθεί να αποφύγει κρίσεις, διότι οι κρίσεις έχουν δύο κακά. Ένα άμεσο, την ώρα που η Ελλάδα προσελκύει επενδύσεις, ανατάσσει την οικονομία της, ενισχύει τον τουρισμό της, μια κρίση θα είχε αρνητικό αντίκτυπο. Και δεύτερον, διότι η Τουρκία επιχειρεί να προωθήσει τις θέσεις της, τις αναθεωρητικές, μέσα από κρίσεις. Το είδαμε αυτό και στο παρελθόν. Για παράδειγμα, την κρίση ζώνες μετά την κρίση των ημείων. Άρα είναι προς το συμφέρον της πατρίδας μας να μην πέφτουμε στην παγίδα και να μην παίζουμε αυτό το παιχνίδι με αποφασιστικότητα, με στοχοπροσήλωση στον εθνικό στόχο της υπεράσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά χωρίς, πώς να το πούμε, τους θερμοκέφαλους, κάποιους θερμοκέφαλους εισηγητές της αντιπολίτευσης.
0: Και σίγουρα η Ελλάδα έχει σύνορα, θα πω, κύριε Κερίδη.
1: Σωστά, και αυτά φυλάσσουμε και το κάνουμε με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και φροντίδα τα τελευταία χρόνια, χάρη και στους αυξημένους εξοπλισμούς. Είδατε, προχθές είχαμε το Κισαία με τον αντιεροπορικό αντιβαλιστικό θόλο, τον οποίο θέλουμε να εγκαταστήσουμε, και όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα συστήματα.
0: Μάλιστα, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να μου πείτε γιατί χρησιμοποιήσατε τον χαρακτηρισμό ξανθά που λένε για τις γυναίκες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σας κατηγόρησαν για σεξιστική συμπεριφορά, κύριε Κερίδη, και νομίζω ότι οφείλω να καθέσω το ερώτημα για να απαντήσετε σε όσους δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη.
1: Καταρχάς, δεν προσδιορίσα εγώ το φίλο. Όπως βλέπετε, τώρα αν κάποιες εκπρόσωποι του Αλέξη Τσίπρα είδαν τον εαυτό τους σε αυτό το χαρακτηρισμό, πρόβλημά τους. Εγώ χρησιμοποίησα το ουδέτερο. Τα που λένε. μπορεί να είναι και άντρες, μπορεί να είναι και γυναίκες. Βλέπω πάντως με ενδιαφέρον την προσπάθεια rebranding και σε επίπεδο αισθητικής από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Φύγανε, ξέρετε, τότε τα ταγάρια και τα διάφορα αξεσουάρ της επαναστατικής αριστεράς και ήρθαμε τώρα στο οξυζενέ.
0: Μάλιστα, κλείνοντας λοιπόν με μία πρόταση.
1: Αλλά αυτό δεν έχει, δεν είναι το σχόλιο ούτε σεξιστικό, είναι απολύτως πολιτικό. Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να ξεχάσουμε τον παλιό κακό του εαυτό, την τοξικότητα, και οι εκπρόσωποι του έχουν εκπαιδευτεί να κρατούν τόνους χαμηλούς, να είναι χαμογελαστοί. Όλα αυτά είναι θεμητά, και, αλλά εξίσου θεμητή είναι και θεμητός είναι και ο σχολιασμός.
0: Μάλιστα, όπως φυσικά μας είπε και η κυρία Μελέτη προηγουμένως, κύριε Κερίδη.
1: Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι μερικοί με θεωρούν, ξέρετε, εθνικιστή, μερικοί με θεωρούν προδότη, μερικοί με θεωρούν σεξιστή, μερικοί με θεωρούν
0: φασίστα.
1: Εξαιρετικά, ναι, φιλελεύθερο.
0: Και φασίστα έχουμε ακούσει να σας χαρακτηρίζουν γι' αυτό. Εγώ, κύριε Κερίδη, θέτω το ερώτημα για να υπερασπιστείτε σε εισαγωγικά τον εαυτό σας και να δώσετε κάποιες εξηγήσεις.
1: Πρέπει να έχουμε και ένα χιούμορ.
0: Πάντως, κύριε Κερίδη, κυρία Μελέτη μας είπε το εξής, ότι η τοξικότητα στο ερώτημα αυτό που έθεσα βεβαίως, που υπάρχει στην Ελλάδα, δεν υπάρχει στην Ευρωβουλή και αυτό σημαίνει πολλά για εμάς. Τους Έλληνες είναι τροφή για σκέψη φυσικά. Λοιπόν, με μια πρόταση, κύριε Κερίδη, τα νοικοκυριά να στενάζουν από την ακρίβεια, το αντιλαμβάνεστε, το αφουγκράζεστε κι εσείς από τους πολίτες. Υπάρχουν σκέψεις για άλλα μέτρα, πολύ σύντομα, γιατί με πιέζει ο χρόνος.
1: Νομίζω θα τα ανακοινώσω ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης το οποίο θα δοθεί και θα δοθεί με τρόπο συνετό, οργανωμένο, στους πιο ευαίσθητους και ευάλωτους προφανώς, αλλά και με ένα αναπτυξιακό πρόσημο, γιατί πάνω απ' όλα θέλουμε μια οικονομία που να αναπτύσσεται. Εμείς είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα που δεν έχουμε λιτότητα, δεν είμαστε όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ανεβάζουν φόρους και εισφορές και μειώνουν μισθούς και δαπάνες. Είμαστε σε άλλη πορεία χάρη στη σωστή δημοσιονομική διαχείριση και στον αγώνα του ελληνικού λαού όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα, δυστυχώς θα πρέπει να ολοκληρώσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και δυστυχώς, κύριε Κερίδη, θα πω κλείνοντας ότι εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε, γιατί ούτε η τοξικότητα σταματάει, ούτε οι πολιτικές εξελίξεις σταματούν. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.

0: Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, ο Δημήτρης Κατσικάρης μοίραζε το χρόνο του στο λιμάνι του Πειραιά, στη δημοσιογραφία και στο Πασόκ. Ο συντάκτης και εκδότης αργότερα άφησε το αποτύπωμά του στην εφημερίδα Νέος Λόγος και στο περιοδικό Λιμάνι. Έχει διατελέσει περιφερειακός σύμβουλος του Γιάννης Γουρού, ενώ εδώ και ένα χρόνο είναι γραμματέας του τομέα επικοινωνίας του Πασόκ. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του για τις εντάσεις, εστάσεις που έχουν στη Χαριλάου Τρικούπη για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσικάρη.
1: Καλημέρα. Χαίρομαι που μιλάμε. Είμαι νυν περιφερειακός σύμβουλος και έχω διατελέσει και αντιπεριφερειακή με τον Γιάννη Γουρό.
0: Να αφήσουμε κάτι να πείτε και εσείς όλα, εμείς θα τα λέμε, κύριε Κατσικάρη. Όχι, όχι. Γιατί είστε και συνάδελφος, γι' αυτό το λέω. Ναι, ναι, οι δημοσιογράφοι έχουμε μάθει να μιλάμε πολύ περισσότερο.
1: Έτσι. Κύριε... έχει σημασία για μένα.
0: Κύριε Κατσικάρη, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε τους τόνους κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατηγόρησε μάλιστα τον πρωθυπουργό ακόμα και για εκτροπή. Εσείς συμφωνείτε, κύριε Κατσικάρη, και αν ναι, γιατί?
1: Εντάξει, συμφωνώ με τον Πρόεδρο. Γιατί έχουμε πολλές εκτροπές από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα. Το γνωρίζουμε αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει ο κ. Ανδρουλάκης και είναι μια πολιτική κριτική αυτή. Εκτροπή σημαίνει ότι εκτρέπεσαι από αυτό που πρέπει να γίνει. Έχεις μια διαφορετική πορεία και μια διαφορετική στροφή η οποία δεν είναι σωστή. Αυτό σημαίνει εκτροπή. Δεν σημαίνει κάτι παραπάνω ούτε κάτι λιγότερο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είπε ο Πρόεδρος, εγώ θα διαφωνήσω. Με την έννοια
0: ότι αυτό...
1: λέμε σε όλα ναι, αλλά είναι σωστό, το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι η βασική κριτική αυτή και η βασική διαφοροποίηση.
0: Μάλιστα. Η απάντηση λοιπόν του Πρωθυπουργού ήταν ότι το Πασόκ, κύριε Κατσικάρη, αγνώρισε την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού και έγινε αξιωματική αντιπολίτευση επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από σπόνδα. Ακόμα και οι δημοσκοπήσεις σας φέρουν στην τρίτη θέση. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό, πιστεύετε, με τόσα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία?
1: Πρώτον, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, για το αποσπόντα, δεν έχει σχέση με εμάς, έχει σχέση με άλλους. Είναι μικρότητα, έτσι. Όταν ο κ. Ανδρουλάκης.
0: Υπόθηκε όμως, κύριε Κατσικάρη, ότι παραβίασε την εντολή του ελληνικού λαού. Ότι η εντολή του ελληνικού λαού ήταν να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι το ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν την παραβιάσαμε εμείς αυτή την εντολή, όμως. Δεν την παραβιάσαμε. Άλλαξαν οι συσχετισμοί, όχι με δική μας ευθύνη. Έτσι δεν είναι? Ναι, δεν είπε το Πασόκ να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το Πασόκ είναι Τσίπρας που ήθελε να διαλύσει σε πέντε κομμάτια το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Έγιναν από μόνα τους. Έχουμε 50 ανεξάρτητους βουλευτές. Δεν είναι, δεν φταίει το Πασόκ γι' αυτό. Και αυτό είναι και μια παρακμιακή κατάσταση, έτσι κι αλλιώς, αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της ερώτησής μου. Το δεύτερο είναι γιατί οι δημοσκοπήσεις σας φέρουν στην τρίτη θέση με τόσα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας.
1: Είμαι ο πρώτος που έχει μιλήσει για τις δημοσκοπήσεις πολλούς μήνες πριν, όταν δυνητικά μετρούσαν διάφορα κόμματα που έγιναν ή ακόμα δεν έχουν γίνει, έτσι, ακόμα και του κ. Σαμαρά. Κοιτάξτε, επί πολλούς μήνες γίνονταν αντικανονικά πράγματα, μετρούσαν δυνητική ψήφο, περίμετρο και όλα αυτά. Και τώρα σιγά σιγά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που θα καθίσει η σκόνη. Εγώ... δεν μπαίνω σε αυτό. Εγώ δεν αμφισβητώ τους δημοσκόπους. Κάνουν μια δουλειά. Κάνουν τη δουλειά τους και εμείς τη δική μας. Η ουσία για μένα, η πραγματικότητα είναι ότι δεν δημοσκοπείται πλέον ο κόσμος. Είναι τόσο ρευστό το τοπίο που δεν δημοσκοπείται και θα έχουμε εκπλήξεις ούτως ή άλλως. Δηλαδή αυτό το παλιό που έλεγαν δίνουμε αυτά τα ποσοστά και έχουμε μια απόκληση συν πλην 3, συν πλην 2, πλέον δεν υφίσταται, κυρία Πολύζου, κατά τη γνώμη μου. Άρα είναι μια αποτύπωση, είναι δεκτά τα αποτελέσματα, τα βλέπουμε, εγώ δεν πιστεύω σε αυτά.
0: Είναι μια πλασματική εικόνα, λέτε πολύ απλά.
1: Ναι, είναι μια εικόνα που εγώ δεν την πιστεύω, δεν την βρίσκω στην κοινωνία, βρίσκω πολύ διαφορετική εικόνα για το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Μπορώ να είμαι ειλικρινής, να το αμφισβητώ. Εγώ όμως λέω ότι δεν δημοσκοπούνται οι πολίτες. Ήταν πέρυσι 15.000 ανθρώπους και σοφάνταν οι χίλιοι. Καταλαβαίνετε ότι η απόκληση μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη υπέρ του ενός ή του άλλου. Εγώ είδατε, δεν λέω ψώνη και καλά υπέρ κάποιου. Έτσι. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα θολό τοπίο, σε ένα πολύ ρευστό τοπίο και θα παίξει ρόλο ο τελικός γύρος και η τελική ευθεία αν οι εκλογές όπως φαίνεται θα γίνουν ας πούμε τον Απρίλιο, την Άνοιξη όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε πολύ δυνατό πρόγραμμα, έχουμε ηγεσία, έχουμε στελέχη και πιστεύουμε σε μια συνολική ανατροπή κυριολεκτικά γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Διότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει, είναι ξεκάθαρο για μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει περιθώριο.
0: Κύριε Κατσικάρη, γιατί δεν υπήρξε ενιαία γραμμή για το άρθρο 16 και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και θέτω το ερώτημα γιατί τώρα απέναντί μου έχω, βλέπω την, και παρακολουθώ την ΕΡΤ News και τον κύριο Κατρίνη που μιλάει για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, και ακούσαμε επίσης την ίδια στιγμή την Άντια Γιαννακοπούλου με διαφορετικά. Με διαφορετική τοποθέτηση από τον κύριο Καρχημάκη. Τελικά θα διατηρηθεί ο νόμος του Κυριάκου Πυριακάκη ή θα καταργηθεί?
1: Ακούστε,
0: τι λέει το ΠΑΣΟΚ?
1: Το ΠΑΣΟΚ λέει το εξής απλό. Και το λέει ο κύριος Παραστατήδης που είναι υπεύθυνος και όλοι με κάποιο τρόπο. Απλώς υπάρχουν κάποιες εκφάνσεις τώρα και μια διαφοροποίηση που δεν είναι ουσία. Η ουσία ποια είναι? Το άρθρο αυτό θα το ακουμπήσουμε, έτσι. Θα ξεκαθαρίσουμε, το οποίο δεν το λένε πολλοί, ότι μπορούν να υπάρχουν πανεπιστήμια μη κερδοσκοπικά, έτσι, μη κρατικά, αλλά κυρίως μη κερδοσκοπικά. Αυτό ο νόμος του κυρίου Πυριακάκη, τον οποίο εμείς δεν ψηφίσαμε, θυμίζω, γιατί κάποιοι το ξεχνούν και δικοί μας το ξεχνούν, έτσι. Ο νόμος του κυρίου Πυριακάκη

0: Να σας πω ένα πιο σημαντικό για αυτά τα πανεπιστήμια, τα ωραία. Ότι μπήκαν κάποια παιδιά χτες, έχοντας ιδρώσει τη φανέλα τους με 19 στην ιατρική ή 18 στην νομική, και σε αυτά τα λεγόμενα ιδιωτικά, τα λεγόμενα μη κερδοσκοπικά που είναι κερδοσκοπικά, θα μπουν με 9. Είναι λογικό αυτό? Είναι θωράκιση της παιδείας? Είναι ισονομία? Τι είναι αυτό? Τίποτα. Άρα η απάντηση είναι αυτή. Θωράκιση μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά, αλλά μη κερδοσκοπικά, με κανόνες, προϋποθέσεις, στην κατεύθυνση που είναι τα δημόσια πανεπιστήμια. Όχι να μπαίνεις με 19 στο δημόσιο.
1: Μάλιστα, κύριε Κατσικάρη.
0: Και 9.
1: Άρα λέτε ότι με όρους θα υπερψηφίσετε. Λοιπόν, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Το κρατάμε αυτό που λέτε και...
0: Εγώ να σας πω κάτι. Ήρθε
1: να
0: η ώρα να υπάρχει πολιτική
1: αλλαγή.
0: Αυτή είναι η ουσία. Δεν αντέχει ο κόσμος αυτή την κυβέρνηση, η οποία έκανε τις ελπίδες λεπίδες. Αυτό κρατήστε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

0: Με τον Νίκο Μπαρδούνια γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Συνεργαστήκαμε μάλιστα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με εκείνον λόγο εμπειρίας και γνώσης να λειτουργεί και ως δάσκαλος. Πάντα πρόθυμος να δώσει χώρο και χρόνο σε μια νέα ή σε κάποιο νέο δημοσιογράφο. Με διάθεση να στηρίξει την προσπάθεια, να διορθώσει λάθη και να καλύψει όποια ή όποιον υπέπεσε σε αυτά. Με πολύχρονη παρουσία στο λεγόμενο πειραϊκό ρεπορτάζ, το οποίο περιλαμβάνει τα πάντα για την κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά και με γνώση πολιτικών εξελίξεων, ο Νίκος Μπαρδούνιας έχει μεστό λόγο, πλούσιο σε επιχειρήματα. Γι' αυτό θα συζητήσουμε μαζί του όλες τις πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαρδούνια.
1: Καλημέρα, Βίκη. Πολύ ζωστά. Αυτά που πες με κάνεις και κοκκινίζω, αλλά ευτυχώς που δεν φαίνεται, γιατί μιλάμε στο ραδιόφωνο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ
1: για τα καλά σου λόγια.
0: Καταρχάς, με αυτή τη συμπεριφορά και την αντίδρασή σου, αποδεικνύεται ότι ως δάσκαλος έκανες καλή δουλειά.
1: Λοιπόν, χαίρομαι πολύ.
0: Νίκο μου, θα αρχίσω από τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Οι διαφωνίες της αντιπολίτευσης έχουν υπόβαθρο ή απλά τελικά υπάρχουν διότι δεν θέλουν να συμφωνήσουν με την κυβέρνηση?
1: Όχι, έχουν υπόβαθρο, εννοείται. Η αντιπολίτευση δεν είναι νέα, έτσι, είναι διαφορετικά κόμματα τα οποία έχουν διαφορετική πολιτική προσέγγιση στα θέματα που, στα άρθρα που πρέπει να αλλάξουν στη συνταγματική αναθεώρηση. Και κάποια άλλα έχουν και ιδεολογική προσέγγιση, όπως φερειπίν κάποια κόμματα της αριστεράς του ΚΚΕ, το οποίο είναι αντίθετο σε πολλά πράγματα. Ας πούμε, το βασικό ζήτημα είναι το άρθρο για το 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εδώ δεν νομίζω να βρεθεί λύση, όπως επίσης η αντιπολίτευση δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δώσει, να ανάψει το πράσινο φως τώρα στην κυβέρνηση, ώστε η επόμενη κυβέρνηση να μπορέσει να περάσει οποιαδήποτε αλλαγή θέλει με 151 ψήφους. Αν τώρα δεν ψηφίσουν, στην επόμενη Βουλή, αν χρειαστεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή, θα πρέπει να πάει νομίζω στις 180 ή ίσως στις 200 ψήφους. Οπότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Αλλά κυρίως νομίζω είναι η ιδεολογική προσέγγιση που υπάρχει στα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ως ενιαία. Ναι, μεν η αντιπολίτευση λέει όχι σε ορισμένα πράγματα, αλλά υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν διαφορετικό σκεπτικό στο όχι. Άλλο, αλλιώς το προσεγγίζει.
0: Είναι θέμα ιδεολογίας, λες Νίκο.
1: Και πολιτικής στρατηγικής.
0: Πάντως, προηγουμένως που είχα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Πανεπιστημίου, τον Δημήτρη Κερίδη, μας είπε ότι ο κύριος Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ συμφώνησε με την αναθεώρηση, αλλά θα το ψηφίσει μετά τις εκλογές για να μην δείξει στην κοινωνία ότι τελικά συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν ξέρω, εγώ τον κύριο Κερίδη τον γνωρίζω και τον γνωρίζω και πολλά χρόνια και καταλαβαίνω ότι την έξυπνη διπλωματική του προσέγγιση. Δεν είναι αυτό. Το ΠΑΣΟΚ σαφώς συμφωνεί με αρκετά πράγματα, αλλά νομίζω ότι το βασικό είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι δεν θέλει από αυτή τη Βουλή να δώσει το εν λευκό στην επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, είτε είναι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, το προφανώς μπορεί να μην είναι, να είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας, με 151 ψήφους να περάσει ό,τι θέλει. Γι' αυτό πιστεύω είναι ο βασικός λόγος που επί του παρόντος λένε όχι.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι ήσουν απόλυτος. Έχεις καθημερινά, Νίκο, επαφή με την κοινωνία. Αλήθεια, τι σπράτης από τους πολίτες μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές?
1: Κοίταξε, ο κόσμος καταρχάς δείχνει να είναι απογοητευμένος με την πορεία της καθημερινότητας, και όταν λέμε καθημερινότητα κυρίως λέμε την ακρίβεια που υπάρχει, είτε πας στο σούπερ μάρκετ, είτε πας στο βενζινάδικο, είτε πας να νοικιάσεις ένα σπίτι. Υπάρχει μια ακρίβεια η οποία ουσιαστικά λειτουργεί αποτρεπτικά στον Έλληνα να κάνει το οτιδήποτε. Αυτή η δύσκολη καθημερινότητα αναγκάζει αρκετούς Έλληνες να, τουλάχιστον από τις συζητήσεις που έχω κάνει εγώ μαζί τους, να εκφράζουν μια δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση και στην πολιτική της στο συγκεκριμένο τομέα. Αν αυτή η δυσαρέσκεια θα μετατραπεί σε ψήφο εναντίον της κυβέρνησης ή όχι, γι' αυτό κοντός φαλμός αλληλούγια θα το δούμε λίγαν συντόμως. Πάντως ο κόσμος δείχνει, και αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, έτσι, ότι δεν είναι απολύτως ικανοποιημένος, μάλλον θα έλεγα δεν είναι ικανοποιημένος ούτε με την κατεύθυνση της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας, ούτε με την ακρίβεια, ούτε με την αδιαφάνεια που υπάρχει σε πολλά ζητήματα της καθημερινότητάς μας.
0: Μάλιστα, θεωρείς ότι θα αλλάξει το σκηνικό από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, Νίκο? Μπορεί να διεκδικήσει δηλαδή την πρώτη θέση?
1: Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ αυτό που γνωρίζω από το ρεπορτάζ που κάνω και τις συζητήσεις που έχω με διάφορους πολιτικούς και με τον κόσμο που ακούω που συζητάνε, σε θεωρητική βάση πάντα ο κύριος Τσίπρας, επειδή δείχνει ότι έχει κάνει αρκετά σημαντικά βήματα προς αυτό που λέμε ρεαλιστική πολιτική, μπορεί να κερδίσει την ψήφο κάποιων ανθρώπων που δεν θέλουν πλέον να συνεχίσει ο κ. Μητσοτάκης να κυβερνά τη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι υπό προϋποθέσεις ο κ. Τσίπρας θα μπορούσε ενδεχομένως να βάλει το 2 μπροστά, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς ακόμη. Γιατί? Διότι πρέπει να δούμε το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα, του κόμματός του, πολύ συγκεκριμένα. Φαντάζομαι στη Θεσσαλονίκη θα το παρουσιάσει, τις προτάσεις του, οι άνθρωποι που θα στηρίξουν αυτό το πρόγραμμα. Και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα που κατά την άποψή μου έχει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ότι ακόμη δεν έχει δομηθεί σαν κόμμα. Δηλαδή μπορεί σε κάποιες μεγάλες πόλεις να έχει κόσμο που να το στηρίζει, στην περιφέρεια, στην επαρχία, στα μικρά μέρη δεν είναι δυνατή η παρουσία, και φαντάζομαι ότι αυτό θα πρέπει να το δουλέψουμε.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, Νίκο, για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ποια άποψη έχεις, αλήθεια? Μπορεί να πλήξει κέρια, θα πω, τη Νέα Δημοκρατία, ή θα επηρεάσει περισσότερο τα κόμματα δεξιά της κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα την Ελληνική Λύση και την Ελπίδα και τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού?
1: Έχω την αίσθηση από αυτά τα οποία ακούω ή με κάποιους ανθρώπους που έχω μιλήσει, ότι ο κύριος Σαμαράς, εφόσον αποφασίσει να κατέβει, γιατί ακόμη δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, έτσι, όλα είναι υποθετικά σενάρια, θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Θα της πάρει ένα ποσοστό σημαντικό, εννοώ, με την έννοια ότι δεν θα προσεγγίσει το στόχο που θέλει. Τώρα το αν θα κερδίσει ψήφους από την κυρία Καριστιανού ή από άλλα κόμματα τα οποία είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, δεν το ξέρω. Μπορεί και να το πετύχει, αλλά φαντάζομαι ότι ο βασικός στόχος του κύριου Σαμαρά είναι να πετύχει ένα ποσοστό, παίρνοντας κυρίως ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να γίνει ρυθμιστικός παράγοντας μετά τις εκλογές περίοδο, που προφανώς δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και μάλιστα είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα ήταν και πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια τρικομματική κυβέρνηση, περίπου Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κ. Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ. Λέγοντας ότι υπάρχει μια εμπειρία, αλλά η Νέα Δημοκρατία χωρίς τον κ. Μητσοτάκη. Νομίζω ότι στο Μαξίμου δεν τον υπολόγισε στην αρχή σωστά. Τώρα όμως, βλέποντας ότι υπάρχει μια δυναμική κυρίως μέσα σε ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας που είναι δυσαρεστημένοι και είναι ακόμη αναποφάσιστη, έχει αρχίσει να τον βλέπει σοβαρά και να ανησυχεί για τι θα μπορεί να κάνει στο μέλλον.
0: Μάλιστα, εδώ θα είμαστε, Νίκο, να συζητήσουμε και άλλα θέματα, όπως επειδή είσαι και Πειραιώτης, στον Πειραιά είναι πολλά τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία αλλά και τον τόπο αυτόν. Λοιπόν, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Νομίζω ότι ξέρεις καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει χρόνος, και εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, γεια.

0: Από τις 28 Φεβρουαρίου 2023, ο Νίκος Πλακιάς έχει γίνει ένα από τα σύμβολα του αγώνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη στο έγκλημα των Τεμπών. Εκείνη τη νύχτα έχασε τις δίδυμες κόρες του, τη Θόμη και τη Χρύσα, καθώς και την ανιψιά του, την Αναστασία. Μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας ένιωσε ότι έφυγε το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Έμεινε όμως όρθιος και άρχισε να παλεύει για να δικαιωθούν οι ψυχές των κοριτσιών του. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Πλακιά.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πολύζου.
0: Κύριε Πλακιά, θα αρχίσω από την εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του τέως Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και του πρώην Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Τι αλλάζει στην υπόθεση?
1: Για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο προς αυτή την υπόθεση. Είναι η πρόταση του εισαγγελέα, η οποία πρέπει να γίνει δεκτή από το Δικαστικό Συμβούλιο, γιατί αν απορριφθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο, η πρόταση θα αρχιευθεί και η αθώωση του κ. Τριαντόπουλου θα είναι οριστική. Εάν το Δικαστικό Συμβούλιο αποφανθεί ότι πρέπει να παραπληθεί στο ειδικό δικαστήριο κ. Τριαντόπουλος, πρέπει η πρόταση να γυρίσει στη Βουλή, να ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή και μετά να πάει στο ειδικό δικαστήριο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κυρία Πουλίζου, έχουμε μια διαδικασία μπροστά μας, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς τι τέλος θα έχει. Βέβαια, ήταν μια αίσια έκβαση για μας η πρόταση του εισαγγελέα. Κρύβει κάποια πολύ σημαντικά κομμάτια. Έχει κάποιες. Δηλαδή το κατηγορητήριο, για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος, έγινε πιο βαρύ από ότι όταν πήγε το πλημέλημα ή η παράβαση καθήκοντος. Με τις προτάσεις του κυρίου εισαγγελέα, το κατηγορητήριο μπορεί να γίνει λίγο πιο βαρύ. Λέω τη λέξη βαρύ για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, το Σεπτέμβριο θα βγει το βούλευμα και εκεί θα δούμε αν θα παραπληθεί οριστικά ο κύριος
0: Στο ειδικό δικαστήριο ή όχι. Μάλιστα. Τον κύριο Αγοραστό, πάντως, κύριε Πλακιά, τον είδαμε να διεκδικεί τα εύσημα για τον οδικό άξονα Ε65. Αναζητά, πιστεύετε, πολιτικά ωφέλη ή θέλει να δηλώσει παρόν στις εξελίξεις?
1: Τα εύσημα, γιατί τα πει τα κυρία Πουλίδου? Μα δεν ήταν καν στους παραμεσκόμενους όταν ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός, θέσει εδώ στην περιοχή μας κιόλας για να κάνει τα εγγένεια. Ούτε καν τον είχαν καλεσμένο. Ήταν και ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ εδώ στα τοπικά social και μέσα. Η μη παρουσία του ήταν έντονη. Δηλαδή αυτό πλέον δείχνει ότι πλέον, να σας το πω απλά, δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση μαζί του από το κόμμα το οποίο υπηρετούσε τόσα χρόνια. Εγώ αυτό εξέλαβα σαν τη μη παρουσία του εκεί, γιατί ήταν περιφερειάρχης καθ' όλη αυτή τη διάρκεια που γινόταν τα έργα στην Ε65 και ξαφνικά δεν βρίσκεται καν στα εγγένεια. Εγώ αυτό εξέλαβα. Ο κύριος Αγοραστός δεν είναι μόνο η δίκη των Τεμπών, η οποία θα παρεπιπτεί, όπως είπατε σωστά, μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο. Είναι και άλλα τέσσερα υψηλά πρόσωπα, όπως είναι ο διοικητής της Τροχιάς, διοικητής πρεσβυστικής, ο κύριος Παπαγεωργίου που ήταν τότε γενικός γραμματέας. Και αυτοί όλοι παίξαν ένα σημαντικό ρόλο. Και την ημέρα θα δούμε και από τις καταθέσεις που θα ξαναδώσουν, αν θα ξαναδώσουν καταθέσεις. Αλλά έχει και άλλα δικαστήρια μπροστά του, έχει και άλλες μηνύσεις. Έχει μηνύσεις και για οικονομικό αδίκημα ο κύριος Αγοραστός για τα περίφημα τιμολόγια που έκοψε εκείνες τις ημέρες, τα οποία υπερβαίνανε κατά πολύ τα ποσά τα οποία χρειαζόταν για να γίνει μια περίφρεξη μεταφορά των χωμάτων. Μιλάμε για μια διαφορά ενός εκατομμυρίου ευρώ, οπότε πρέπει να λογοδοτήσει και εκεί. Ξέρω ότι έχει στην πλάτη του και άλλες δίκες, όπως έγινε εδώ στην περιοχή για τον Ντάνιελ, όπως και για τις φυσικές καταστροφές. Οπότε καλό θα είναι ο κύριος Αγοραστός να επικεντρωθεί στο δικαστικό κομμάτι και να αφήσει τις προεκλογικές περιοδίες και όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Κύριε Πλακιά, μπορεί μέσα από την πρόταση του αντισεγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά να καθυστερήσει κι άλλο η δίκη?
1: Όχι, η δίκη δεν θα καθυστερήσει. Δεν έχει καμία σχέση η δίκη η οποία γίνεται στη Λάρισα με τη δίκη η οποία είναι στον Άρειο Πάγο, συγκεκριμένη για τον Μπάσμα. Όπως ξέρετε, υπάρχουν 6 χωριστές δίκες οι οποίες τρέχουν όλο αυτό το διάστημα. Η δίκη στη Λάρισα, λογικά, εάν οι 3 αξιωματούχοι οι οποίοι τους έβγαλε από τη δικογραφία, να το πω απλά, ο κύριος Μητρούλιας, δεν ξέρω αν θα έρθουν και αυτοί στην δίκη στη Λάρισα ή θα γίνει μια ξεχωριστή δικογραφία για τους 3 συγκεκριμένους. Είναι 3 αξιωματούχοι της περιοριστικής, οι οποίοι έκρινε ο κύριος Μητρούλιας ότι δεν εκτελούσαν διαταγές. Οπότε πρέπει να παραπευθούν σε άλλη δίκη και τους πήρε από τη δικογραφία για τον Μπάσμα, η οποία έτρεχε στον Άρειο Πάγο.
0: Μάλιστα. Αλήθεια, κύριε Πλακιά, πώς κρίνετε τα αιτήματα που υποβάλλουν διαρκώς οι συνήγοροι των κατηγορουμένων? Η εισαγγελέα της έδρας δεν τα αποδέχεται, αλλά θέλω να μας πείτε πώς τα εισπράτετε εσείς ως χαροκαμένος πατέρας.
1: Κοιτάξτε, εκεί υπάρχουν ορισμένες μέρες. Να σας πω απλά, κύριε Πουλίζου, κάνουν τη δουλειά τους, προσπαθούν να ελαφρύνουν όσο μπορούν το κατηγορητήριο για τους κατηγορούμενους. Ορισμένες φορές το κάνουν με κόσμιο τρόπο, ορισμένες φορές το κάνουν με τρόπο με τον οποίο μας εκνευρίζει. Θα σου πω απλά και αυτό μερικές φορές μας εξουργεί, εμένα προσωπικά με εξουργεί και με βγάζει από τα ρούχα με συνέπειες να επιτίθουμε ή να και με άσχημο λεξιλόγιο ορισμένες φορές. Είναι δουλειά τους και το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει να την κάνουμε αξιοπρέπεια με συμβασμό. Ήδη και εγώ ήρθαν εκεί μέσα. Ξέρουν ότι οι κατηγορούμενοι τους θα κατηγορηθούν από ποινές από εισόδια μέχρι και 8 έτη και προσπαθούν με τα αιτήματά τους να ελαφρύνουν την κατάσταση των πελατών τους όσο μπορούν. Δυστυχώς θα δουν και αυτή την Τρίτη ότι θα απορριφθούν όλα τα αιτήματά τους και όλες οι ενστάσεις. Οπότε από το Σεπτέμβριο θα μπουν κανονικά στην διαδικασία της δίκης και στην ουσία της υπόθεσης. Mm. Και θα κρίνει το δικαστήριο αν οι πελάτες τους είναι ένοχοι ή αθώοι να πάνε σπίτια τους και οι ένοχοι να οδηγηθούν στη φυλακή. Αν και για μένα, όσοι βρίσκονται εκεί και οι 34 που είναι και κακούργημα, πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή.
0: Μάλιστα. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές, κύριε Πλακιά, να ανεβαίνουν οι τόνοι, η ένταση προέρχεται από τη δική σας συναισθηματική φόρτιση και ενώ όλων των συγγενών ή τα προκαλούν με τη συμπεριφορά τους οι δικηγόροι?
1: Η ένταση θα ανεβεί, κύριε Πολύδη. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Με μία λέξη μπορείς να, δηλαδή, μία λέξη όπως ξέφυγε προχθές από έναν δικηγόρο ότι ο πελάτης με εδώ βρίσκεται είναι άσχετος, δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Αυτή η λέξη είναι αρκετή για εμάς, η οποία θα μας θυμώσει και θα έρθουμε σε αντιπαράθεση με τους δικηγόρους. Εκείνος είναι θέματα τα οποία, όπως είπε και η πρόεδρος της ΕΤΑΣ όταν ξεκίνησε η δίκη, πρέπει να κρατήσουν την ψυχραιμία μας, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, που είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κρατήσουν την ψυχραιμία μας. Από την άλλη, μας ετοίμασε και μας είπε ότι αυτά που ακούτε τώρα δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα ακούσετε καθ' όλη την διαδικασία της δίκης. Οπότε αυτά θα τα ακούτε, θα τα βλέπετε καθημερινά. Θα έχουμε αποχωρήσει από την αίθουσα, θα έχουμε αντιγκλήσεις μέσα στην αίθουσα. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά σε μια δίκη όπως είναι αυτή τώρα στη δίκη των Τυμπών.
0: Μάλιστα, κλείνοντας λοιπόν, κύριε Πλακιά, έχουν περάσει, θα πω, 3,5 χρόνια από εκείνη τη νύχτα. Εσείς ακολουθείτε ένα μοναχικό δρόμο. Πήρατε αποστάσεις από τις συναυλίες, από τον σύλλογο και γενικά από κάθε δράση των υπολείπων. Γιατί συμβαίνει αλήθεια αυτό?
1: Δεν θα πω τη λέξη ότι δικαιώθηκα που διάλεξε έναν δρόμο μοναχικό, γιατί αυτό δεν είναι δικαίωση για μένα. Είναι απλώς ότι έκρινα ότι έπρεπε να πατήσω ένα μονοπάτι μόνος μου. Είμαι σε μια οικογένεια που χάσαμε 3 παιδιά. Η βαρύτητα της οικογένειάς μας το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μας αντιμετωπίσει ο καθένας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μας κοιτάξουν στα μάτια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αρνηθούν τα πάντα, γιατί εμείς γνωρίζουμε κιόλας. Δεν είναι μόνο αυτό. Γνωρίζουμε μέσα στην πρώτη στιγμή και κράτησα αποστάσεις γιατί αυτά τα πράγματα τα οποία έβλεπα από την αρχή ήταν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μου αρέσαν. Δεν έχω διαφωνίες με κανέναν. Δεν θέλω να έχω διαφωνίες με κανέναν. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δεν θέλω να χρησιμοποιούν το όνομα των παιδιών μου ή τον αριθμό 57 για να. Δεν θα πω για πολιτική εκμετάλλευση, θα πω και τώρα πλέον μπορώ να πω και για πολιτική εκμετάλλευση ή στο νομικό κομμάτι. Ο καθένας είναι εκεί, μπορεί να εκπροσωπεί τον άνθρωπό του, δεν θα ενοχλήσω κανέναν, αλλά ο πληθυντικός, κυρία Πουλίζου, μένα με ενοχλεί. Ο καθένας να μιλάει στον ελληνικό, να μιλάει για τον άνθρωπό του. Να σας πω ένα παράδειγμα, μπορεί κάποιος αύριο μετά του και να πει ότι έχουμε άγνωστο αριθμό νεκρών, δεν ξέρουμε αν προήλθε από τη σύγκρουση ή από τη φωτιά. Και πήρα ένα αριθμό 28, που μέσα στον αριθμό 28 είναι και τα 3 παιδιά της οικογένειάς μου. Αυτό θα απαγορευτεί, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Θα πει το 25. Τα 3 τα παιδιά μου, εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά πώς χάθηκαν, ποια ήταν η αιτία του θανάτου. Οπότε καλό θα είναι σε αυτά να είμαστε λίγο προσεκτικοί, όπως και κατά την περίοδο την προεκλογική. Επειδή εκεί μέσα πλέον έχουμε αρκετά πολιτικά πρόσωπα, καλό θα είναι να εστιάσουν στη δίκη, να έρθουν και άμα ενδιαφέρονται για τη δίκη και να μην έρθουν για να κάνουν προεκλογικές περιοδίες και να μαζέψουν ψηφαλάκια. Μαζέψα μια φορά χρήματα από τις συναυλίες στο όνομα των παιδιών μου, ψήφους δεν θα πάρουν, κυρία Πουλή.
0: Είναι σημαντική αυτή η επισήμανση που κάνετε και πρέπει να εισακουστεί και νομίζω ότι κάθε φορά θα δίνετε το παρόν, διότι έχετε παραμείνει όρθιος και όποιος πάει εμπόδιο σε αυτό που κάνετε πάντα θα είστε μπροστά του.
1: Δεν πρόκειται να κρυφτώ ποτέ, θα λέω πάντα την αλήθεια. Σε όποιον αρέσει η αλήθεια μπορεί να καθίσει να με ακούσει, σε όποιος θέλει να πω κάποια πράγματα των οποίων τα ακούγονται ευχάριστα στα αυτιά του για να εξυπηρετήσει πολιτικά συμφέροντα ή από μένα δεν θα φταίει, κυρία Πουλή. Εγώ την αλήθεια θα την δεχτώ από όπου και να προέρχεται, όπως με τον ίδιο τρόπο θα απορρίψω και το κάθε ψέμα.
0: Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τι λέτε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εδώ θα είμαστε, κύριε Πλακιά, να τα συζητάμε, διότι επανήλθε χθες το δημόσιο διάλογο και το ξυλόλιο. Αλλά δεν υπάρχει ο χρόνος, θα το συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο.
1: Στο δημόσιο ξυλόλιο υπάρχουν αρκετά ερωτήματα. Ένα από αυτά τα βασικά ερωτήματα πρέπει να τα απαντήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία χαρακτηρίστηκε από μια πολιτική αντίπαλό, η οποία είναι και πρόσωπο στα Τέμπη, από την οποία χαρακτηρίστηκε σαν συστηματική. Πρέπει να βγει η κυρία Κωνσταντοπούλου να πει γιατί τη χαρακτηρίστηκε συστηματική, τι σημαίνει αυτή η λέξη συστηματική, όπως και οι τρεις οικογένειες που εκπροσωπεί του κυρίου Ρούτση, του κυρίου Παπαγγελή και του κυρίου Σέπκα, να βγουν και να πάρουν θέση, αν είναι δυνατόν, να τους εκπροσωπεί μία δικηγόρος η οποία είναι συστηματική. Εγώ, αυτές είναι οι απορίες μου και πρέπει να απαντηθούν. Δεν είναι η ώρα τώρα ούτε για αστεία, ούτε για ειρωνίες. Εδώ πρέπει να πάμε με την αλήθεια, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας. Η λέξη συστηματική, κυρία Πουλίσου, κρύβει πάρα πολλές έννοιες από πίσω και ο καθένας μπορεί να την εκλαμβάνει όπως είναι. Εγώ μετά από δύο μέρες βλέπω τον κύριο Κωνσταντοπούλου, δεν βγαίνει να απαντήσει γιατί χαρακτηρίζει τη συστηματική. Είναι μια δικηγόρος η οποία μάχεται δίπλα στους συγγενείς των τριβών στις αίθουσες δικαστικές. Εάν είναι συστηματική, τι είναι αυτός ο όρος συστηματική? Είναι συστηματική μέσα στο δικαστήριο, είναι συστηματική στην πολιτική σκηνή? Τι είναι αυτός ο όρος συστηματική? Πρέπει να βγει και να ξεκαθαρίσει, όπως και οι οικογένειες οι οποίες εκπροσωπεί. Να είστε καλά.
0: Μάλιστα καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας, κύριε Πλακιά.
1: Γεια σας.

0: Αθήνος αποτελεί το αγαπημένο μου νησί. Απόλυτα φυσιολογικά και ανθρώπινα λοιπόν, στεναχωρέθηκα όταν έμαθα ότι κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του εφιάλτη που βιώνουν οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες από τη Λειψιδρία. Το Reuters μάλιστα συμπεριέλαβε την Τίνο στα 7 νησιά που αντιμετωπίζουν το σοβαρότερο πρόβλημα. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον δήμαρχο του νησιού για όλα αυτά τα προβλήματα και πιο συγκεκριμένα με τον Παναγιώτη Κροντιρά. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα από την Τίνο.
0: Δήμαρχε, ποια είναι σήμερα η κατάσταση στην Τίνο? Λειτουργήσαν οι μονάδες αφαλάτωσης για τις οποίες περιμένατε χρήματα
1: ακριβώς,
0: από την πολιτεία?
1: Ακριβώς. Στεναχωρηθήκατε, αλλά μας θεωρώ ότι ήταν ένα εργαλείο που μας οδήγησε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Σήμερα αντιμετωπίζουμε πολύ καλά το πρόβλημα και έτσι από ό,τι φαίνεται θα περάσει και το καλοκαίρι.
0: Άλλωστε,
1: η κήρυξη της Τίνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μας έδωσε τη δυνατότητα με πολύ σύντομους ρυθμούς να ξεπεράσουμε γραφειοκρατικά προβλήματα και σήμερα να έχουν έρθει οι αφαλατώσεις οι οποίες νοικιάσαμε και σήμερα να λειτουργούν και να μην έχουμε πρόβλημα.
0: Άλλωστε πήγα να πω προηγουμένως, Δήμαρχε, ότι με τη βοήθεια της Παναγίτσας μας όλα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε και ειδικά εσείς που φημίζεστε για το νησί σας.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε, ότι δεν πρέπει να πάντα να σκεφτόμαστε ότι το νερό είναι πολύτιμο, ότι θα πρέπει, είναι ένα θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας. Κλιματική αλλαγή, βλέπουμε το τι γίνεται, έχει δημιουργήσει πρόβλημα και σε αυτό. Ότι το φράγμα μας είναι άδειο, λόγω ότι δεν πήραμε εδώ και τρίτος χρόνος ούτε ένα κυβικό νερό από ένα φράγμα 180.000 κυβικών. Όλα αυτά μας προβληματίζουν, αλλά από την άλλη πλευρά κάνουμε όλες τις ενέργειες προκειμένου να θωρακίσουμε το νησί μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και βρίσκεται και σε εξέλιξη μια προμήθεια αφαλατώσεων για ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Τίνο με 5.000 κυβικά που πιστεύω θα λύσει οριστικά το πρόβλημα του νησιού μας και να μην ξαναχρειαστεί ούτε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά να έχουμε οχυρώσει το νησί μας σε οποιοδήποτε θέμα σε αφορά τη Λειψιδρία.
0: Μάλιστα, μεγάλη επιτυχία για εσάς, Δήμαρχε, αυτή η εξέλιξη και η ενέργειά σας. Είχα διαβάσει την πρότασή σας, Δήμαρχε, για να περιοριστούν οι ιδιωτικές πισίνες. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, υπήρξαν αντιδράσεις, ρωτώ, διότι υπάρχουν ήδη πολλές στο νησί?
1: Κοιτάξτε, οι πισίνες στο νησί είναι γύρω στις 500 από ό,τι υπολογίζουμε. Η άποψή μας είναι ότι η Τίνος είναι, προφανώς τη γνωρίζετε καλά. Γιατί είναι σε ένα υπέροχο νησί, σε όποιο σημείο και να βρίσκεσαι, σε 10 λεπτά μπορείς να βρεθείς σε μια παραλία όπως επιθυμείς, με πολύ άνεμο, απάνεμη, με βράχια, με βότσαλο, με άμμο, στο οτιδήποτε. Επομένως θεωρώ ότι είναι υπερβολή στην Τίνο οι ιδιωτικές πισίνες στα σπίτια. Θα μπορούν να μείνουν μόνο για επαγγελμα. Η πρότασή μας είναι να μπορεί να κάνει κάποιος για επαγγελματική χρήση, ή κάποιο ξενοδοχείο, το οτιδήποτε δεν είναι επαγγελματική χρήση, να μπορεί να κάνει μια πισίνα. Όμως το κάθε σπίτι να έχει μια πισίνα, που κτίζουμε στα 4 στρέμματα σήμερα, και να θέλουμε να έχουμε μια πισίνα και 3 στρέμματα κήπους με φυτά, δεν μπορούμε να το έχουμε σε ένα νησί όπως την Τίνο. Υπάρχουν άλλες ομορφίες, δεν χρειάζεται τον καζό στη Τίνο, δεν χρειάζεται η πισίνα κατά την άποψή μας, και έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία να τις περιορίσουμε στο νησί. Το θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ θετικό, κάτι που θα βοηθήσει το νησί. Βέβαια υπήρχαν αντιδράσεις και βέβαια και υπάρχουν και αντιδράσεις, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι που θα πρέπει όλοι μας να βάλουμε το λιθαράκι μας και να οχυρωθεί το νησί για τα επόμενα χρόνια.
0: Προς τιμή σας, κύριε Δήμαρχε, σημαντικό πολύ αυτό το βήμα, διότι το νησί ούτως ή άλλως φημίζεται, διότι όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι και έχουμε αυτή την ανάγκη φυσικά να έρθουμε να προσκυνήσουμε την Παναγίτσα μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι τιμή και ευλογία για το νησί μας, μεγάλο.
0: Μάλιστα, κάπου πήρε το μάτι μου, κύριε Κροντιρά, ότι η Τίνος θα αποκτήσει και κολυμπητήριο, σωστά?
1: Πολύ σωστά, μέχρι τέλος του χρόνου θα το έχουμε δημοπρατήσει. Είναι χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού και βουλευτή Κυκλάνου, του κ. Βρούτσι. Η χρηματοδότηση υπάρχει, είναι στα 2,5 εκατομμύρια. Βρισκόμαστε λίγο πριν τη δημοπράτηση. Πιστεύω ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει δημοπρατηθεί.
0: Μάλιστα, με το πρόβλημα της Λειψιδρίας, Δήμαρχε, και την απουσία κολυμπητικού σωματείου από το νησί, τι πιστεύετε ότι θα προσφέρει η συγκεκριμένη εγκατάσταση?
1: εντάξει, κολυμβητικό σωματείο δεν υπάρχει στο νησί, γιατί δεν υπάρχει ο τρόπος του κολυμβητηρίου. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν δήμαρχος πριν από μερικά χρόνια, το 14 εγκαινιάσαμε ένα κλειστό γυμναστήριο στο νησί. Δεν υπήρχε, το μοναδικό. Μέχρι τότε σε ανοιχτά γυμναστήρια και τα παιδιά που ήταν σε ένα αθλητικό σωματείο που είχαν ασχοληθεί με το μπάσκετ ήταν γύρω στα 50, στα 60. Σήμερα μιλάμε ότι υπάρχουν δύο σωματεία βόλεϊ και αυτή τη στιγμή πάνω από 1000 παιδιά ασχολούνται με το μπάσκετ και το βόλεϊ. Γιατί τους έδωσε τη δυνατότητα το κλειστό γυμναστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θεωρώ ότι εννοείται ότι θα δώσει μια νέα δυνατότητα στα παιδιά μας στην νεολαία, αλλά κύριο, ξέρετε πόσα άτομα βρίσκονται στην Τίνο που θέλουν να χρησιμοποιήσουν για λόγους θεραπευτικούς ένα κολυμβητήριο και δεν τους δίνεται η δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Όσον αφορά το νερό που λέτε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εννοείται που θα είναι νερό αφαλάτωσης που θα μπορεί να λειτουργεί για αυτό το σκοπό και δεν θα υπάρχει κανένα θέμα.
0: Κλείνοντας λοιπόν, Δήμαρχε, λύθηκε, θέλω να μου πείτε, το πρόβλημα με το ΚΕΠ. Για περίπου 3 χρόνια σας ταλαιπώρησε και μιλάμε για ένα νησί που δέχεται επισκέπτες μόνο το καλοκαίρι, αλλά και σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Κοιτάξτε, μιλάμε για το. Η Τίνος έχει 2 ΚΕΠ. Μιλάμε για το ΚΕΠ του Πανόρμους που εδρεύει στον πύργο. Είναι στο άλλο άκρο του νησιού μας. Εννοείται ότι ήταν θετική ενέργεια και να επισκευαστεί και να λειτουργήσει πλέον με μόνιμο υπάλληλο, δίνοντας τη δυνατότητα σε απομακρυσμένα σημεία του νησιού μας, χωρίς πλέον να πρέπει κάποιος να μετακινηθεί να εξυπηρετείται. Είναι το τι έχουν προσφέρει τα ΚΕΠ, πιστεύω, στο θέμα της γραφειοκρατίας, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά όλοι μας και είναι ένα θετικό βήμα.
0: Μάλιστα, Δήμαρχε, θα πρέπει να κλείσουμε, αλλά με μία πρόταση, επειδή πήρε μεγάλο θέμα, μεγάλες διαστάσεις το συγκεκριμένο θέμα. Την προηγούμενη Κυριακή πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις στην Πάρο, επειδή γέμισαν με εξαπλώστρες όλες οι παραλίες. Εσείς έχετε τέτοια ζητήματα στην Τίνο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εννοείται ότι υπάρχουν παραλίες στην Τίνο που νοικιάζονται με την νόμιμη διαδικασία. Ξέρω ότι όταν τηρεί την νομοθεσία, αφήνεται ο χώρος που πρέπει να αφήνεται ελεύθερος, θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να υπάρχει μια ισορροπία, πράγμα που πιστεύω ότι υπάρχει στην Τίνο.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω, κύριε Δήμαρχε, και για να ενημερώσουμε για όσους βρίσκονται και στην Τίνο αλλά και τους ακροατές μας. Έχετε και σημαντική πολιτιστική εκδήλωση που θα παρακολουθήσουν και αναφέρουμε στην παράσταση του Αριστοφάνη ο Πλούτος, αν θέλετε.
1: Ακριβώς,
0: μια κουβέντα.
1: Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί τη σκηνοθετεί ένα δικό μας παιδί από την Τίνο, νέος, που κάνει τα πρώτα βήματά του, είναι μια ομάδα από φοιτητές. Είναι τιμή μας που έρχονται στο νησί μας σήμερα και είναι σημαντικό τα παιδιά, όχι μόνο στη νεολαία αλλά και ιδιαίτερα στα παιδιά του νησιού μας που ανοίγουν τα φτερά τους στην Αθήνα, να φέρνουμε τη δουλειά τους στην Τίνο. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Και όσοι δεν έχουν βρεθεί στην Τίνο, να πάνε να προσκυνήσουν την Παναγίτσα μας. Καλή συνέχεια, Δημαρχέ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 12.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
6: 97,3. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Η ώρα είναι 12.
9: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports. Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής εδώ στον Ελλάδα FM 94,3 και πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε και αύριο στις 10 ακριβώς για να δούμε όλη την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Ακολουθεί ο Γιώργος Ιάννου με το Δελτίο και μετά παίρνει τη σκυτάλη ο Νίκος Κατσάτσος. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός στήθηκε 3-0 από την Adverb στο 5ο φιλικό προετοιμασίας εν όψει της νέας σεζόν. Τα γκολ για τους Βέλγους σημείωσαν οι Ρέντερ στο 68, Verstraten στο 74 και Ζόμερ στο 78. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Τζολάκης προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χαλ. Βάρος στο pressing έδωσε ο Μάρκο Νίκολης στη χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Την ανανέωση του συμβολίου του 19χρονου Σπύρου Χρυσικόπουλου μέχρι το 2029 ανακοίνωσε η Ένωση. Παίκτη του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Kings Kangua. Ο 27χρονος Χαφ θα αγωνιστεί στη ρεβάνση της ΧΑΠ Ελ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ και μετά θα αναχωρήσει για την Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Ποσοστό 25% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή κράτησε η ομάδα από το Ισραήλ. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η απουσία του Τάχα Άλλη από τον επαναληπτικό του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Αρνήθηκε την πρόταση ανανέωση του δικεφάλου του Βορρά ο Μαντί Καμαρά με τη Σχετάφε, Ράγιο Βαγεκάνο, Φράιμπουργκ και Μάιντς να ενδιαφέρονται για τον μέσο από την Γουινέα σύμφωνα με το Foot Mercato. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Σεμπάστιαν Παλάσιος. Ο Αργεντινός Εξτρέμ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Η Καλαμάτα επικράτησε 3-1 του Λεβαδιακού στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας εν όψει της νέας σεζόν. Σκόρερ για τη Μαύρη Θιέλα, η Αλόνσο, Μπόλιβαρ και Μπακαγιόκο. Για τους Βιοκτούς, μείωσε ο Εμμανουηλίδης. Ο Άρης επισημοποίησε την επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου μετά από έναν χρόνο. Ο Έλληνας Γκάρντ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους με συνολικές απολαβές στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ. 1 εκατομμύριο θα βάλει στα ταμεία του ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ο Τζέισον Γκρέιντζερ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα παρκέ σε ηλικία 37 ετών μέσω ανάρτησής του στα social media. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα! Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, σε όλο το κρατήριο του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ως γνωστόν, κάθε Σαββατοκύριακο είναι το μεσημέρι μας. Από τις 12 έως τις 2 θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε λίγο για αγώνες, στοίχημα, να κάνουμε τα σχόλιά μας και εννοείται να μιλήσουμε μεταξύ μας για να πείτε και εσείς τα σχόλιά σας, ειδικά σήμερα που είμαστε δύο μέρες μετά τις πρώτες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, αλλά και του χθεσινού φιλικού του Ολυμπιακού με την Άντβερπ. Οπότε έχουμε πράγματα να συζητήσουμε στο αγωνιστικό και ας μείνουμε στο αγωνιστικό εφόσον επιστρέψαμε για τα καλά στη δράση. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα. Και όποιος δεν θέλει να βγει στον αέρα, δικαίωμά του, δεν θα τον κατακρίνω εγώ, δεν θα του βάλω χέρι. Υπάρχει το Viber του σταθμού 6939-943-943 για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ο ένας και μοναδικός Τζόρτζιο Μαντάρα Ιωάννου. Μεγάλε Τζόρτζι!

0: Θα ξεκινήσουμε λίγο με το πιο πρόσφατο, το φιλικό της, του Ολυμπιακού με την Antwerp. Σήμερα επίσης ο Ολυμπιακός έχει φιλικό παιχνίδι στις 4 με την Alkmaar. Θα έχετε την ευκαιρία να τον να ακούσετε τον αγώνα από το 943 Intervetten Ελλάδα Sports. Χθες δεν μπορούμε να κρατήσουμε πολλά από τον αγώνα του Ολυμπιακού. Στο δεύτερο ημίχρονο πολύ πολύ αμυντική αστάθεια από τους παίκτες των Ερυθρόλευκων. Είχαμε μια καλή εμφάνιση από τον Κουτσίδη σε αρκετά σημεία της αναμέτρησης, αλλά αν πρέπει να επιλέξω κάποιον αρκετά απογοητευτικό, συγγνώμη για την έκφραση, είναι όπως το είδα το παιχνίδι, έτσι. Γιατί ναι μεν γινόταν η μετάδοση, αλλά ταυτόχρονα το βλέπα και το μάτς, για να δω και τι γίνεται. Ο Ορτέγκα ήταν πραγματικά απογοητευτικός, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ξέρω ακούγεται αυστηρό, αλλά είναι ό,τι βλέπουμε, παιδιά, είναι ό,τι βλέπουμε. Ζώτα Σίλβα μπήκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και όμως, έστω να μπήκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, έκανε δύο πάρα πολύ καλές ενέργειες, κάτι το οποίο δείχνει, γιατί δεν είναι τυχαίο να μπαίνεις σε αλλαγή και να δίνεις μια ζωντάνια στο παιχνίδι, ενώ στον τεμπούτο σου να κάνεις hat-trick. Και ας είναι σε φιλικό, ρε παιδιά, ας είναι σε φιλικό για ξεμούδιασμα. Το θέμα είναι ότι έτσι ο παίκτης αποκτά ρυθμό, με αποτέλεσμα όταν ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Αιμέγεν στις 4 Αυγούστου να είναι πιο έτοιμος ο ποδοσφαιριστής. Και έχουμε μόλις πρώτη γραμμή. Οκ, πάμε, πρώτη γραμμή, να δούμε τι θα δούμε. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Έλα φίλε, Κατσάς, ο Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις?
1: Μια χαρά, θα σου πω πέντε κουβεντούλες. Καταρχάς, αρχίσαμε τώρα να φεύγουμε με τη Λίμπαρ να κάνει το. Με τη Λίμπαρ, εγώ θα τον κρίνω αν του δώσουν αυτά που θέλει. Είπε, λέει, με τη Λίμπαρ, εγώ θέλω να μείνει ο Γκαρσία. Λοιπόν, άμα είσαι διοίκηση που ενδιαφέρει για την ομάδα, του λες: όχι, ο Γκαρσία δεν θα μείνει, αλλά μην φοβάσαι. Θα ψάξουμε και θα σου φέρουμε ένα στη θέση του Γκαρσία που να έχει τα στοιχεία του, αλλά με πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση σε μικρότερη ηλικία και με πολύ καλύτερα στοιχεία. Ο τάδε, διάλεξε. Έχω αδικό?
0: Σε αυτό δεν έχεις αδικό.
1: Λοιπόν, αλλά ο τάδε θέλει 7 εκατομμύρια ευρώ για να έρθει. Δεν έρχονται τζαμπάτι. Μετά το οχτάρι, θέλεις οχτάρι? Δεν πάει να ψάξεις τον Νορβηγό, ο οποίος είχε και κατάγμα στην Κλίδα και έμενε 1,5 μήνα πέρσι έξω στην Πολώνια. Αλλά πας και δίνεις 10 εκατομμύρια ευρώ που ζητάει η Μποντοκλίν και παίρνει τον Μπέρντ, ο οποίος είδε στην παίχτης είναι.
0: Όλος είναι, εντάξει, είναι καλός παίκτης, είναι πολύ καλός.
1: Λοιπόν, τελείωσε. Αυτά είναι. Τα ακουμπάς και τους παίρνεις. Επίσης, εγώ είμαι λίγο κουμπωμένος στις ξαναζεταμένες σούπες. Εμένα στα σέντρεμπακ δεν με ανησυχεί. Πώς το λέμε, ούτε ο Πιρόλα, ούτε ο Ρέτσος, ο οποίος αντίθετα από ό,τι λένε είναι ο μοναδικός αμυντικός πίσω που ξέρει μπάλα και είναι και γρήγορος και καλός στο ψηλό παιχνίδι. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου για το Ρέτσο.
0: Ο Ρέτσο το έχει δείξει αρκετού αγώνε. Το έχει δείξει αρκετού αγώνε. Και ήταν και πολύ κομβικό, έτσι.
1: Σε ευρωπαϊκού αγώνε το έχει δείξει.
0: Ακριβώ. Πολύ κομβικό. Ήταν πολύ κομβικό στου ευρωπαϊκού αγώνε.
1: Συν τον Σμαϊλόβιτ, ο οποίο πιστεύω ότι ο άνθρωπο τώρα μαθαίνει του συμπαίκτε του και είναι project με μέλλον και δυνατότητε. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου αυτά που λέω.
0: Θες να σου πω κάτι. Ακούω αυτό που λε. Ο κάθε παίκτη πράγματι θέλει το χρόνο του για να προσαρμοστεί. Ο καθένας με το δικό του τέμπο. Αλλά ο Σμαϊλόβιτς όντως έχει δείξει αρκετά καλά στοιχεία σε αυτά τα φιλικά.
1: Αυτό σου βλέπω. Πρέπει να μάθει τους συμπαίκτες του.
0: Ναι. Βέβαια, έτσι. Νομίζω μια αναφορά πρέπει να κάνουμε και στον Κουτσίδη, έτσι. Δεν έχει κάνει κακή προετοιμασία ο Κουτσίδης, ο νεαρός.
1: Καλός παίκτης κι αυτός. Λοιπόν, αυτός ο οποίος κουμπώνομαι εγώ, γιατί γενικά κουμπώνομαι τις ξαναζεσταμένες σούπες, είναι ο Κάρμο. Δεν ξέρω τι θα κάνει, δηλαδή, και τι ψυχολογικά θα βγάλει. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Εντάξει. Κοίτα να δεις. Δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω το ίδιο παράδειγμα γιατί μιλάμε για το Κάρμο, αλλά το θέμα είναι ότι είναι τώρα ότι μπορεί να πετύχει αυτή τη φορά. Δηλαδή, παίζεται. Okay, δεν ήταν καλή η δεύτερη του θητεία. Η πρώτη θητεία πράγματι ήταν τρομερός. Έδωσε το Conference League στο Ολυμπιακό. Φέτος μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Καταλαβαίνω τι λες με τις σούπες, αλλά. Τώρα λοιπόν, όλα είναι θέμα τύχης. Όλα είναι θέμα τύχης.
1: Ορτέγκα, για μένα ο Ορτέγκα δεν ξέχασε την μπάλα που ξέρει. Ούτε άρχισε να είναι ασυνείδητο σαν παίκτη. Απλά ο Ορτέγκα θεωρείται ότι είναι αυτό του φευγάτου γιατί γράφεται κάθε μέρα θα φύγει και θα φύγει και θα φύγει. Το ξέρεις.
0: Εντάξει, είναι, το όνομά του έχει παίξει πάρα πολύ. Και μάλιστα το ανέφερε και, χθες ο Καραπαπάς στις δηλώσεις του, όπου είχε πει ότι έχει δεχθεί πρόταση για κάποιους παίκτες.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ο Ορτέγκα. Εάν.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είχε πει το όνομα του Ορτέγκα. Γιατί είχε πει σίγουρα του Μπρούνο. Του Μπρούνο το είχε πει σίγουρα.
1: Αν δεν ικανοποιηθούν από τα αλλάγματα για να τον δώσουν, πρέπει ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος τον εμπιστεύεται, να του πει: Κοίταξε, εμπιστευόμαστε, αλλά φρούτησε να βελτιωθεί και να παίξει γιατί στηριζόμαστε σε έναν. Να του εξηγηθεί. Ένα αυτό. Επίσης κάτι άλλο. Δίνει τον Κωστίνια. Σου λέω τα λάθη εγώ και τις διοίκησεις. Να μην τα βάζουμε με το Μεντιλίμπαρ. Δίνει τον Κωστίνια με 15 εκατομμύρια ευρώ που είχε ταχυδύναμη, ήταν νέο παιδί κλπ. Συμφωνεί αυτό.
0: Εντάξει, δεν έχει έκανε και την καλύτερη του σεζόν πέρσι. Έπαιζε κυρίως καλά σε αρκετούς αγώνες τους ευρωπαϊκούς. Αλλά δεν μπορείς να τον πεις και άμπαλο, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να τον πεις και άμπαλο.
1: Λοιπόν, τον δίνεις με 15 εκατομμύρια ευρώ και πας και παίρνεις ένα παίχτη με 2 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, όταν δίνεις παίχτη 15 εκατομμυρίων ευρώ, δώσε 5 εκατομμύρια ευρώ και πάρε ένα καλύτερο μακρύο μπακ σε αυτή τη θέση από εκεί. Κατάλαβε, σου λέω.
0: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά επειδή κατάλαβα ότι αναφέρεσαι στο Σάγιακα, ο Σάγιακας δεν είναι κακός. Δεν είναι κακός ο Σάγιακας.
1: Το είπα εγώ λοιπόν για το κέντρο τα λάθη, έτσι. Ναι. Ότι το εξάρι στη θέση του του Γκαρθία και το οχτάρι έπρεπε να είναι παίχτες σε άλλο επίπεδο και όχι να κοιτάξει να πάρει ελεύθερος. Με ελεύθερος δεν παίρνει παίχτες που θέλει, θα πληρώσει. Συν, λέμε τώρα για τον Ζώτα. Εγώ το ζούτα γιατί είμαι κουμπωμένος. Διότι είμαι κουμπωμένος οποιονδήποτε παίχτη τον βλέπω μόνο στα φιλικά. Εγώ τον παίχτη θα τον καταλάβω στα επίσημα παιχνίδια. Και ξέρεις γιατί είμαι κουμπωμένος. Τον θυμάσαι τον Βέλ πέρσι.
0: Ναι, το θυμάμαι, ναι.
1: Ναι. Λες τι πράγμα είναι αυτό. Αυτό θα αφήσει εποχή. Τι έγινε στο πρωτάθλημα, θυμάσαι. Μόνο που δεν ήθελε ένα ψυχολόγο συνεχώς μαζί του και τα ψυχολογικά του. Αυτά βλέπω λοιπόν. Για το Μεντιλίμπαρ θα είναι μεγάλο λάθος να ρίξουμε ευθύνες στο Μεντιλίμπαρ και να τον διώξουμε να πάρουμε όποιο φρούτο μας κουβαλήσουν οι μάνατζερ από την Πορτογαλία. Ξέρεις γιατί? Γιατί τα ίδια στο Μεντιλίμπαρ κάνανε, αν θυμάσαι καλά, και στη Σεβίλη. Το θυμάσαι καθόλου το θέμα?
0: Με τη Σεβίλη θυμάμαι.
1: Θυμάσαι ότι όταν τους πήρε το Europa Link, πιάσαν και του πουλήσανε παίχτες στους οποίους είχε στηριχτεί ομάδα, 2-3 παίχτες. Τους είπα, παιδιά, εγώ δεν θέλω να τους πουλήσετε, γιατί αυτοί οι παίχτες μου δώσαν εμένα το Europa Link και σε αυτούς θα στηριχθώ για το πρωτάθλημα. Αρχίσαν και του λέγανε από τη διοίκηση να αξιοποιήσεις τα νέα τάλεντα που έχουμε. Λέει, μόνο με νέα τάλεντα οι ομάδες δεν φτιάχνουν, δεν θέλω και τους έμπειρους που πάτε να μου δώσετε. Δεν τον ακούσανε. Μετά από 3 μήνες παρατήθηκε. Θυμάσαι που βρίσκεται από τότε η Σεβίλη εδώ και 3-4 χρόνια?
0: Εγώ δεν θυμάμαι.
1: 4 χρόνια.
0: Και την γούσταρα πολύ τη Σεβίλη.
1: Η ομάδα με τα 5 Europa Link, είχαν λάθος.
0: 7.
1: Η ομάδα με τα 7 Europa Link αυτή τη στιγμή εδώ και 4 χρόνια είναι στην αφάνεια. Γιατί κάποιοι τους έφταιγε ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, επειδή δεν τον ακούσαν και πουλήσαν τους παίχτες. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Και τελευταίο για το γήπεδο. Εγώ είμαι που είπα χθες, θα πρέπει να μας εξηγήσει, να μας πει ο πρόεδρος ότι, παιδιά, θα πατήσω λίγο φρένο στα έξοδα για μεταγραφές. Γιατί σκοπεύω να κάνω μόνος μου κάποιο γήπεδο, ναι ή όχι? Ακούγομαι, Κατσάτσο?
0: Ακούγεσαι.
1: Λοιπόν, το θέμα τώρα ποιο είναι? Ότι όταν φτιάξεις γήπεδο, επειδή το γήπεδο δεν είναι διαμέρισμα να το φτιάξεις, να το επιπλώσεις μέσα σε 6 μήνες και να είσαι έτοιμος, αλλά το γήπεδο θέλει και παίχτες, γιατί αυτός που θα σου γεμίσει το γήπεδο δεν θα έρθει να δει αν είναι καλά κουρεμένο τον καζόν από ψηλά. Θα έρθει να δει θέαμα μέσα. Ή κάνω λάθος?
0: Κοίτα. Θες να είμαι ειλικρινής μαζί σου?
1: Ναι.
0: Υπάρχει και μερίδα κόσμο που δεν πηγαίνει για να δει θέαμα. Πηγαίνει για να δει και πώς είναι το γήπεδο. Και δεν ισχύει και δεν το λέω γενικά. Εγώ το λέω εκ πείρας σε άλλα γήπεδα που έχω πάει.
1: Οι περισσότεροι γιατί πηγαίνουν? Αυτοί που θα πληρώσουν τα διαρκείας και τα αυτά, γιατί πηγαίνουν? Για να δουν την ομάδα, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, αυτοί που πληρώνουν τα διαρκείας προφανώς και πάνε να δουν την ομάδα.
1: Για
0: μένα
1: λοιπόν, πότε θα αρχίσουν τα έργα του Ολυμπιακού?
0: Από το 27.
1: Από το 27 λοιπόν. Από το 27 που θα αρχίσουν τα έργα του Ολυμπιακού και για 2 χρόνια που θα χτίζεται το γήπεδο, πρέπει η ομάδα να ανασυγκροτηθεί πριν μπει στο γήπεδο. Γιατί αν περιμένεις να μπει στο γήπεδο και να ανασυγκροτήσεις, τότε θα είναι αργά. Ή κάνω λάθος?
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός ξέρει από ανασυγκροτήσεις και το έχει δείξει και από προηγούμενες.
1: Το ξέρει, αλλά κοίταξε, θέλω τον πρόεδρο να ακούει τους ανθρώπους που πρέπει και όχι τους διάφορους περιφερόμενους μανατζαράκηδες οι οποίοι θέλουν να πουλάνε τους παίχτες τους. Και με ενδιαφέρον αυτά που σου είπα, θα περιμένω με ενδιαφέρον την απάντηση του Γιώργου από το Λονδίνο. Διότι επειδή υπήρχε μια παρεξήγηση ότι είπα μπροστινό, δεν εννοούσα τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι άνθρωπος που πονάει την ομάδα και.
0: Μπορούμε να μην αρχίζουμε αυτό, σε παρακαλώ.
1: Σου λέω μία κουβέντα. Δεν εννοούσα τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι άνθρωπος που πονάει την ομάδα και έχει γνώσεις. Εγώ θα κάτσω τώρα να ακούσω την άποψή του, κατάλαβες, σου λέω.
0: Ναι. Απλά κανένας δεν είναι μπροστινός κανενός. Άσχετα αν είναι, είναι μεταφορικά αυτά που υπόθηκαν, κανένας δεν είναι μπροστινός κανενός.
1: Λοιπόν,
0: απλά το ξεκαθαρίζω για να μην πρέπει να παρεξηγήσεις.
1: Πες του Γιώργου ότι δεν εννοούσα με τίποτα αυτόν, έτσι. Με τίποτα αυτόν, γιατί τον θεωρώ ότι έχει γνώσεις και είναι άνθρωπος που πονάει την ομάδα. Άνθρωπος που μένει στο Λονδίνο και έχει διαρκεία στον Ολυμπιακό, δεν είναι δυνατόν να μην πονάει την ομάδα. Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Εντάξει. Καλά, λοιπόν, εννοείται αυτό.
1: Το περιμένω εκεί να πάρει τηλέφωνο και να ακούσω τη γνώμη του. Εγώ με ενδιαφέρον για αυτά που είπα, διότι μπορεί να πει εκεί κάνεις λάθος.

Μπορούσε να κάνει το 3-0, μπορούσε να κάνει το 4-0, μπορούσε να κάνει διάφορα. Μπορούσε να κάνει μια πολύ καλύτερη εμφάνιση στην αναμέτρηση. Παρ' όλα αυτά, δεν του βγήκαν κάποιες ευκαιρίες οι οποίες ήταν στρωμένες. Η Πάξη βρήκε τον γκολ της μείωσης

0: Υπήρχε μάλιστα και ο κίνδυνος ισοφάρισης από την ομάδα της Ουγγάριας. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά. Ο Παναθηναϊκός πήρε το αποτέλεσμα το οποίο έπρεπε. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι σε αυτές τις φάσεις παίζει... Η προτεραιότητα είναι να έρθουν τα αποτελέσματα τα οποία πρέπει και όχι οι αποδόσεις. Άμα σε αυτές τις φάσεις καταφέρουν και έρθουν τα αποτελέσματα, όσο να είναι το σκορ 1-0, 2-1, 3-2, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι αποδόσεις είναι κάτι το οποίο θα έρθει κατά τη διάρκεια της σεζόν. Για τον Παναθηναϊκό δεν έχω να ξεχωρίσω κάποιον παίκτη συγκεκριμένα ο οποίος να μου κάνει καλή εντύπωση, όπως είπα προηγουμένως τον Κουτσίδη στο φιλικό του Ολυμπιακού. Παρόλα αυτά, αν πρέπει να δώσω ένα προβάδισμα σε κάποιον παίκτη, μπορώ να πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ το ντεμπούτο το οποίο έκανε ο Ντεφράι. Τώρα θα μου πείτε, άλλο να παίζει εναντίον της Μίλαν και άλλο να παίζει εναντίον της Πάξη. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι ο Ντεφράι πήγε σε ένα καινούριο περιβάλλον, σε μια καινούργια χώρα η οποία δεν έχει ξαναπαίξει. Και έκανε ένα πολύ πολύ καλό ντεμπούτο. Είχε κερδίσει όλες τις μονομαχίες. Και κατά με ήταν ο καλύτερος παίκτης της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου τώρα. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-2 μέσα στο Λούμπιν της Πολωνίας εναντίον της Δυναμό Κιέβου με ανατροπή, καθώς είχαν προηγηθεί Ουκρανοί 1-0 στο τρίτο λεπτό. Έπειτα από 14 λεπτά ο Κωνσταντέγιας ισοφάρισε και άλλαξε το παιχνίδι. Είχαμε και το πρώτο γκολ του Μπαπτίστε Σάντα Μαρία. Και μέχρι το 1-3 και σε και λίγο παραπάνω μπορώ να πω, ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος των περιστάσεων. Μπορούσε να βρει και άλλο ένα τέρμα. Εντάξει, απλά στη συνέχεια η απόδοση του έπεσε. Η Δυναμό Κιέβου μείωσε σε 2-3. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά και εκεί, καθώς ο ΠΑΟΚ και μπορεί να απειλήθηκε, αλλά το αποτέλεσμα δεν άλλαξε και τώρα και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν εντός έδρας τις ρεβάνς των αναμετρήσεών τους. Όπου εκεί προφανώς πηγαίνουν για να τελειώσουν την υπόθεση πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ έχει περιθώριο λάθος, ο Παναθηναϊκός όμως όχι. Οπότε η δουλειά πρέπει να γίνει σωστά και από τις δύο πλευρές. 12 και 26, διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο

0: Λαμπριασμός. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
2: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: Η ώρα είναι 12:30.
7: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια του μεσημεριού μας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Καλησπέρα, Σέργιο.
1: Είμαι ο Σέργιος από το Περιστέρι, δεν ξέρω αν με γνώρισες. Θέλω να πω μερικά πράγματα, χωρίς φυσικά να δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα σε κανέναν. Δεν θα μιλήσω μόνο για τη δική μου κατάθεση των απόψεων. Και επειδή παλιά έγινε και μια παρεξήγηση, δεν θέλω να το συνεχίσω.
0: Δεν χρειάζεται, πίστεψε με.
1: Όχι, δεν θέλω να το συνεχίσω. Ο καθένας λέει τις απόψεις του. Απλώς να πω μερικά, να βάλω μερικά πράγματα στη θέση του. Έχω πει επανειλημμένως ότι εγώ είμαι φίλατος του Ολυμπιακού 50 χρόνια. Σέβομαι όλους τους Ολυμπιακούς. Καταρχήν χαιρετισμούς στον κύριο Χάρη και στον Γιώργο από το Λονδίνο και στον, πώς το λέμε, το φίλο μας από το Μενίδη.
0: Τον Γιώργο.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και στην κυρία Αναστασία. Αν εγώ μου αρέσει ένας παίκτης και λέω την άποψή μου ότι θέλω ο Ολυμπιακός να πάρει τον Νίκο τον Καρτσάτσο, παράδειγμα, και ο Ολυμπιακός μου φέρει τον κύριο Χελάκη, δεν σημαίνει ότι είναι λάθος ο Ολυμπιακός. Περιμένω να δω το Χελάκη. Και αν το δω μετά μέσα στο χορτάρι, θα φέρω άποψη. Δεν σημαίνει ότι επειδή η κάθε ομάδα μιλάω δεν φέρνει αυτόν που εγώ πιστεύω ότι είναι καλός, είναι λάθος. Πάμε λοιπόν, 1-1. Ο Κωστίνια πουλήθηκε 11 εκατομμύρια. 11,2, όχι 15. Και ο Ολυμπιακός πήρε το Μαθαίο, 3 εκατομμύρια περίπου, 2.800. Και 1.300 τον κύριο, τον Μιχάλη Τσοσαλιάκα. Σωστά.
0: Μανώλης, Μανώλης Σαλιάκας.
1: 4 κάτι, ας πούμε, για τον δεξιό μπακ. Ο Μιχάλης ο Σαλιάκας, να υπενθυμίσω.
0: Μανώλης νομίζω είναι ο Σαλιάκας.
1: Μανώλης, συγγνώμη, ναι. Είναι διεθνής παίκτης. Θεωρείται από τα καλύτερα δεξιά μπακ. Με υπηρεσία στην Bundesliga, ανεξάρτητα αν έπαιζε στην Σάο Πάολο. Θέλω να πω δηλαδή, έχει φυλάξει παίκτες, ας πούμε, της Μπάγεν και της Ντόρτμουντ, έτσι.
0: Μα ο Σάλιακας κιόλας, δεν θυμάμαι αν το έχω συζητήσει με σένα, αλλά σίγουρα το έχω συζητήσει με κάποιον. Ο Σάλιακας ήταν από τους βασικούς παράγοντες για να ανέβει η Ζανκ Πάολη στην Bundesliga. Ήταν δεύτερη κατηγορία όταν πήγε. Και την, ανέβασε στην πρώτη κατηγορία, την κράτησε ένα χρόνο και απλά την επόμενη χρονιά.
1: Χαίρομαι που το λες.
0: Έπεσε γιατί το επίπεδο της Γερμανίας είναι έτσι. Δηλαδή και η Βόλσμπουργκ έπεσε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Τι σημαίνει ότι ο Κουλιαράκης δεν είναι καλός παίκτης επειδή έπεσε η Βόλσμπουργκ. Εντάξει, να τα λέμε δηλαδή αυτά, να ακούει ο κόσμος. Δεύτερο, ο Κάρμο έκανε μια καταπληκτική πρώτη χρονιά. Δεύτερη χρονιά δεν ήταν καλός, γι' αυτό και έχασε τη θέση του από τον Πυρόλα. Και γι' αυτό ήθελε να πάει στην Ισπανία, την πάτησε, πήγε στην Οδιέδρο, έπεσε ο Οδιέδρο, μίλησε ο Μεντιλίμπαρ μαζί του. Σου λέω γιατί ξέρω μερικά πράγματα. Και του υποσχέθηκε ότι θα είναι ένας άλλος Κάρμο. Θα τον δούμε στο χορτάρι. Πάντως, σαν αξία παίκτου, δεν αμφισβητείται. Συμφωνούμε.
0: Καλά, εννοείται, κανείς δεν το
1: αμφισβητεί. Σαν προσόντα παίκτου δεν αμφισβητούμε.
0: Κανείς δεν το αμφισβητεί. Προφανώς.
1: Πάμε παρακάτω. Ο Ορτέγκα θα πουληθεί στη River Plate, είναι σίγουρο.
0: Να ξέρεις, υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά. Είναι ένα βήμα από το να γίνει μεταγραφή και σύντομα κιόλας.
1: Νίκο, μου ξέρω, σου λέω γιατί χωρίς φυσικά να κάνω τον ειδικό, ξέρω μερικά πράγματα. Ο Ορτέγκα θα πουληθεί και θα πάρθει άλλο αριστερό μπακ. Τρίτον, ο Φρόιλερ έβγαλε ένα κάταγμα στην κλίδα και έμεινε έξω 1,5 μήνα. Είναι ο μοναδικός τραυματισμός τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι καταπληκτικός και, στο κέντρο. Καταπληκτικός παίκτης. Αν έρθει. Ας είναι, δεν είναι μικρός. Βασικός τέλεχος της Εθνικής Ελβετίας, σωστά. Έπαιξε σε όλο το Μουντιάλ. Δεν έχει βγάλει κανένα τραυματισμό. Λέω αν έρθει. Δεν ξέρω ποιος θα έρθει. Γιατί λένε και για τον Μπλάνκο. Λένε για διάφορους.
0: Μεταγραφική περίοδος είναι, ρε Σέργιο. Ξέρεις τι γίνεται. Ακούγονται 15 ονόματα και έρχονται οι δύο.
1: Ακριβώς. Ζώτα μπήκε χθες 15-20 λεπτά. Αλλαγή μπήκε. Και έκανε τη μοναδική ευκαιρία με τη σέντα του Σάλιακα με τον κεφαλιά του. Παραλίγο να μπει κολλή. 10 πόντους έφυγε πάνω το δεκάρι. Ζωντάνεψε η επίθεση δηλαδή. Ο Ζώτα. Θα τον δείτε το Ζώτα, παιδιά. Δεν λέω σίγουρα ότι θα αποδώσει, αλλά αφήστε να τον δείτε πρώτα. Αφήστε να τον δείτε πρώτα. Και τι λέω εγώ τώρα. Αφήστε τον πρόεδρο να κάνει ό,τι ξέρει. Αφήστε τους ειδικούς που είναι γύρω από τον πρόεδρο να κάνουν. Θα κάνουν λάθη, όπως και πέρσι που κάνανε λάθος με τον Ασημέντο που δεν του βγήκε ο Μάντσα. Τα βλέπουμε αυτά. Δεν σημαίνει όμως ότι πάντα θα γίνονται λάθη. Και στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου θα κάνουμε μία σούμα. Στο τέλος όμως. Να δούμε ποιοι ήρθαν, ποιοι έφυγαν και τι λεφτά έδωσε η ομάδα για να μεταγραφές και μετά θα σταθούμε με κριτική διάθεση. Και το λέω εγώ προσωπικά, επειδή είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε, που έχω σταθεί με πολύ κριτική διάθεση απέναντι στο Μαρινάκι. Σε άλλες στιγμές εννοώ. Δεν μπορώ όμως να μηδενίζω τα πάντα. Ότι ο πρόεδρος δεν βάζει λεφτά γιατί θα φτιάξει το γήπεδο. Δεν υπάρχει αυτό. Ο πρόεδρος δεν δήλωσε στην παρουσίαση του γηπέδου, το ξαναλέω, ότι θα έχω μπάτσετ για μεταγραφές 30 εκατομμύρια ενώπιον όλης της Ελλάδος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το είπε.
0: Ναι.
1: Το είπε live στην τηλεόραση.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν θα είναι μόνο αυτά, θα είναι παραπάνω. Γιατί θα πάρει, θα εισπράξει κιόλας. Και κλείνω, κλείνοντας λέω, σήμερα θα δούμε μια άλλη ομάδα. Η ομάδα δεν μ' άρεσε καθόλου εμένα χτες. Πολλά αμυντικά προβλήματα. Μ' άρεσε ο Πόποβιτς. Όχι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
0: Έκανε, ήταν τίμια προσπάθεια του Πόποβιτς. Πολύ τίμιο παιχνίδι.
1: Είναι καινούργιο ακόμα. Φέρει κάποια ευθύνη στο νομίζω στο δεύτερο ή στο τρίτο γκολ.
0: Mm.
1: Αλλά δεν είναι αυτός, όπως είπε και ο Καραπαπάς, ο Κώστας, δεν είναι αυτός ο τερματοφύλακας ακόμα για να πάρει το νούμερο 1. Είπε, μπορεί να εξελιχθεί, είπε ο Κώστας. Θα φανεί στο γήπεδο ποιος θα είναι νούμερο 1, νούμερο 2. Πάντως ο Ολυμπιακός είπε θα πάρει τερματοφύλακα νούμερο 1. Και δεν πειράζει. Ας έρθει ο ΣΑ. Δεν υπάρχουν αυτό που ισχύει ότι όποιος ξανάρχεται δεν πιάνει. Ο ΣΑ είναι γνωσμένης αξίας τερματοφύλακας. Μέχρι στιγμής λέω. Θα τον δούμε στο γήπεδο. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι, αλλά δεν μηδενίζω. Δεν λέω ποιος είναι ο ΣΑ με προϋπηρεσία στην Premier League 5 χρόνια.
0: Εγώ για το χθεσινό παιχνίδι έχω πει ότι μ' άρεσε αρκετά η εμφάνιση που κάνει ο Κουτσίδης καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Δηλαδή για μένα είναι ένα παιδί το οποίο πρέπει να πάρει ευκαιρία. Δεν σου λέω να παίξει τώρα εναντίον της Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα, μην υποτιμήσω κανέναν. Αλλά να παίξει σε κάποιο παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος με την Κηφισιά ως rotation. Ή άμα τύχει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, στο Champions League με την Καϊράτ, αν περάσει, να πάρει εκεί μια ευκαιρία.
1: Ωραία. Άκουσε λοιπόν τώρα για να σου δώσω και ένα tip.
0: Mm-hmm.
1: Ο Κουτσίδης θα φύγει. Διότι δεν θέλει να είναι. Είναι πέμπτος στην ιεραρχία. Σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να παίξει. Έχει την ίδια άποψη που είχε ο Καλογερόπουλος που έφυγε.
0: Mm-hmm.
1: Ο Κουτσίδης θα φύγει και οι πληροφορίες λένε θα πάει στην Άχεν. Είναι μια ομάδα της Τρίτης Γερμανίας. Αλλά θα πάει να παίξει. Για να πάρει παιχνίδι, για να ανέβει στη Β' Γερμανίας. Και να τον μάθει η αγορά της Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να μείνει το παιδί και να παίζει μόνο στο κύπελο ενδεχομένως. Και καλά κάνει.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ξέρει ότι είναι τέταρτος. Είναι Ρέτσος, Σμαϊλόβιτς από δεξιά, Κάρμο, Πυρόλα από αριστερά και πέμπτος ο Κουτσίδης. Ό,τι ακριβώς είχαμε πέρσι με τον Καλογερόπουλο. Ο οποίος τίμια το παιδί στο τέλος της σεζόν είπε: θέλω να φύγω να πάω απ' έξω. Και έφυγε.
0: Ναι. Το θυμάμαι και αν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα είχα μιλήσει με έναν για νεαρούς ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Με τον Βασίλη, νομίζω. Με τον Βασίλη τα Μέγαρα είχα μιλήσει για νεαρούς ποδοσφαιριστές. Εγώ έχω πει αρκετές φορές ότι τέτοιοι παίκτες πρέπει να παίρνουν τις ευκαιρίες τους. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε πάρα πολλά ταλέντα στον ελλαδικό χώρο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε όλα τα σπορ, αλλά δυστυχώς αυτά χάνονται.
1: Δεν μπορείς να δώσεις ευκαιρίες, φίλε Νίκο, για να είμαστε ρεαλιστές. Όταν έχεις δεξιά Ρέτσο και Σμαϊλόβιτ, δεν μόνο στο κύπελο.
0: Δεν σου λέω να τους έχεις. Δεν τους λέω να τους έχεις βασικότατους, αλλά σου λέω rotation στο πρωτάθλημα. Δηλαδή.
1: Εντάξει. Θα δούμε το φίλι. Θα δούμε το φίλι. Ένα άλλο νεαρό που είναι στο κέντρο.
0: Ναι, που είναι και αυτό. Που δεν είναι και αυτό άσχημο.
1: Γιατί χθες δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Στο πρώτο παιχνίδι το φιλικό μου, το προηγούμενο που έπαιξε, μου άρεσε.
0: Ήταν καλό ο φίλι. Ήταν πολύ καλό.
1: Ο Μακούλα λίγα πράγματα χθες που μπήκε. Σήμερα θα υπάρξουν αλλαγές στην ομάδα 4 η ώρα. Θα παίξει ο Ρόκα. Υποθέτω δηλαδή. Θα παίξει ο. Πώς το λένε, ο Έσε στο κέντρο, φαντάζομαι δηλαδή, θα παίξει ο Ζώτα, θα παίξει ο Σάλιακας, γιατί η ομάδα δεν είχε καλή εικόνα, το γράφω, δεν το λέω εγώ, το γράφω από τα site, όλες τις εφημερίδες, καμπανά κινδύνου χθες.
0: Mm.
1: Δεν μου λέει κάτι, γιατί ο Παναθηναϊκός πριν παίξει το πρώτο παιχνίδι, το επίσημο, έχασε 4-0 από την Αυστρία και στο παιχνίδι με την ανεξάρτητα αν είναι η Πάξη, ήταν μια χαρά η ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Όμως, Είναι καμπανάκι. Είναι
0: ναι.
1: Καμπανάκι. Και ο Μεντιλίμπαρ, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το μετευρωπαϊκό και για τον Ντάμπλ μετά, θα κρυθεί φέτος. Ουδείς υπεράνω κριτικής, ουδείς αλάθαστος. Έχουν φύγει προπονητές και ο Κλόπ έφυγε, αν θυμάμαι καλά. Και ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον και λοιπά, και ο Αρτέτα και θα φύγει.
0: Και ο
1: Γκουαρδιόλα, όλοι θα φύγουν κάποια στιγμή. Δεν είναι. Ακόμα και ο Λουτσέσκου που ήταν στον ΠΑΟΚ το Α και το Ω, έτσι δεν
0: ναι.
1: Ήταν μόνο προπονητής. Ο Ρασβάν ήταν γενικός κουμανταδόρος, του είχε δώσει τα πάντα ο Σαββίδης. Έφυγε κάποια στιγμή. Θα κρυθεί. Θα λέμε τα καλά, θα λέμε και τα άσχημα. Αλλά δεν θέλω να μηδενίζουμε και δεν αναφέρομαι σε κανέναν, μιλάω για μένα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλω να μηδενίζω τα πάντα. Να δούμε όλες τις μεταγραφές. Σωστά.
0: Έχουμε, και έχουμε και πάρα πολύ χρόνο μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, έτσι.
1: Και έχουμε, για, μιλάω και για όλες τις ομάδες. Mm-hmm. Να κάνουμε μια, ένα ταμείο στο τέλος, να δούμε ποιος έφυγε, ποιος ήρθε, τι χρήματα, αν μας ενδιαφέρει και αυτό, γιατί μένα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ, αλλά λέω για κάποιους που τους ενδιαφέρει. Τι χρήματα έδωσε η διοίκηση, τι εισέπραξε, και μετά που θα αρχίσει το χορτάρι να φέρουν τα πράγματα, θα κάνουμε αξιολόγηση. Εάν πιάσαν. Όπως λέμε για πέρσι, ο Μάλτσα και ο Νασιμέντο δεν ήταν μεταγραφές των Ολυμπιακών πρώτη ομάδα. Και ο ένας πήγε στην Ρίο Αύε και ο άλλος πήγε πάλι στη Ρίο Αύε και βγάλει τον κόλπο χθες ο Νασιμέντο σε ένα φιλικό που παίξαν. Αλλά δεν ήταν και τον Ολυμπιακό. Δεν είμαστε θετικοί σε όλα. Κάνουμε την κριτική μας. Αλλά λέμε και κάτι το καλό. Ο Ζώτα θα αφήσει εποχή, το λέω εγώ. Κάνω μια πρόβλεψη.
0: Το έχει δείξει. Είναι...
1: Λέω. Και επειδή επαναλαμβάνω, δεν κάνω, το ξέρω όλα ξανά, μην παρεξηγηθώ από κανέναν. Ξέρω μερικά πράγματα και από την Αγγλία, το ξέρει και ο Γιώργος από το Λονδίνο ενδεχομένως. Ο παίκτη, τώρα, αν θα πιάσει εδώ, δεν ξέρω, μπορεί να έρθει ο Μέση αύριο και να μην πιάσει την Ελλάδα. Παράδειγμα λέω. Έχει σημασία και πως κουμπώνει σε μια ομάδα κάποιος. Mm-hmm. Ο Ουναή του Παναθηναϊκού, ας πούμε, ήρθε και δεν τον θέλανε μετά. Και πήγε και κάνει παπάδες ο άνθρωπος.
0: Ναι, τώρα έπαιζε Μουντιάλ και έχει σκοράρει δύο φορές σε νοκάουτ μαζί με τον Καναδά.
1: Εγώ τον είδα και τον θαύμασα τον παίκτη αυτό. Και τώρα από ό,τι άκουσα πριν μεταγραφή μεγάλη.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ στον Παναθηναϊκό ήταν η αλλαγή του Μπακασέτα, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι να συζητάμε τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας είμαστε και να λέμε τα αρνητικά, να λέμε και κάποιο θετικό που υπάρχει όμως.
0: Mm-hmm.
1: Όπως βλέπεις, είμαι ήπιος. Δεν έχω κριτική διάθεση και κανένα. Σωστά.
0: Ναι.
1: Μπορείς να το βεβαιώσεις αυτό, νομίζω. Mm-hmm. Τη σημερινή μου τοποθέτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Και κλείνω λέω, κλείνοντας λέω. Στο τέλος των μεταγραφών θα φανούν όλα. Χαιρετισμούς στον κύριο Χάρη, στον Γιώργο από το Λονδίνο. Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, τους ακούω μόνο. Στον Γιώργο από το Βενίδη και στην κυρία Αναστασία και στο φίλο μου από τα Μέγαρα, τον Βασίλη.
0: Εγώ απλά το μόνο που έχω να πω.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι μία φράση και κλείνουμε με αυτό.
1: Παρακαλώ,
0: είναι μία φράση, μία παροιμία. Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό.
1: Βέβαιος. Και υπάρχει ένα ρητό, στο λέω σαν γνώση πανεπιστημίου, πάλι μην παρεξηγηθώ το Βασίλη, αυτό που μόνο δεν έχω τα πτυχία μου σαν προμετωπίδα, τις αρχές από το σπίτι μου μηδέν από το τέλος μακάριζε. Υπάρχει και αυτό.
0: Να σε καλά, Σέργιο.
1: Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια στην εκπομπή σου.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Έχουμε τη μια γραμμή μετά την άλλη σήμερα. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Βασίλη.
2: Βασίλης από τα Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη, πώς είσαι?
2: Μια χαρά. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ξέρω θα με κράξουν, αλλά το όνομά σου είναι Κατσάτος, Κάπα Αλφα, Ταφ Σίγμα Αλφα.
0: Όχι, δεν έχω κάποια σχέση από Κεφαλονιά. Είναι Κατσάτσος. Είναι δύο Ταφ Σίγμα. Βασίλη.
2: Κάτσε, μπερδεύτηκα τώρα. Κάπα Αλφα.
0: Κάπα Αλφα. Ταφ Σίγμα.
2: Ναι.
0: Αλφα.
2: Ναι.
0: Ταφ Σίγμα, Όμικρον Σίγμα.
2: Α, Κατσάτσος.
0: Κατσάτσος. Ναι. Από το γαλαξίδι κατάγομαι. Από πλευρά του πατέρα μου.
2: Κατάλαβα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Για να λέμε σωστά το όνομά σου. Κατάλαβες. Γιατί μία το πιανα Καπάτσος. Μία το πιανα Κατσάτσος.
0: Με έχουν αλλάξει πάρα πολύ στο επιθετό. Με έχουν πει ακόμα και Γκαρνάτσο της Manchester United.
2: Α, εντάξει.
0: Οπότε μην ανησυχείς, δεν παρεξηγούμε, να ξέρεις.
2: Εντάξει, λοιπόν. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
2: Που είπες προηγουμένως με τον Σέργιο. Να του στείλω και εγώ τους χαιρετισμούς μου. Που μίλησε προηγουμένως, μαζί μιλάγαμε για τους Άλιακα. Που είπες, δεν θυμάσαι με ποιον μίλαγες.
0: Mm-hmm, ναι, ναι, το θυμάμαι.
2: Ναι, έτσι που σου έλεγα, καλός παίκτης,
0: ναι.
2: Μαχητής και τέτοια. Λοιπόν.
0: Και για νεαρούς παίκτες μιλάγαμε. Αυτό το θυμόμουν για τους Άλιακα, όμως έχω μιλήσει και με αρκετούς και δεν σε θυμόμουν. Να σε πω τότε συγγνώμη.
2: Ναι, ναι, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Απλά εντάξει, το αναφορά κάνω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ τώρα θα είμαι λιγάκι έξω από το κλίμα του Σέργιου. Είμαι πολύ προβληματισμένος στα δύο τελευταία παιχνίδια και με τον Άγιαξ και με τον χθεσινό. Πού είναι ο προβληματισμός μου? Δεν μπορώ να καταλάβω τι σου προετοιμασία κάνει παράδειγμα ο Μεντιλίπαρ. Γιατί δεν είδα χτες παράδειγμα, δεν είδα pressing, δεν είδα τακτική, μάλλον είδα τακτική. Τακτική του Μπουχός, πώς να το πούμε, ξέρεις, γιώμα και ό,τι βγει. Δηλαδή, την μπάλα ο τερματοφύλακας, στο δεξιό στόπερ, το δεξιό στόπερ, στο δεξιό ακραίο, δεξιός ακραίος του τερματοφύλακα, αριστερό στόπερ, αριστερός ακραίος του τερματοφύλακα, γιώμα του τερματοφύλακα. Βλέπαμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Αυτό είναι τακτική. Πες μου, είναι τακτική αυτό.
0: Δεν
2: που αρμόζει τον Ολυμπιακό.
0: Δεν είναι και το πιο ωραίο στυλ ποδοσφαίρου. Δεν είναι και το πιο ωραίο στυλ ποδοσφαίρου. Πίστεψε με.
2: Ακριβώς. Μετά, να μην μπορούν να. Δηλαδή, είδα τα παιχνίδια και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, έτσι. Και είδα, ρε παιδί μου, άλλαξαν δύο φορές την μπάλα. Κάνανε ένα τριγωνάκι, παίξανε το 1-2. Βγήκαν από τα πλάγια που κάνανε στην περιοχή. Mm-hmm. Έβλεπα τον Ζέρσον εχθές. Δεν μπορούσε αυτόν τον Ιμπραήμ, κάπως έτσι τον έλεγα, τέλος πάντων. Όλο του παίρνε την μπάλα. Πήγε να τον περάσει και όλο τον έκοβε. Μία σωστή προσπάθεια δεν είδα. Ο Φορτούνης. Πάει, βάζει τον Φορτούνη τώρα. Ο Φορτούνης στα 25 του, που λέει ο λόγος δεν μάρκαρε. Τώρα τον βάζει αριστερό εξτρέμ να βοηθάει πίσω, παράδειγμα, τον Ορτέγα. Μετά, έβλεπα λοιπόν βαθιές μπαλιές αυτοί, έτσι, οι οποίες είχαν ουσία στις γωνίες των μεγάλων περιοχών δεξιά-αριστερά, όπου εκεί πέρα ήταν εστρέμματα τα οικόπεδα. Το παρατηρούσες?
0: Ναι, ναι.
2: Πώς έβγαιναν από δεξιά και από αριστερά?
0: Ισχύει. Κυρίως από τα δεξιά έβγαιναν οι Βέλγοι.
2: Ναι, περισσότερο από δεξιά, ναι. Λοιπόν,
0: κυρίως από τα δεξιά.
2: Ανέβαινε ο Ορτέγκα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι, παράδειγμα, Ντάνι Γκαρσία, έτσι, δεν μπορεί να τρέξει εκεί πέρα και να κλείσει το χώρο, να το πω έτσι, να μαρκάρει. Έτσι, γιατί αν ανεβαίνει το παράδειγμα, το ακραίο μπακ, πρέπει, παράδειγμα, το αμυντικό χάφ να καλύπτει κάπως το χώρο του, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι χοντρικά. Mm-hmm. Λοιπόν, τίποτα. Η μπάλα δεν έμπαινε μέσα στην περιοχή με τίποτα. Ο Γιάρεψουκ πήρε μια παλιά. Μια παλιά μου φαίνεται στο πλάι out εκεί πέρα που κάτι προσπάθησε να κάνει με το Τσικίνιο. Και τον βλέπω να επιμένει στα ίδια πράγματα. Έχει, παράδειγμα, Ζώτας και το Φορτούνι. Βάλε λοιπόν το πάλι Ζώτας, τον είπα.
0: Δεν πειράζει. Ζώτας Σίλβα. Σου λέω, εδώ έχουμε βαφτίσει τον Βαρζίκα Βαζέχα.
2: Ναι, τον Βαρζίκα να μου. Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, βάλε τον Ζώτα ή τον Φορτούνι πίσω από το center forward. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι. Δηλαδή, πώς πρέπει να του το πούμε. Δηλαδή, όλος ο κόσμος το βλέπει, μόνο αυτός δεν μπορεί να το δει.
0: Εντάξει, ήταν πειραματική ομάδα χθες. Σήμερα θα είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα. Οπότε θα δούμε πολλές αλλαγές.
2: Δεν ξέρω τι θα δούμε. Σήμερα μπορεί να ζωγραφίσουμε, έτσι. Εγώ λέω τι έχω δει στα δύο παιχνίδια.
0: Ναι,
2: όπου η μπάλα δεν κάνουμε ευκαιρία. Αυτά είναι προβλήματα. Δηλαδή πρέπει να προβληματιστούμε για αυτό το πράγμα. Στημένα, τίποτα. Άντε να γίνει γιώμα από το corner ή από το foul και εντάξει. Άμα έχει καλό στημένο και μπορεί να σημαδέψει καλά ο Φορτούνης, εντάξει. Και πάλι παλιά στο Φορτούνη, στο πρώτο. Δεν ξέρω τι γινόταν. Δηλαδή ο Γιάρεψου, ξέρω εγώ, υπήρχε.
0: Όχι,
2: δηλαδή
0: με
2: προβλημάτισε πάρα πολύ. Όχι. Πάμε να το πω τώρα. Δεν όχι η απόδοση, η διάθεση των παιχτών, που αυτή μπορούμε να την εξετάσουμε πάλι, αλλά η τακτική. Δηλαδή, βλέπεις, ρε παιδί μου, τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει, μπορεί να υποβιβαστεί. Λέμε τώρα υπερβολή, έτσι, και ουτοπία. Αλλά αυτό που λέω. Αλλά βλέπεις, ρε παιδί μου, αλλάζουν την μπάλα. Πάει μπάλα δεξιά, πάει αριστερά. Όμορφες συναλλαγές στην μπάλα. Μπαίνουν πολύ όμορφα στην αντίπαλη περιοχή. Κάνουν ευκαιρίες, κάνουν φάσεις. Και αυτό δεν είναι τώρα με το λύση, είναι από πέρσι. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε παλιά. Έχουμε κάνει playmaker και δεκάρι τον εκάστοτε τερματοφύλακα. Δηλαδή δεν είναι τακτική αυτό. Δεν ξέρω, είμαι πολύ προβληματισμένο με αυτό το πράγμα.
0: Καταλαβαίνω τον προβληματισμό σου. Καλό όμως είναι που γίνεται τώρα που είναι η προετοιμασία, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος να υπάρξει μια αναβάθμιση, μια βελτίωση στην εικόνα της ομάδας, αλλαγή στα πλάνα, παρά να γίνει στον αγώνα με την Αϊμέγγεν που είναι το πρώτο επίσημο. Γιατί άμα γίνει εκεί, υπάρχει πρόβλημα.
2: Με την Αϊμέγγεν είναι παράδειγμα σε 10 μέρες περίπου.
0: Ναι, έτσι. Αυτό σου λέω.
2: Σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες τώρα θα προλάβει, παράδειγμα, να δουλέψει, ας πούμε, τακτικές και αυτοματισμούς και τέτοια πράγματα, ή να δουλέψει, ξέρω εγώ, στη μένα. Γιατί έχει αιμονές ο άνθρωπος. Αυτό είναι που με προβλημάτιζε. Οι αιμονές του.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
2: Κάποιος πρέπει λοιπόν να του κουνήσει τα γκέμια. Να του πήρε, μεγάλε, εντάξει. Πέρσι είδε τα χάλια. Δεν μπορεί να, δηλαδή, να του δώσει, ρε παιδί μου, εκείνο το ρημάδι το βιβλίο του Ντοστογεύσκη. Να το διαβάσει. Με αυτόν που έκανε συνέχεια λάθη. Έτσι, εντάξει, ας μην πούμε το τίτλο. Λοιπόν, να το καταλάβει. Δηλαδή, ναι. Δεν μπορώ να το. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Δεν ανεβαίνει μπάλα με τίποτα. Δηλαδή να κάθεται η αντίπαλη ομάδα να σε περιμένει στην περιοχή τη και δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε την μπάλα. Πώς να την βάλουμε στην αντίπαλη περιοχή, πώς να κάνουμε ένα σουτ, τίποτα. Αυτό σημαίνει δεν έχουν δουλευτεί. Δεν ξέρω τι δουλεύει, τι κάνει στις προπονήσεις. Και ούτε το pressing αυτό που το ανελέητο που βλέπαμε, ας το πούμε ακόμα και πέρσι. Και αυτό δεν το βλέπουμε. Δεν το είδαμε χτες. Λοιπόν, αυτά τώρα για τις μεταγραφές. Εγώ, άμα είναι παίκτης που το ξέρω, θα πω τη γνώμη μου. Από εκεί και πέρα, για αυτόν τον Ελβετό που λέτε, έχω ακούσει και εγώ πολύ καλά λόγια. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω. Το θέμα είναι και αυτοί οι παίκτες να έρθουνε. Άμα τους αποπλίζει, άμα μου βάζει το Φορτούνι παράδειγμα αριστερά, το Ζώτα τον βάζει δεξιά, μου βαφτίζει το Ροντινέι εξτρέμ. Τώρα εντάξει. Και επιμένει και η Τσικίνγκη, ο Ντάνι Γκαρσία, χαρήκαμε. Πάμε για τέταρτη. Αυτά που έκανε πέρσι ο Παναθηναϊκός. Αυτά έχω να πω.
0: Ωραία. Βασίλη.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε.
2: Λοιπόν, έγινε. Γεια.
0: Γεια. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, στέλνει ο φίλος Αποστόλης. Να σε καλά. Από Θεσσαλονίκη Αποστολία. Είμαι Βάρδια, είμαι περήφανη Γαβρίνα. Η Καρντάσια να το στέλνει αυτό. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους και πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Σέργιο. Είναι απολαυστικός όταν μιλάει. Πολλά μπράβο να βγαίνει καθημερινά στον αέρα, λέει η Αποστολία. Και ο Γιάννης λέει αυτό το οποίο έθιξα και προηγουμένως. Καθίστε να παίξει η κανονική ομάδα. Μην βγάζετε συμπεράσματα. Έχει εκθέσει. Έχει εκθέσει τελείως. Περίμενε, πολλά συμπεράσματα. Εχθές η ομάδα ήταν εντελώς πειραματική. Αυτό είναι ακριβώς που είπαμε. Αυτό είναι ακριβώς που είπα, Γιάννη. Και ναι, όντως είπα. Πειραματική ομάδα είναι. Σήμερα θα δούμε κάτι διαφορετικό. Okay. Είναι σε 10 μέρες το πρώτο επίσημο. Αλλά εφόσον αύριο είναι το τελευταίο φιλικό. Σίγουρα στις προπονήσεις ο Μεντιλίμπαρ θα δώσει βάση σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είμαι εγώ ειδικός για το τι θα κάνει ο προπονητής, γιατί δεν είμαι προπονητής, έτσι. Απλά το πάω με βάση της κοινή λογικής. Τι έχουμε κάνει στα φιλικά παιχνίδια, αυτό και αυτό. Τι κρατάμε, αυτό. Τι μας προβλημάτισε σε αυτά τα δύο παιχνίδια, αυτό και αυτό. Ωραία, πάμε να δούμε τι είναι αυτό και αυτό για να πάμε να το βελτιώσουμε. Έτσι, αυτό είναι κοινή λογική. Λοιπόν, επειδή σε λίγο πάμε για διάλειμμα, πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή, μια γρήγορη, να του ευχηθούμε καλό μεσημέρι και όχι μόνο, να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα το παγγείλει ο Τζόρτης, ο Ιωάννου. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σου Χάρη.
3: Γεια σου Νίκο μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά ρε φίλε. Άμα δεν προλάβω θα συνεχίσω και στο επόμενο.
0: Ναι, λοιπόν. ναι, αυτό είπα, αυτό προανήγγειλα, οπότε μην ανησυχείς.
3: Επιτροχάδι τώρα, ο φίλος μου ο Βασίλη, καταρχήν να δώσω και εγώ χρεστήματα να τα αποδώσω στον κύριο Σέργη και όλους τους υπόλοιπους φίλους. Ο Βασίλης είναι σαν τον Παρπαθανάση από τους Αγίους Θεοδόρους, τρελαίνεται άμα η ομάδα δεν πάει καλά και το εκδηλώνει άμεσα. Εγώ είμαι πιο υπομονητικός. Θα πω και εγώ πάνω σε αυτό που είπατε χθες. Ήταν ο μισός ο Ολυμπιακός. Ο άλλος μισός ήταν σήμερα, πρώτον. Και το βασικότερο ήταν φιλικό παιχνίδι. Επειδή κάνει σύγκριση τώρα ο Βασίλης με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είχε επίσημο παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός. Και μπορώ να πω και οι δύο αντίπαλοι και τους δύο μαζί να τους βάλεις αυτούς που παίξανε, δεν κάνουν την Αντβέρπ. Έτσι. Γιατί η Αντβέρπ δεν ξέρω πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, μου δείξε πολύ έτοιμη ομάδα. Έτσι. Και έπαιζε και με ένταση μεγάλη, πιθανό να το έχει ζητήσει ο προπονητής σου αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η θεώρηση δική μου. Δεν κρίνουμε ποτέ φιλικά, ακόμα και ένας άλλος λόγος. Δηλαδή, αν είχαμε Έλληνα προπονητή που ξέρω ότι είναι ξύπνη και που το πόνει, θα σου έλεγα ότι μπορεί και σκόπιμα να έδειξε άλλο πρόσωπο για να θολώσει τον αντίπαλο προπονητή της Νταϊμέγγεν. Δηλαδή πολλά τα σενάρια, έτσι. Ούτε σήμερα δούμε, και σήμερα το μισό Ολυμπιακό θα δούμε παίκτες που θα τους έχει πει: προσέξτε τα πόδια σας, μην χτυπήσετε, μην τραυματιστείτε, μην κάνετε
0: τίποτα. Ναι.
3: Τώρα οι μισοί χθεσινοί με τους μισούς σημερινούς θα παντρευτούν όλοι και θα δούμε τον αγώνα στην Αϊμπέγγεν την άλλη εβδομάδα, ο οποίος θα είναι ο Ολυμπιακός της Ευρώπης. Είδαμε ότι πέρσι ο Ολυμπιακός που παρουσία στην Ευρώπη, για τρελαίνομαι με την κρίνια ορισμένων, έτσι.
0: Ναι, πες το μία γρήγορη για να πάμε σε διαφημίσεις γι' αυτό.
3: Θα περιμένω ή να φύγω.
0: Δεν σου πάνε να φύγεις, άμα έχεις να πεις περίμενε. Ωραία, λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με το Χάρη στο επόμενο μήχρονο. Ναι.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρόν.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: 7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι μία.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλκμάρ στο έκτο και τελευταίο του φιλικό προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν. Σέντρα στις 4 ραδιοφωνική γάλψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 1. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα στη River Plate. Έμφαση στα τελειώματα έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Στην τελική ευθεία οι επαφές για τον Χαφ στην Ένωση. Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Kings Kangua. Ο 27χρονος Χαφ θα αγωνιστεί στη ρεβάνς της Χάπου Ελμπερσεβά με τη Βίκινγκουρ και μετά θα αναχωρήσει για την Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Ποσοστό 25% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή κράτησε η ομάδα από το Ισραήλ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσιεύματα. Μία ανάσα από την Γκαζιαντέπ βρίσκεται ο Λούκα Γκουγκεσασβίλη. Τα 10.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά. Για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 η Εθνική Εφήβων κοντράρεται με το Ισραήλ. Τζάμπολ στις 2 μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube. Στο πόλο ανδρών, η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει την Ιταλία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ. Πρώτο σπριντ στη 1 και 4, τηλεοπτική κάλυψη από ERT 2 Sport. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάρουιν Νούνιες βρίσκεται η Μπεσίκτας, με την τουρκική ομάδα να έχει ξεκινήσει τις επαφές για να τον αποκτήσει με μορφή δανεισμού για ένα έτος. Όπως αναφέρει ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Επιστρέψαμε το δεύτερο ημίχρονο στο μεσημέρι μας. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα με τον Χάρη. Ακούει ο Χάρης?
2: Ναι, ναι.
1: Τέλεια, λοιπόν, μια χαρά.
2: Έλεγα καταρχήν να διευκρινίσω. Δεν σημαίνει αυτό που λέω εγώ ότι έχω και δίκιο, έτσι. Μπορεί να έχει ο Βασίλης δίκιο, έτσι. Τη γνώμη μου λέω εγώ, έτσι.
1: Ρε, ο καθένας τη γνώμη του έχει. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς γι' αυτό.
2: Ναι, ρε, παιδί μου, εντάξει, δίκιο και φίλο, α πούμε. Απλά δεν μου αρέσει η γκρίνια στο ξεκίνημα. Τι να πω, δεν έχουμε ολοκληρωθεί μεταγραφές. Δηλαδή, άκουσα τον Καραπαπά προχθές, τα αυτονόητα, δεν ξέρω αν άκουσα αυτά που είπε. Λοιπόν, τα αυτονόητα είπε, δηλαδή ακόμα και θα εξαρτηθεί πώς πρέπει να σκέφτεται μια διοίκηση, έτσι. Λοιπόν, ξέχωρα ότι είχε πει ότι θα βάλει 30 εκατομμύρια ο Μαρινάκης, έτσι. Παίζει μεθαύριο με την ΑΕΜΕΚΕΝ και αποκλείεται το ένα σενάριο. Λοιπόν, θα πέσει το μπάτζετ. Γιατί πας πώς το λένε, στο UEFA να συνεχίζει. Περνάει την ΑΕΜΕΚΕΝ, θα πεις μετά έχει τη Λιόν πιθανόν, που δεν είναι σίγουρα την περάσει. Εκεί όμως τα δίνεις όλα, μπας και περάσεις και πάρεις το σαραντάρι. Δηλαδή τώρα εμείς σκεφτόμαστε έτσι από τον καναπέ μας και οι άλλοι όπως τον Καραπαπάς τώρα. Είναι 40 μέρες εκεί πέρα, δουλεύουν μέρα νύχτα. Εντάξει, τρελαίνουν ότι και αυτοί υπάρχουν, λένε, ακούνε χίλια ονόματα. Βάση περιπτώσει, άλλο είναι το ζητούμενο τώρα ότι η ομάδα κατά ψέματα δεν είναι έτοιμα. Είδαμε, εσπεσμένα γύρισε και ο Λεκαμπή, είχε 5 μέρες, 6 τη μίνιμουμ άδεια, μπορούσε να κάτσει και παραπάνω. Δηλαδή, αντί για 15, μπορούσε να κάτσει και 20. Και αυτό σε κάτσε 10. Γιατί πρέπει, καταλαβαίνει, του είπαμε τη λίπαρη διοίκηση, ώστε πρέπει να ετοιμαστούμε να βοηθήσει την ομάδα. Το ίδιο και ο Ταρέμι και τον Αγκεντάλο, έτσι. Και πάλι δεν είναι σίγουρο, έτσι. Γιατί και αυτή είναι, από ό,τι λένε, η καλή ομάδα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα είδαμε, γέλαγα πριν που είπατε στη δύση τώρα για τον Κάγκουρα, για τον Παναθηναϊκό, τα συνεταιράκια πως πλακωθήκαν. Ήταν να τον πάρει ΑΕΚ και τώρα πάει στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ο λοιπόν, Κάγκουρα.
2: Εν πάση περιπτώσει, και το άλλο θέμα που είναι εκκρεμότητα, πρέπει να κλείσει γρήγορα. Αν είναι να έρθει ο ΣΑ, είναι σαν να παίζει ο Τσολάκης, έτσι. Δηλαδή, του έχω αμέριστη εμπιστοσύνη. Απ' την άλλη, τώρα, αν θα έρθει κάποιος άλλος ή ο Πόποβιτς, πώς το λένε, το παιδί καινούριο στην ακόμα, εντάξει, δεν ξέρω, έχει το ρίσκο του.
1: Ο κάθε παίκτης θέλει το χρόνο του. Θέλει το χρόνο του.
2: Οπωσδήποτε έχει δείξει καλά στοιχεία τι μέχρι τώρα, αλλά όλα μέσα στο κήπεδο φαίνουν.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, αυτά και καλή συνέχεια να μιλήσει και κανένα άλλο.
1: Να σε καλά, Χάρη. Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. 2-10-2-25-9-43-2-15-2-15-59-43 για τις τηλεφωνικές γραμμές. Και όποιος θέλει να στείλει το μήνυμά του, γιατί μπορεί κάποιος να μην θέλει να βγει. Το σέβομαι απόλυτα. Δεν θα κάτσω εγώ να κάνω ολόκληρο κίνημα να πω βγείτε, βγείτε να μιλήσετε όλοι. Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Οπότε όποιος θέλει να στείλει το μήνυμά του, στέλνει μήνυμα στο Viber 6939 943 943. Έχουμε και κάποιες πρώτες αγωνιστικές σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Έχουμε στις 7 πρωτάθλημα Δανίας, Aarhus Brøndby. Είναι το εναρκτήριο παιχνίδι της Super League Δανίας. Η Aarhus, η πρωταθλήτρια, η οποία αντιμετωπίζει την Brøndby. Έναρξη και σε Ελβετία με τους αγώνες Λοζάνη Grasshoppers και Σερβέτ Βασιλείας στις 7 και στις 9.30 η Λουκέρνη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Τούν.

Έχουμε αγώνα και στο Champions League γυναικών, έχουμε αγώνες και μάλιστα σε 6.30 ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Αζερμπαϊτζάν Νεύτσι Μπακού με στόχο την πρόκρισή της στον επόμενο γύρο των προκριματικών του Champions League. Εννοείται πως ευχόμαστε καλή επιτυχία στις πρωταθλητρίες Ελλάδος.

0: Έχουμε και Ουγγαρία, καθώς ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα της Ουγγαρίας. Έχουμε ένα παιχνίδι στις 8.30. Ο αγώνας είναι Κίσβαρντα εναντίον Χόνβεντ Βουδαπέστης. Η Ρουμανία έχει ξεκινήσει όπου έχουμε την δεύτερη αγωνιστική και μετά από δύο αγωνιστικές η Οτελούλ Γκαλατσί είναι πρώτη με 4 βαθμούς. Φαρούλ Κωνσταντσά στις 5.30 φιλοξενεί την Κόρβινουλ και στις 8.30 η Δυναμό Βουκουρεστή αντιμετωπίζει την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα σε ένα, ας το πούμε, ντέρμπι. Έχουμε γραμμή? Έχουμε. Πάμε να δούμε τον επόμενο φίλο. Πάμε να μιλήσουμε. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλημέρα. Μεγάλη χάρη σου, Κατσάτσο. Θα σηκωθούμε 6 ώρα το πρωί για να σε πάρουμε τηλέφωνο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Λοιπόν, δεν μου λες.
0: Ποιος είναι?
1: Ποιος Βασίλης και τι είπε, γιατί δεν άκουσα. Μόλις μπήκα τώρα στο τελείωμα το χάρι έπιασα. Τι είπε, αν επιτρέπετε έτσι γρήγορα.
0: Κάτσε, Γιώργο, εσύ είσαι?
1: Ναι, εγώ, Γιώργος από Λονδίνο.
0: Έλα ρε Γιώργο.
1: Για πες μου.
0: Ο Βασίλης ξέφρασε τον προβληματισμό του για την χθεσινή εμφάνιση. Που εντάξει, δεν είναι και ο μόνο.
1: Και ο Χάρης τι διαφωνεί?
0: Ο Χάρης είπε ότι είναι
1: πράγματα, για να πούμε δύο πράγματα. Για να κινήσουμε τα πούμε από σήμερα. Δύο πράγματα. Γιατί δεν μπορούμε να κοιμηθούμε και τη νύχτα. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω πρώτα απ' όλα, κύριε Καραπαπά, γιατί μετά τη χθεσινή εμφάνιση αναγκαστήκατε. Αισθανθήκατε την ανάγκη να βγείτε για να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα. Δεν αντιλαμβάνομαι. Αυτές οι συζητήσεις που γίνονται από τον κόσμο του Ολυμπιακού για τις μεταγραφές, για το αν θα φύγει ο ένας, αν θα έρθει ο άλλος, για το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός, δεν γίνεται τώρα, κύριε Καραπαπά. Γίνονται πολύ καιρό. Μετά το 3-0 σας ήρθε η ανάγκη να βγείτε να μας πείτε αυτά που μας είπατε, και ας ήταν και φιλικό.
0: Κάτσε, αναφέρεσαι στις δηλώσεις που έκανε για τα μεταγραφικά και τον Τζολάκη.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά είχαν γίνει πριν την αναμέτρηση, δεν είχαν γίνει μετά.
1: Α,
0: είχαν γίνει πριν.
1: Πριν το παιχνίδι.
0: Πριν το παιχνίδι είχαν γίνει.
1: Εγώ γιατί είχα την εντύπωση ότι έχουν γίνει μετά το 3-0. Εγώ γιατί έχω αυτή την εντύπωση. Εσύ είσαι σίγουρος για αυτό που λες?
0: Άμα μιλάς για το που είπε ότι ο Τζολάκης είναι στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Πριν το παιχνίδι είναι.
1: Αυτό τι είσαι, ανακοίνωση λέω.
0: Πριν το παιχνίδι είναι, ναι.
1: Πριν το παιχνίδι.
0: Πριν το παιχνίδι, τα είπα.
1: Λοιπόν, για, δεν ξέρω τι που Βασίλη, θέλω να πω δύο πράγματα τώρα. Φίλε Χάρη, άκου και εσύ. Έτσι. Και ακούστε και οι υπόλοιποι. Το ότι ο Ολυμπιακός, όσο θλησιάζουν τα παιχνίδια, το επίσημο παιχνίδι, δεν μπορεί να βάλει πάλι την μπάλα στα αλήθεια, δεν το βλέπετε? Γιατί έχει παγωθεί ο άλλος από εκεί, από την Ισπανία, να παίζει με μακρινές.
0: Ο Βασίλης, να ξέρεις, το είχε πει αυτό. Το είχε πει. Ναι, το είχε πει. Κάτι τέτοιο, ναι, το είχε πει. Σήμερα.
1: Δεν ξέρω τι είπα. Εγώ θα πω αυτά που εγώ θέλω να πω. Και μάλιστα σε πήρα τηλέφωνο μετά το παιχνίδι χθες, αν βγάζεις γραμμές. Το θυμάσαι, Νίκο?
0: Ναι.
1: Και μου πες, δεν βγάζω χαζό αύριο, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν μου πες?
0: Ναι.
1: Και στα είπα από χθες, σωστά ή όχι?
0: Ναι, ισχύει. Είχαμε μιλήσει από χθες.
1: Μπράβο. Λοιπόν. Το ότι ο Ολυμπιακός όσο πλησιάζει εξαφανίζονται οι ευκαιρίες του. Όσο πλησιάζει το παιδί και ξεκινάει στο στυλ το παλιό, θέλεις με τη λίμπα να πάρεις παιχνίδι με το παλιό στυλ. Με αυτό που αποδεικμένα είναι καταδικασμένο να μην προχωρήσει. Αναγκάζεται, ευτυχώς που μπήκε ο Ζωτά και ήταν με δύο διαφορετικά και το Σάλιακα. Ήταν με δύο σέντρα. Ήταν μια σέντρα από το Σάλιακα, ρε. Ήταν από ένα δεξί μπακ μια σέντρα. Μια σέντρα η οποία πήγε μέσα και κανένα δύο από το Φορτούνι. Το ότι υπάρχει, το ότι ο Ολυμπιακός θέλοντας, γιατί έτσι γουστάρει με την Λίμπαρ, και καλά κάνει και γουστάρει άμα του πηγαίνει. Πρόσεξε όμως με την Λίμπαρ, όσο σου πηγαίνει, γιατί αν δεν σου πάει, θα τα ακούς. Εσύ μπορεί να λες αυτό και εμείς θα λέμε αυτό που βλέπουμε. Το ότι ο Ολυμπιακός εκτός έπαιζε με 9 παίκτες, με ένα τσικίνιο ανύπαρκτο, γιατί τον θες να μου τον εβάλει σε μένα στο 9,5 κοντά στο 10 και δεν τον γυρίζει στο 8, αυτό δηλαδή θέλει καμιά, θέλει να πάρει κανένα διδακτορικό, κάνει κανένα προφήση εσύ. Δεν μου λες τι πρέπει να κάνω εκεί. Να πάρω καμιά τριανταριά διδακτορικά. Το ότι θα δούμε άλλο Ολυμπιακό, τι άλλο Ολυμπιακό θα δούμε, ρε, με την Λίμπαρ που κάνει τις δηλώσεις πριν 2-3 μέρες? Ποιον άλλον Ολυμπιακό θα δούμε? Αυτό που είδαμε χτες. Και νομίζω ότι δεν θα μιλάμε. Δεν σου είπα γιατί ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε. Εγώ δεν σου λέω γιατί ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε. Εγώ δεν σου είπα, δεν σε πήρα, δεν βάζω χέρι γιατί η ομάδα είναι σφιγμένη. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα δεν μπορεί να κάνει ευκαιρία πάλι. Αυτό δεν το βλέπεις? Με την Λίμπαρ. ότι η ομάδα δεν μπορεί να κάνει ευκαιρία. Και ο λόγος που δεν μπορεί να κάνει ευκαιρία με τη Λίμπα είναι γιατί πρέπει να παίξει πάλι το περσινό ποδόσφαιρο με τη Λίμπα. Δεν το βλέπεις. Και δεν θα μιλάμε κιόλας. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Μας κάσετε εσείς. Μας κάσετε. Θα πίνουμε 4 χαβάκια πιέσουν για σας. Γιατί έτσι γουστάρετε. Και να μιλάμε κιόλας. Λοιπόν, Μπιακός είναι αναγκασμένος να πάρει χαφ σίγουρο, οπωσδήποτε χαφ δημιουργικό. Πρέπει να γυρίσει το Τζικίνιο στο 8, ως Ολυμπιακός, για να χωρέσει τον Καρσία. Παίζει στο 10, στο 9.5, ο Τζικίνιο Ολυμπιακός θα παίζει έτσι. Όταν ο Μεντιλίβρα αποφασίσει να σταματήσει τις χάρες, τα παιδιά του και αυτά που δεν γουστάρει αυτός ή που γουστάρει, δικό του δικαίωμα, γυρίσει τον Τζικίνιο στο 8 που είναι η θέση του, παίξει με εξάρι κανονικό πίσω, θα τον δέξω στο σημερινό, βάλει τον Ζώτα γιατί είναι ο μοναδικός που ξέρει μπάλα, ξεκινήσει με τον Σάλιακα με αλλαγή τον Μαθαίο, γιατί με αυτό το δεξί μπακ δεν πας πουθενά, μας το φέρατε για παιχταρά, μπήκε ο Σάλιακας και ήταν μια σέντρα. Με αυτό το δεξί μπακ με τη Λίμπα δεν πας πουθενά, πουθενά. Στην αμυντική γραμμή δεν πρόκειται να μιλήσω, γιατί ο Κουτσίδης είναι η πέμπτη αλλαγή και δεν πρόκειται να σχολιάσω κανένα σχόλιο. Ο Φίλης θα πρέπει να καθιερωθεί στον Ολυμπιακό, κανονίστε την πορεία σας έστω και αλλαγή. Το παιδί θα το βάλετε μέσα, δεν ξέρω τι θα κάνετε, φέρνω τα στοιχεία του. Έτσι, και άμα ο Τσικίνιο είναι κουρασμένος, είναι σφιγμένος, Τσικίνιο για κάτι ή κανένα παιχνίδι, ξέρω.
0: Και ο Φίλης και ο Κουτσίδης πολλά... που ανέφερες προηγουμένως, θεωρώ ότι αξίζουν ευκαιρίες και οι δύο.
1: Κοίταξε, άκουσε με. Και τα 3 γκολ που φάει ο Ολυμπιακός έχει ευθύνη ο Κουτσίδης. Και στα 3. Εντάξει. Για να μιλάμε τώρα πράγματα, είναι σοβαρά πράγματα. Συμφωνείς ή όχι, διαφωνείς?
0: Για τον Κουτσίδη δεν μπορώ να σου πω, γιατί κατά κύριο λόγο από τη δεξιά.
1: Αν είναι στη μικρή περιοχή μόνο στο εκεί για να πλασάρει το γάμα.
0: Εντάξει, σε αυτό, στον γκολ αυτό ναι. Οκ, μπορώ να σου πω. Σε αυτό τον γκολ μπορώ να σου πω ότι έχει ευθύνη.
1: Γιατί δεν μου κάνει παιχνίδι, ρε φίλε, ή δεν μου κατεβάζει μπάλα. Εγώ το center back το θέλω να μου κόβει στην μικρή περιοχή, γιατί τώρα δεν το center back. Το center back γιατί το πέρα, δηλαδή. Το παίρνω για center forward.
0: Το Γιάρεμτσουκ.
1: Δεν μου λες κάτι, ρε Γιάρεμτσουκ, παρόλο που δεν σου δώσα κανένα αρχαία. Δεν μου λέει, ρε Γιάρεμτσουκ, εσύ είσαι ένα αρταμνή στον Ολυμπιακό. Για να μην πει, θέλει να παίζει και βασικό, εσύ, η δεύτερο. Γιάρεμτσουκ, Μια δύο ευκαιρίε σου δώσανε, ρε, μια μισή και δεν μπορεί να σου τάρει, ρε. Κατά τα άλλα, το αγυρίσει, ρε. Στα ίδια και στο προηγούμενο, Γιάρεμτσουκ. Κατά τα άλλα, σ' αδικείο με την Λίμπα, εσένα, ρε. Σ' αδικεί. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού χθες δεν ήταν ότι έχασε, φίλε. Αυτό με στεναχώρησε πολύ. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν έκανε ευκαιρία, φίλε. Μέχρι που μπήκε μέσα ο Ζώτα, ο Ολυμπιακός δεν είχε ευκαιρία. Δημιουργικότητα, το καταλαμβάνεσαι αυτό που λέω.
0: Το αντιλαμβάνομαι, ναι.
1: Αφού... είχε πετάξει ό,τι μπορούσε να κάνει από τον Κώστα για το Φορτούνι και that's it.
0: Θες να σου πω κάτι? Το γεγονός ότι από τότε που μπήκε ο Ζώτα Σίλβα άλλαξε το παιχνίδι, δεν μπορεί να το κρύψει κάποιος. Δεν μπορεί να το κρύψει. Όποιος έχει ανοιχτή την τηλεόραση και βλέπει και είδε χθες το παιχνίδι, θα δει ότι ο Ζώτα Σίλβα πήγε και πήρε αμέσως δύο ευκαιρίες. Ναι, το έβαλε τον γκολ. Δεν το έβαλε, αλλά το θέμα είναι ότι προσπάθησε. Έκανε και χάτρικ στο παιχνίδι.
1: Δεν διαφέρει και αν το έβαζε. Ναι. Αν η Ιώτα και 0-3 αν έκανε 2,5 ευκαιρίες ο Ολυμπιακός και 3 γκολ και κέρδισε 0-3, πάλι τα ίδια θα έλεγα. Δεν αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Είναι φιλικό, δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα του φιλικού. Με ενδιαφέρει αυτό που βλέπω στο χορτάρι. Το να είναι σφιγμένη η ομάδα μπορεί να είναι σφιγμένη. Μπορεί να παίξει 20 λεπτά. Να μην μπορεί να παίξει 90. 15 λεπτά. Το να παίζει 100 λεπτά και 92 λεπτά, 90 λεπτά και να μην μπορεί η ομάδα να κάνει φάση μέχρι που αναγκαστικά, όχι αναγκαστικά, μέχρι που μπήκε ο Ζώτα. Αυτό είναι άλλη συζήτηση, φίλε. Γιατί δεν είναι έναν Ολυμπιακό να έχει ένα passing game κάτω την μπάλα και πάμε να την πάμε μπροστά. Ένα Ολυμπιακό που με σέντρες από πίσω, σέντρες να ψάξουν. Ξεκίνησε και τον Μπόποβιτς να μου το κάνει center back τώρα. Είχαμε πέρυσι τον Τζολάκη, σήμερα, χτες, ξεκίνησε με τον Πόποβιτς να παίζει έτσι. Δεν το βλέπετε. Δηλαδή, άλλη μπάλα βλέπουμε. Και νομίζω ότι θα με γλιτώσω με τη Λίμπα την κριτική. Το λίπος το έχει σκάψει με τη Λίμπα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να γουστάρει στο Τσικίνιο και τον γουστάρω κι εγώ. Αφού δεν έχει δημιουργικότητα με τη Λίμπα, δεν τον βλέπεις. Δηλαδή το βλέπουνε και παιδάκια 6 χρονών. Εγώ πρέπει να βγαίνω και να γκαριζώ. Δεν το βλέπεις, ας πούμε. Δεν το βλέπεις ότι δεν μπορεί να το δώσει μια παλιά. Κατά τον έχουμε δηλαδή σαν και καλά πες Ολυμπιακός με 10 παίκτες. Γιατί έτσι κουστάρετε. Δεν μπορεί, πάτε στο 8. Δηλαδή να κολλήσει εσύ τον Καρσία μέσα που τώρα που έχει και πρόβλημα Ολυμπιακός θα χάφει. Είναι Ολυμπιακός, θα χάφει, είναι γυμνός φίλε. Ο Σιμπιονί, τραυματίας. Ο Μουζακίτης, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Ξαφανιστεί. Έχεις μείνει με έναν Έσε και με έναν Γκαρσία, σωστά. Σωστά ή όχι.
0: Ναι, δεν έχω άδικο. Δεν έχεις άδικο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα κι εγώ. Δεν είναι ότι έχεις άδικο. Το θέμα είναι όμως ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό σήμερα. Τουλάχιστον ελπίζουμε να δούμε κάτι διαφορετικό.
1: Γι' αυτό είπα, εγώ λέω αυτό που είδα σήμερα, χτες.
0: Ναι. Σήμερα έχουμε άλλο μάτς.
1: Αυτό που είδα χτες, εγώ, είναι ότι από το πρώτο παιχνίδι που έκανε φιλικό Ολυμπιακός, που έκανε 8 φάσεις, στο δεύτερο που έκανε οι άλλες 10, φτάσαμε στο πρώτο τελευταίο να κάνει καμία. Καμία. Καμία.
0: Ναι.
1: Τι είναι, ψέματα λέω, ρε Νίκο.
0: Δεν είπα εγώ ότι λες ψέματα.
1: Λοιπόν, εκεί ποιος έχει την ευθύνη, οι παίκτες που δεν έχουν έρθει.

0: 8 και να κάνει το φιλικό με 8 και να δούμε έναν Ολυμπιακό, γιατί σε 10 μέρες παίζεις με τη Λιμπάρ. Μπορεί αυτός ο Ολυμπιακός που να έχει αλλάξει σε 15 σε ένα μήνα, αλλά σε 10 μέρες παίζεις με τη Λιμπάρ. Παίζεις. Έχει το νου ότι παίζεις. Και το Καραϊσκάκι είναι ήδη τσιταρισμένο από πέρυσι για το θέαμα που είδε με τη Λιμπάρ. Εντάξει, αφήστε τις δικαιολογίες τώρα. Το ότι είναι προετοιμασία. Προετοιμασία είναι. Κανένας δεν διαφωνεί. Αν μπορώ εδώ μια φάση να κάνετε, ρε. Τι δουλειά έχει προετοιμασία με αυτό, ρε. Μας τρελάνετε εσείς. Ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε 60 χρόνια στην μπαλά. Καλή εκπομπή, καλή σου μέρα.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Εντάξει, το είπα και προηγουμένως, δεν ήταν και καλύτερη, δεν ήταν καθόλου, δεν ήταν και καλύτερη εμφάνιση χθες του Ολυμπιακού. Στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά, γιατί στο πρώτο δεν είδαμε και τίποτα. Εντάξει, σήμερα θα δούμε κάτι διαφορετικό. Είναι το μήνυμα που είπε πριν, ο Γιάννης, που διάβασα προηγουμένως ο Γιάννης και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Αλλά εννοείται πως τον προβληματισμό που έχουν σήμερα κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν βγει, πιστέψτε με, τον κατανοώ απόλυτα.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε αρκετά παιχνίδια σήμερα από κεντρική Ευρώπη. Κυρίως στην Σλοβενία έχουμε ντέρμπι Μούρα εναντίον Ολύμπια Λουμπιάνας στις 7 με τον κωδικό στο στοίχημα να είναι 807. Και στην Σλοβακία έχουμε Σπαρτάκ Τυρνάβα την ίδια ώρα επίσης στις 7. Έχουμε δύο αγώνες, Σπαρτάκ Τυρνάβα Σκάλιτσα και Τρετσίν Κομάρνο. Γενικά έχουμε πολλά παιχνίδια. Έχουμε μπόλικο πρόγραμμα για στοίχημα. Ποιος θέλει να παίξει ένα παρολί. Νορβηγία έχουμε, Χάγκεστουντ Μπράινε στις 9. 9 και 4 τοπικό ντέρμπι στην Σόφια, Λοκομοτίβ Σόφια σε Λεύσκη Σόφιας. Έχουμε και Αργεντινή, δυνατό παιχνίδι, Newell's Old Boys εναντίον Ταγέρες στις 11 η ώρα Ελλάδος. Και η δράση συνεχίζεται, αγώνες από Βραζιλία, Χιλή, MLS, πολλά πράγματα, πολλά και διάφορα. Πάντως θα πω την αμαρτία μου, τα βλέπω αυτά τα παιχνίδια και δεν ξέρω ποιο να διαλέξω παρολί, έτσι. Γιατί σκέφτομαι να παίξω ένα για την πλάκα. Ώρα για διαφημιστικό break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο του μεσημεριού μας.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικά.

0: φυσικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίσουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Φτάσαμε σιγά σιγά στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής. Εννοείται πως θα είμαστε κοντά σας και αύριο. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ο ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Πόλο Ανδρών, εκεί όπου η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία. Η Ιταλία η οποία προηγείται 1-0 με το... Τώρα η Ελλάδα όμως είναι ξανά στην επίθεση. Τι μπορεί να γίνει? Δοκάρι. Α, ατυχία. Είχαμε την ευκαιρία να εσωφαρίσουμε. Δοκάρι, παρόλα αυτά είναι ακόμα αρχή. Και απλά για όσους, επειδή υπάρχουν κάποιες διαφορές, το παγκόσμιο κύπελο και το παγκόσμιο κύπελο στο πόλο, στο handball, σε όλα τα άλλα σπορ πλην του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, δεν είναι το παγκόσμιο δάλμα, δεν είναι η πρώτη διοργάνωση. Είναι η διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν οι μεταλλιούχοι του παγκόσμιου πρωταθλήματος, του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και οι νικήτριες χώρες από τις Ηπείρους. Δηλαδή η Αυστραλία, εντάξει, συμμετέχει επειδή είναι η οικοδέσποινα. Η Ιαπωνία συμμετείχε επειδή ήταν η πρωταθλήτρια Ασίας. Η Νότια Αφρική επειδή είναι η πρωταθλήτρια Αφρικής. Εντάξει, στην Αφρική δεν υπάρχει το πιο τρελό επίπεδο στο πόλο, οπότε χρόνια είναι πρωταθλήτρια της Αφρικής. Η Ελλάδα, η οποία δεν έχει πάρει κάποιο χρυσό μετάλλιο, συμμετέχει γιατί έχει κατακτήσει το χάλκινο στο παγκόσμιο του Σιγκαπούρου στο 25 και το χάλκινο στο ευρωπαϊκό το 26. Και γι' αυτό έχουμε και την συμμετοχή. Η Ιταλία, η οποία συμμετείχε μέσω ranking, καθώς στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ήταν ίδιες οι χώρες που έχουν κατακτήσει τα μετάλλια, η Ισπανία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα ήταν αυτές που έχουν κατακτήσει τα τρία μετάλλια της διοργάνωσης. Πάμε όμως να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε γράμμες. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα, μακάρι να το δούμε με πρόκριση. Και τώρα έχουν την ευκαιρία οι Ιταλοί, πριν πάμε να δούμε. Ο Νικοσία είναι αυτός? Ο Νικοσία φαίνεται να είναι. Οχ. Μπράβο, βγήκε η άμυνα και έχουμε τώρα την κατοχή. Ευτυχώς η μπάλα κατέληξε στα μπλοκ. Πάμε τώρα στην επόμενη γραμμή, στον επόμενο φίλο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, φίλε μου, σε σένα και σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση.
0: Βασίλη, εσύ είσαι από Πλαταμονά?
1: Ναι, από το Πλαταμονά.
0: Λοιπόν, στο λέω από τώρα. Ναι. Όταν τελειώσεις, πάρε τηλέφωνο την παραγωγή να μιλήσουμε, γιατί θέλω να σου πω λίγο κάτι το οποίο είπες εχθές και συμφώνησα. Δεν θα το πω στον αέρα. Απλά είπες κάτι χθες και συμφώνησα και θέλω λίγο να κάνουμε μια κουβέντα λίγο πιο πρίβε πάνω σε αυτό.
1: Να πάρω στο ίδιο τηλέφωνο, δηλαδή αυτό που βγαίνουμε.
0: Στο ίδιο τηλέφωνο όταν τελειώσει την εκπομπή και θα μιλήσουμε μαζί.
1: Έγινε, φίλε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Άκουσα τον φίλο μου τον Γιώργο, τον οποίο αγαπώ και στέλνω την αγάπη του, στέλνω την τεράστια αγάπη μου. Τον άκουσα αγριεμένο και γι' αυτό αναγκάστηκα να βγω. Και εγώ χθες μετά το 3-0 προβληματίστηκα και καταδίκασα, φίλε, αυστηρά την ομάδα. Συνηθισμένο φαινόμενο, θα μου πεις, για εμάς τους Ολυμπιακούς, γιατί έχουμε απαιτήσεις τεράστιες. Σίγουρα η εικόνα όλων όσων αγωνίστηκαν δεν ήταν καλή. Αλλά πρέπει να το καταλάβουμε και να το εμπεδώσουμε ότι αυτά τα μάτς είναι φιλικά και διεξάγονται με πειραματικές ενδεκάδες, με παίκτες που δεν γνωρίζουν ακόμα ούτε ο ένας τον άλλον, ούτε γενικότερα συνολικά τους συμπαίκτες τους. Έλειπαν πάρα πολύ βασικοί παίκτες στο Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είπαμε, είχαν γίνει πολλές αλλαγές και σήμερα θα γίνουν αλλαγές.
1: Είναι επιτραπέζια, και όταν είμαι επιτραπέζιο μάτς φιλικό, εντάξει, εμάς μας ενοχλεί πάντως, γιατί ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός και έχουμε απαιτήσεις. Ο Ολυμπιακός θέλουμε να κερδίζει ακόμη και στον ελεύθερο ματήρα, που λένε. Οι παίκτες της Άντβερπ όμως έβγαλαν μεγαλύτερη ένταση στον αγωνιστικό χώρο για φιλικό μάτς. Και λίγο πολύ για όλους αυτούς τους λόγους ήρθε αυτό το σκληρό για μας Ολυμπιακούς 3-0. Πάνω τη φιλικό, επαναλαμβάνω. Εγώ βασικά, φίλε, στα φιλικά χαίρομαι μετά από κάτι τέτοιες ήττες, διότι δείχνουν ότι χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα και γενικότερα το ρόστερ. Γιατί αν κερδίζουμε συνέχεια στα φιλικά, υπάρχει ο κίνδυνος του εφησυχασμού. Οι νίκες μας κοιμίζουν και μας και τους διοικούντες σχεδόν πάντα. Γι' αυτό χρειάζεται ψυχραιμία. Πρώτον, όσες μεταγραφές και να κάνει μια ομάδα, αν πάει με εντελώς καινούργια δεκάδα στα πρώτα μάτς του πρωταθλήματος είτε της Ευρώπης, παιχταράδες, φακίριδες να έχει μέσα, η ανομοιογένεια πιθανόν να τους στοιχήσει άσχημα. Άρα όσο και να βιαζόμαστε κάποιοι, και μαζί με αυτούς και εγώ και ο Γιώργος, θαύματα δεν γίνονται. Δεύτερον, το ρόστερ θα έχει σίγουρα πολλές αλλαγές ακόμη.
0: Μα το είχε πει και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ σε δηλώσεις του, έτσι. Είπε ότι,
1: έτσι, μπράβο, είπε ότι έχουμε χρόνο ακόμη, ψάχνουμε για παίκτες, θα φέρουμε παίκτες, θα φύγουν πολλοί, θα έρθουν ακόμα περισσότεροι.
0: Και απλά, και απλά λίγο κάτι που είπε στις δηλώσεις, είπε ότι θα υπάρξουν 2 με 3 μεταγραφές μέχρι τις 30 Ιουλίου. Τώρα αυτό δήλωσε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Και θα υπάρξουν και 2-3 μεταγραφές βαρύτατες. Και όταν λέω βαρύτατες, 2-3 μεταγραφές παιχταράδων, πανάκριων παιχταράδων.
0: Ένα-ένα η Ελλάδα στο πόλεμο το μεταξύ, ναι. Ναι,
1: υπάρχουν παίκτες, όπως είπε, που θα φύγουν και παίκτες που θα έρθουν. Και θα ενισχύσουν αυτοί που θα έρθουν, θα είναι καλοί παίκτες. Εγώ σας το εγγυώμαι εγώ. Και θα ενισχύσουν πολύ περισσότερο την ομάδα. Γι' αυτό γίνονται τα φιλικά. Για να δούμε επακριβώς και σίγουρα, για να δει μάλλον, όχι να δούμε εμείς, εμείς απλά βλέπουμε το θέαμα. Για να δουν οι προπονητές ποιοι μπορούν πλέον στην τελική ευθεία και ποιοι δεν μπορούν να αντέξουν τη φανέλα του Ολυμπιακού στις πλάτες τους.
0: Μα το θέμα είναι ότι
1: παίζουν δηλαδή παίκτες οι οποίοι θα φύγουν, είτε δανεικοί είτε με μεταγραφή.
0: Μα γι' αυτό το θέμα είναι ότι
1: πρέπει
0: προετοιμασίες...
1: να είμαστε λιγάκι πιο μαλακείς ό,τι αφορά δηλαδή τη βαθμολογία των φιλικών.
0: Μα οι προετοιμασίες και τα φιλικά
1: βέβαια, έχουμε αγώνα. Αλλά μέχρι το Σεπτέμβρη η ομάδα, επαναλαμβάνω, θα έχει, θα έχει πολλές και μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ. Ο Μεντιλίμπαρ πορεύεται αυτή τη στιγμή με ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι στο χέρι και δοκιμάζει το υπάρχον υλικό, έτσι δεν είναι?
0: Μα γι' αυτό, είναι και... Μα γι' αυτό υπάρχουν και τα φιλικά, Βασίλη, εννοείται.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι μια χαρά. Γι' αυτό υπάρχουν και τα φιλικά, Βασίλη. Για να, για να μπορέσουν οι ομάδες να βγάλουν κάποια συμπεράσματα για τους παίκτες, τα συστήματα.
1: Δεν γι' αυτό υπάρχουν τα φιλικά.
0: Βασίλη, μια χαρά ακούγεσαι. Εσύ με ακούς, Βασίλη?
1: Εγώ σ' ακούω, ναι.
0: Κι εγώ σ' ακούω. Μια χαρά ακούγεσαι.
1: Οπότε να συνεχίσω δηλαδή.
0: Ναι, απλά ήθελα να σου πω ότι απλά σου δίνω μια απάντηση σε αυτό που είπες.
1: Τώρα αυτό... δεν σ' ακούω πάλι.
0: Είσαι... Πού είσαι αυτή τη στιγμή?
1: Για πες μου.
0: Με ακούς? Έχεις αλλάξει, μήπως πρέπει να πας σε κάποιο άλλο σημείο, μήπως?
1: Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν σ' ακούω, εγώ θα συνεχίσω έτσι.
0: Συνέχισε,
1: να διευκολύνω και την εκπομπή σου, να μην κρατάω άλλο το μικρόφωνο.
0: Συνέχισε.
1: Δεν πρέπει να βγάζουμε έτσι αυθαίρετα συμπεράσματα και νευρασμό ψυχής.
0: Συμφωνώ.
1: Βέβαια, αυτό οφείλεται στη μεγάλη μας αγάπη, έτσι. Η οποία είναι Ολυμπιακός. Εγώ με τον Γιώργο δεν αγαπάμε απλά τον Ολυμπιακό. Είμαστε εθισμένοι, εγώ ειδικά. Είμαι πρεζόνι με τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, πρεζόνι, είπαμε. Εθισμένος, πες. Πρεζόνι λίγο χοντρό.
1: Να είμαστε πιο επιδικείς και με τον Μεντιλίμπαρ που παίρνει τις τελικές αποφάσεις και τις τελικές ευθύνες, γιατί αυτός θα αποφασίσει. Και αν χρειαστεί να γίνει και υπέρβαση στο μπάτζετ για την ενίσχυση της ομάδας, ο πρόεδρος είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει. Γιατί και αυτού η αγάπη για τον Ολυμπιακό είναι τεράστια. Και αυτός μέσα στον Ολυμπιακό έχει μεγαλώσει. Εμείς οι παλαιότεροι τον εγνωρίζουμε από την εποχή που πήγαινε στο δημοτικό σχολείο και τον έφερνε ο αείμνηστος πατέρας, ο Μιλτιάδης, ο Μαρινάκης, στο Ρέντι και παρακολουθούσε τις προπονήσεις. Να σε καλά, φίλε.
0: Θα να σε καλά, Βασίλη. Μην ξεχάσεις το τηλεφώνημα μετά το τέλος εκπομπής. Εντάξει. Να σε καλά, Βασίλη. Λοιπόν, γρήγορα. Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη γραμμή, ζητάω μία συγγνώμη από τον φίλο που θα πρέπει λίγο να περιμένει για πολύ λίγο, καθώς μου ζήτησε ο φίλος ο Γιάννης να διαβάσω την ανακοίνωση του Εραστέχνη Παναθηναϊκού όσον αφορά τα χθεσινά δημοσιεύματα τα οποία βγήκαν για χορήγηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τα οποία λέγαν ότι είναι 100.000 ευρώ. Έχει βγει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου τοποθετείται σχετικά με τα δημοσιεύματα, μυθεύματα που προσπαθούν να κάνουν τη μέρα νύχτα. Για ακόμα μια φορά γίναμε μάρτυρες μιας συνθήκης
2: που αποκλειστικό στόχο είχε να βλάψει το μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας. Σε μια απέλπιδα προσπάθειά τους, μια μερίδα μίντια που ενώνονται με αντιπαναθηναϊκούς δεσμούς μεταξύ τους, αφηγήθηκαν παραμύθια που θα ζήλευε και ο Hans Christian Andersen να δημιουργήσουν στρεβλές εντυπώσεις. Αναφορικά λοιπόν με τα 100.000 ευρώ για τα οποία ξαφνικά άρχισαν να κόπτονται ιστοσελίδες και εφημερίδες που έχουν κοινό σημείο αναφοράς να πλήξουν τον σύλλογο, τα πράγματα είναι απλά ξεκάθαρα και διάφανα. Το ποσό που δόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για εξοπλισμό στο δημοτικό γήπεδο του ΜΕΤΣ και εκεί θα μείνει καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των σωματείων που θα χρησιμοποιήσουν το κλειστό. Ούτως ή άλλως ο εξοπλισμός αυτός θα μείνει στο ΜΕΤΣ. Και μετά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού, κάτι που έχει συζητηθεί με την Ομοσπονδία Βόλεϊ για να χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές ομάδες. Όπως ακριβώς έγινε και με τον κλιματισμό του γηπέδου που χρηματοδότησε πέρσι η περιφέρεια της τάξης των 30.000 ευρώ, η οποία επίσης καλύπτει τις ανάγκες των σωματείων και των φιλάθλων. Όλη αυτή η τακτική ρίξε λάσπη και στο τέλος κάτι θα μείνει, δεν μας πτωεί. Αντιθέτως, μας ατσαλώνει εμάς και τον κόσμο μας. Ο Παναθηναϊκός αποτελεί έναν φάρο ελπίδας σε μια αθλητική κοινωνία που έχουν χαριστεί γήπεδα, κολυμβητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, χορηγίες, τροπολογίες, χρέη, τίτλοι και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Είναι η ανακοίνωση του Αθλητικού Συλλόγου του Παναθηναϊκού, του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, σχετικά με κάποια δημοσιεύματα τα οποία είχαν βγει χθες για την χορήγηση 100.000 ευρώ στο σύλλογο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για εξοπλισμό και Taraflex, όπου ο Παναθηναϊκός έκανε ξεκάθαρη την θέση πάνω σε αυτό το θέμα, καθώς είπε ότι ο εξοπλισμός θα μείνει και μετά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού από το γήπεδο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, φίλε. Συγγνώμη που σε έκανα να περιμένεις έστω και για λίγα λεπτά.
3: Ωραία, εγώ μιλάω.
2: Εσύ μιλάς, ναι.
3: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής.
2: Ποιος είναι?
3: Μπορείς να μου πεις τα ποσά που παίρνει μια ομάδα από τις ελληνικές, δηλαδή,
2: ναι,
3: στο Europa League, στο Conference και στο Champions League, άμα μπει στα League Phase.
2: Άμα μπει στα League Phase, λοιπόν.
3: Ναι. Το πρώτο ποσό που παίρνει, ναι.
2: Δώσ' μου μισό λεπτό.
3: Βεβαίως.
2: Και θα στο απαντήσω. Λοιπόν, να πούμε λίγο ότι η Ελλάδα σοφάρισε σε 2-2 στο Πόλο.
3: Α, ωραία.
2: Μακάρι να δούμε επιτέλους και το πρώτο,
3: ναι,
2: χρυσό, γιατί είναι αποθυμένο. Λοιπόν,
3: αποθυμένο. Το πήραν οι γυναίκες όμως, λες.
2: Ισχύει, το πήραν οι γυναίκες μετά από 14 χρόνια πέρσι και πήραν και ένα χάλκινο φέτος. Δεν είναι και λίγο, ναι, δεν είναι καθόλου λίγο. Λοιπόν, ποσά στη League Face. Ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να δούμε. Λοιπόν, θες, υπάρχει και το bonus πρόκρισης. Υπάρχει και το bonus,
3: ναι,
2: πρόκρισης. Λοιπόν, σχετικά με αυτό, λοιπόν, έχουμε και λέμε να δούμε.
3: Το bonus πρόκριση είναι και στις τρεις διοργανώσεις.
2: Είναι και είναι. Υπάρχει και στις τρεις διοργανώσεις, αλλά βρήκα για το Champions League,
3: ναι,
2: πρώτα, στο που πρέπει να κάνουμε αναφορά σε αυτό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, η UEFA έχει αποφασίσει να ανοίξει την κάνουλα, έτσι τα έσοδα είναι πλέον ακόμη πιο μεγάλα. Μία ομάδα μονάχα από τη συμμετοχή της στο League Phase του Champions League θα λάβει το ποσό των 18.620 ευρώ. Αυτά τα χρήματα αυξάνονται ανάλογα με την πορεία της κάθε ομάδας στο League Phase. Συγκεκριμένα, κάθε νίκη αξίζει 2.100.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 700.000 ευρώ. Στην League Phase δεν είναι μόνο για τις ελληνικές ομάδες, είναι γενικά,
3: γενικά
2: για τις,
3: ναι,
2: ομάδες που περνάνε. Επίσης, κάθε ομάδα καρπώνεται χρήματα ανάλογα το που θα τερματίσει στο διευρυμένο αυτό πρωτάθλημα. Όσο πιο ψηλά τερματίσει, τόσο περισσότερα χρήματα θα βάλει στα ταμεία της. Επιπλέον, οι σύλλογοι που θα τερματίσουν στις θέσεις 1 έως 8 θα λάβουν μπόνους 2 εκατομμύρια. Ενώ οι ομάδες που θα τελειώσουν το League Phase στις θέσεις 9 έως 16 θα λάβουν 1 εκατομμύριο. Τα έσοδα συνεχίζονται στα νοκάουτ και ειδικότερα. Μπόνους πρόκρισης στα play-off 1 εκατομμύριο αναομάδα. Μπόνους πρόκρισης στους 16 είναι 11 εκατομμύρια αναομάδα. Στα προημιτελικά είναι 12,5 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια στα ημιτελικά και 18 εκατομμύρια στον τελικό. Και ο νικητής θα λάβει επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι για το Champions League. Θα έχουμε και τις άλλες διοργανώσεις ενημέρωση.
3: Καλά, για να φτάσει η ελληνική ομάδα εκεί δεν υπάρχει θέμα, αλλά το σίγουρο είναι ότι κοντά στα, από τα νούμερα τώρα τα έχασα, πρέπει να παίρνει πάνω από 18 εκατομμύρια που είναι το αρχικό,
2: ναι,
3: και να φτάνει με μια μέτρια πορεία γύρω στα 25 με 30.
2: Πάνω από 30. Είναι αναλόγως και τις νίκες και τις οπαλίες.
3: Ναι,
2: ας πούμε, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Δεν θα το πάμε ελληνικές, θα σου πω, δώσω δύο πολύ χαρακτηριστικά παράδειγματα, τα οποία αφοράνε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, η οποία το 2024-25 εισέπραξε 21 εκατομμύρια από την UEFA, τερματίζοντας τελευταία στο Champions League χωρίς νίκη και χωρίς οπαλία, χωρίς βαθμό γενικά. Ενώ η Καϊράτ πήρε κοντά στα 23. Κάπου εκεί. Όπως καταλαβαίνεις, οι ελληνικές ομάδες στη League Phase, ναι, με μια πορεία, π.χ. ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, όποιος περάσει φέτος στο Champions League, τερματίσει στην 23η θέση, θα σου πω εγώ, που δίνει πρόκριση στα play-off, απλά δίνει με έναν πολύ πιο δύσκολο αντίπαλο, γιατί μπορεί να τύχει καμιά Λίβερπουλ, καμιά Μπαρτσελόνα. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Εισπράττει πάνω από 3 εκατομμύρια. Πάνω από 30 εκατομμύρια.
3: Πάνω από 30. Γιατί είχα ακούσει ότι αν περάσει στο League Phase, αισιοδοξεί να βάλει στα ταμεία τη 35 εκατομμύρια. Προφανώς θα είναι και κανένα πέρασμα από τη League Phase και κάποιο γύρο, έστω ένα γύρο ή και κανένα γύρο μετά τη League Phase. Βγάζει τόσα, γύρω στα 35 εκατομμύρια.
2: Ναι.
3: Έτσι όπως μου το είπες. Βέβαια μένα με ενδιαφέρει πιο πολύ, γιατί είμαι Παναθηναϊκός, του Conference League.
2: Νομίζω στο Conference League είναι λιγότερα τα κέρδη. Είναι λιγότερα τα κέρδη,
3: σίγουρα,
2: γιατί
3: είναι
2: ο νικητής.
3: Για να δω πόσα μπορεί να φτάσει.
2: Γιατί
3: είναι και πιο εφικτό να γίνει.
2: Ναι. Ο νικητής είχα δει ότι είχα του 2024-25 που ήταν η Chelsea από το Conference League. Είχε εισπράξει λιγότερα χρήματα από ό,τι είχε εισπράξει η Σλόβαν Μπρατισλάβας στο Champions League. Δηλαδή νομίζω η Chelsea είχε εισπράξει, άμα η Σλόβαν είχε εισπράξει κοντά στα 21,5. Η Τσέλση είχε εισπράξει κοντά στα 20. Κάπου εκεί.
3: Για πες μου για τα άλλα δύο τώρα, το Europa και το Conference.
2: Αυτό θα δω μισό λεπτό. Δώσε μου.
3: Ναι.
2: Γιατί ήταν και το...
3: Ότι δεν χωράει στο δικό μου.
2: League Phase. Europa. League Phase, Europa League. Τα έσοδα των ομάδων. Λοιπόν, για το Europa. Λοιπόν,
3: για το πάω και θα είναι και όφι, για αυτό το λέω.
2: Ναι, λοιπόν, για το Europa, από όσο βλέπω και με βάση τα περσινά δεδομένα, πλην της Λιόν και Άστον Βίλα που ήταν οι δύο από τις κορυφαίες ομάδες στην League Phase, η Λιόν που αν δεν κάνω λάθος έχει τερματίσει πρώτη στη League Phase, θα σε γελάσω, ουσιαστικά είναι οι δύο ομάδες που έχουν ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε, πάνω κάτω μία μέτρια πορεία. Αν το υπολογίσουμε, θα έχουμε στο Europa League, θα υπάρχουν κοντά στα 10-15 εκατομμύρια. Αν το υπολογίσουμε, αν το στρογγυλοποιήσουμε, αν το υπολογίσουμε. Για τον Όφι. Για τον Όφι τώρα, όπου έχει εγγυημένα έσοδα από το κύπελλο Ελλάδας, έχει εγγυημένα έσοδα, γιατί έχει προκριθεί στα play-off του Europa League.
3: και στην χειρότερη περίπτωση θα παίζει στα Conference.
2: Λοιπόν, ουσιαστικά ο Όφη, σε περίπτωση που προκριθεί στο Conference League, θα έχει το βασικό του bonus για τη συμμετοχή, θα είναι στα 3.170.000 ευρώ. Ενώ στο Conference League, ενώ για το Europa, αν προκριθεί, θα είναι στα 4.310.000 ευρώ. Θα είναι του Όφη. Που βρήκα και τους αριθμούς, δηλαδή του Όφη που έχω και τους αριθμούς μπροστά μου. Ουσιαστικά το πριν συμμετοχή είναι 4.300.000 ευρώ. Πριν κατάταξη είναι 75.000 ευρώ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα, με αντίστροφη μέτρηση από το 36 προς το 1, από την 36η θέση προς την 1η. Νίκη στη League Face είναι 450.000 ευρώ. Η ισοπαλία είναι 150.000 ευρώ. Πριν τερματισμού 1 έως 8 είναι 600.000 ευρώ. Τερματισμού στις θέσεις 1 έως 8, στις 9 έως 16 είναι 300.000 ευρώ, δηλαδή τα μισά. Πρόκριση στα play-off ανεξαρτήτου θέσης είναι επίσης 300.000 ευρώ. Πρόκριση στους 16 1.750.000 ευρώ. Πρόκριση στα προημιτελικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκριση στα ημιτελικά 4.200 εκατομμύρια ευρώ. Και φιναλίστ 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κατάκτηση τροπίου είναι στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή καταλαβαίνουμε λίγο την οικονομική διαφορά ανάμεσα σε Champions, Europa και Conference. Έχει μεγάλη διαφορά. Όταν η τελευταία θέση του Champions League έχει 21, έχει ήδη εξασφαλισμένα 21,5, γιατί είναι και τα bonus, έτσι. Δεν είναι μόνο τα 18 τα οποία λένε. Οπότε ενώ όπως καταλαβαίνεις,
3: ακόμα και τελικό να παίξει το Conference, παραπάνω από 20 εκατομμύρια δεν τον βλέπω να παίρνει.
2: Δύσκολο. Αυτό είναι τώρα ένα εξάρτητο στα bonus. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός πάει και κατακτήσει, ξέρω εγώ, λέω ένα παράδειγμα, έχει 2 νίκες, 3 ισοπαλίες, 1 ήττα στη League Face και πάει, ξέρω εγώ, τώρα σου λέω παραδείγματα, play-off, knockout. Και πάει τώρα και πάρει, ξέρω εγώ, πρόκριση με νίκη ισοπαλία, νίκη ήταν νίκη ισοπαλία, προφανώς τα κέρδη δεν θα είναι στα 20 εκατομμύρια. Αυτά είναι τα ωραία. Νικάει η Ελλάδα 3-5. Να πούμε στον κόσμο ότι νικάει η Ελλάδα 3-5.
3: Τώρα γιατί δεν το βλέπω και εγώ, γιατί μιλάω.
2: 5-3, όχι 3-5. 3-5 παίζει εκτός έδρας. Ναι. Ιταλία-Ελλάδα 3-5 για όποιους έχουν μπει τώρα. Και είμαστε και μπροστά στην επίθεση.
3: Μάλιστα.
2: Όχι, η Ιταλία είναι μπροστά στην επίθεση γιατί είναι δεύτερη περίοδος. Μπράβο ρε Παναγιώτη. Έκανε διπλή απόκριση ο Παναγιώτης ο Τζορτζάτος σε τρομερή φάση. Μπράβο στα παιδιά.
3: Εγώ δεν έχω καμιά άλλη απορία.
2: Έγινε φίλε μου.
3: Σε ευχαριστώ.
2: Να σε καλά πάντα.
3: Γεια.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο για τις τηλεφωνικές γραμμές. Αν πάρει κάποιος τώρα μπορεί να βγει για λίγο, καθώς έχουμε μόνο 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Παρ' όλα αυτά, όποιος θέλει να στείλει μήνυμα μπορεί να το κάνει στο 6939-943-943, το Viber το 943 Interveten Sports. Το 943 Interveten Ελλάδα Sports.

Να πούμε λίγο ένα πέναλτι που έχει η Ιταλία στο παιχνίδι. Πάντως επιτέλους βλέπουμε. Μπράβο ρε Παναγιώτη! Μπράβο! Αποκρούει ο Τζορτζάτος και το 5-3 παραμένει υπέρ της εθνικής. Μπράβο! Και τώρα φεύγει μπροστά η Ελλάδα. Φεύγει μπροστά. Μακάρι να δούμε, να δούμε ακόμα ένα γκολ. Πάντως να πω την αμαρτία μου, θα ήθελα να, να περιγράφω την εθνική ομάδα σε όποια διοργάνωση αν παίζει. Γίνονται αλλαγές, προσπαθούν να βρεθούν λύσεις. 3 δευτερόλεπτα, χάθηκε η μπάλα και έχουμε κατοχή για την Ιταλία. Και κάπου εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι. Και γκολ. Μείωσε η Ιταλία σε 4-5. 5-4 υπέρ της Ελλάδας. Μειώθηκε το σκορ. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Η ώρα πέρασε για ακόμα μια φορά σαν νερό. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής. Ο ένας και μοναδικός Τζόρτζης Ιωάννου, ο οποίος ακολουθεί. Ακολουθεί με το μαγκαζίνο του σταθμού, όπου θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα τελευταία νέα για όλα τα σπορ και όλες τις ομάδες. Εννοείται πως θα ακολουθήσει αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αλλά ναι, μην χάσει κανείς τον Τζόρτζιο Ιωάννου. Τζόρτζιο Μαντάρα Ιωάννου. Έχει ένα σωρό παρατσούκλι αυτός ο τύπος, αλλά δεν πάβει να είναι ένας και μοναδικός, ένας και αγαπητός. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά!

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga,
6: έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος.
0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στο πόλο ανδρών για τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο Σίδνεϊ, Ελλάδα-Ιταλία 5-4. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλκμαρ στο έκτο και τελευταίο φιλικό, φιλικό προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν. Σέντρα στις 4, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα στη River Plate. Έμφαση στα τελειώματα έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Στο απογευματινό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν οι ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν το αυριανό μάτς με την Τσβόλε. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για το χαφ στον δικέφαλο. Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Kings Kagwa. Ο 27χρονος χαφ θα αγωνιστεί στη ρεβάντς της Χάπουελ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ και μετά θα αποχωρήσει για την Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο τριφύλι. Ποσοστό 25% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή κράτησε η ομάδα από το Ισραήλ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μία ανάσα από την Γκαζιαντεπ βρίσκεται ο Λούκα Γκουγκεζασβίλη. Τα 10.000 εισιτήρια διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Βάρος στην τακτική έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου στη σημερινή προπόνηση του Άρη. Αύριο το πρωί το πρώτο φιλικό των κίτρινων απέναντι στην Αταλάντα. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Πανετολικό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νόβιτσα Εράκοβιτς. Ο Μαυροβούνιος Χαφ υπέγραψε διαιτητές συμβόλαιο με τους Αγρινιώτες. Σε προχωρημένες επαφές με την Παλέρμο για την απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου βρίσκεται όφη σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Για το Ευρωμπάσκετ ΚΑΒΑ 18 η εθνική εφήβων κοντράρεται με το Ισραήλ. Τζάμπολ στις 2 μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube. Παρελθόν από την Μπασκόνια αποτελεί ο Μαμαντί Διακητέ μετά από ένα χρόνο παρουσίας. Στην Dubai BC αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ως σέντερ από τη Γουινέα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Επεπεπ, τι γίνεται, τι κάνουμε. Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όμορφες, σαββατιάτικες, μεσημεριανές καλησπέρες. Η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος. Όπως ένα μπεργκεράδικο, ξέρετε, για γουρουνιές εκεί πέρα που υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, κάπου πιο νότια, προς Άλυμο μεριά, θέλω να το τσεκάρω, θέλω να πάω κιόλας, στο Big Nick. Ο Big Nick Κατσάτσος. Σ' αρέσει, Νικολάκη? Όχι τίποτα άλλο, το Georgis το έχουμε βγάλει. Να βγάλουμε και το Big Nick. Big Nick Κατσάτσος. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Έχουμε πράγματα να πούμε. Θα έχουμε ρεπορτάζ, θα έχουμε μπασκετικά που θα τα πούμε παρέα τώρα σε αυτό το μισάωρο. Θα έχουμε διεθνή και θα έχουμε και τη μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ στις 4 η ώρα. Θα συνδεθούμε με τον Κώστα Σαμοθράκη για αυτό το λόγο. Θα βγούμε βέβαια και κατά τις 3 με τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού για να μπορέσουμε λίγο να πούμε τα του Ολυμπιακού, να τα πούμε όλα μαζί. Παράλληλα, η εθνική μας ομάδα στο πόλο ανδρών αντιμετωπίζει την Ιταλία. Το παιχνίδι είναι στην τρίτη περίοδο, η Ελλάδα προηγείται 7-4. Φαίνεται να ελέγχει το παιχνίδι και ας ελπίσουμε να συνεχίσει αυτή την εξαιρετική εμφάνιση μέχρι τώρα.

Λοιπόν, για πάμε εδώ να ξεκινήσουμε με τα μπασκετικά μας. Φυσικά, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Το Viber του σταθμού μας, του μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να τα διαβάζουμε, να κάνουμε μια κουβεντούλα και μαζί. Στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε. Από αυτά που λέμε, από αυτά που δεν λέμε, οτιδήποτε θέλετε να διαβάσετε στον αέρα, το λέμε μαζί. Στείλτε το στο Viber και θα τα πούμε όλα παρέιτσα. Υπόσχομαι επίσης, λίγο πριν την έναρξη της φετινής EuroLeague, ένα ωραιότατο πανόραμα εντός αγωγικών για τις 20 ομάδες που θα συμμετέχουν, για τις μεταγραφές τους, τα roster και μία πρόβλεψη επίσης, έτσι, σχετικά με τις θέσεις στη regular season. Και φυσικά θα βάλουμε και Final Four, θα βάλουμε Play-in, θα βάλουμε Οχτάδα, θα τα βάλουμε όλα όπως έχετε καταλάβει, έτσι. Παρότι λίγο πολύ περιμένω να ολοκληρωθούν τα roster, και αυτό γιατί λίγο πολύ, ναι, μεν ξέρουμε πώς θα είναι τα roster, ποιες θα είναι οι ομάδες, ποια θα είναι τα roster των ομάδων, θέλω να είμαστε λίγο πιο σίγουροι, έτσι. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό. Για να ξεκινήσουμε, βέβαια, έχουμε και ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Μιχάλη τον Σοηλέ. Γεια σου, Τζόρτζι. Καλό μεσημέρι, Μάικ.

Για να ξεκινήσουμε με την πιο πρόσφατη είδηση στην Ευρωλίγκα και δεν είναι ελληνική. Είναι ισπανική και συγκεκριμένα έχει να κάνει με την Βαλένθια, όπου ο Λούκας Μάρι, ο πιτσιρικάς, 21 ετών, έτσι, 21 ετών, 21 μάλλον, συγγνώμη, προϊόν των Ακαδημιών των Νυχτερίδων, ανακοινώθηκε πως επιστρέφει στους Βαλενδιάνους. Πήγε το περασμένο καλοκαίρι, πήγε στο NCAA στην Αμερική, 20 ετών, shooting guard, επιστρέφει στη Βαλένθια να ενισχύσει την ομάδα, την ανδρική ομάδα, υπό τις οδηγίες του Τσάβι Άλμπερτ, του νέου προπονητή της Βαλένθια. Όλα αυτά στα πλαίσια του, στο πλαίσιο μάλλον, συγγνώμη, του rebuild που κάνει η Βαλένθια, γιατί όλοι οι παίχτες της αποχώρησαν. 7-5 νικάει η εθνική μας ομάδα και έχουμε time out που καλεί ο ελληνικός πάγκος. Thinking back to all those dreams of mine. Λέγαμε λοιπόν για τη Βαλένθια ότι είναι όλα αυτά στο πλαίσιο του rebuild, και το λέω αυτό γιατί έκανε το λάθος η ισπανική ομάδα να βάλει ρήτρες και buyout σε όλους τους παίκτες της. Αποτέλεσμα ήταν να ξεκλειριστεί όλη η ομάδα εντός αγωγικών στο κομμάτι το μεταγραφικό, γιατί όλοι οι παίκτες κατέληξαν σε άλλες ομάδες. Ο Μοντέρο κατέληξε στον Ολυμπιακό, ο Μπαντιό κατέληξε στον Παναθηναϊκό, ο Μπράξτον Κι έχει πάει στην Φενέρ, αν δεν έχω κάνει σοβαρό λάθος,

Και για να ξεκινήσουμε λίγο, τι έγινε, έτσι, στη Βαλένθια. Λοιπόν, ποιοι έχουν φύγει από τη Βαλένθια, για να καταλάβετε τώρα γιατί εννοούμε, γιατί μιλάμε για rebuild. Έφυγαν Γιάν Μοντέρο, Μπρανκού Μπαντιό, Σέρχιο Ντελαρέα, Χάιμε Πραντίγια, Ματ Κοστέλο, Τσάβι Λόπεθ Αρροστέγκη, Μπράξτον Κι, Ντάριους Τόμσον, Ιζάκ Νογκέζ και Τζοέλ Σοριάνο. Κυριολεκτικά φύγανε όλοι. Μέσα σε όλα έφυγε και ο προπονητής, ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος ανέλαβε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σκεφτείτε ότι οι μόνοι παίκτες που έχουν μείνει στην Βαλένθια είναι ο Μάρι Μουρ, ο Τζοζέπ Πουέρτο, ο Κάμερον Τέιλορ, ο Νέιτ Ρίβερς, ο Ρούβερς, ο Νίλ Σακό και ο Γιανκούμπα Σίμα. Ο Άλβαρο Καρντένας, που επίσης είναι στη Βαλένθια, ήταν την περσινή σεζόν ως δανεικός στην ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, το Περιστέρι. Και για να το εξηγήσουμε, να είμαστε ξεκάθαροι, όταν λέμε rebuild, μιλάμε για γκρέμισμα και χτίσιμο από την αρχή. Μιλάμε για ολικό ξεσκαρτάρισμα της ομάδας, που δεν έγινε θελημένα από τη Βαλένθια, γιατί όλοι οι παίκτες φύγανε μετά από χρήση του buyout που έκαναν οι αντίπαλοι της Βαλένθια στη EuroLeague. Γι' αυτό κατέληξαν όλοι στους ανταγωνιστές. Ο Μπαντιό πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Μοντέρο πήγε στον Ολυμπιακό, ο Ντελαρέα πήγε στην Αμερική. Απ' την άλλη, η Βαλένθια έκανε και μεταγραφές. Πήρε τον TJ Shorts από τον Παναθηναϊκό, τον Μάριο Σενσουπερί, τον Γκονζάλο Κορμπαλάν, τον Ντίλαν Οσετκόφσκι. Πολλοί τον έχουμε δει και αρκετές φορές στη EuroLeague, ειδικά με την φανέλα της Βιλερμπάν.

Θα πάμε τώρα στην Μπαρτσελόνα για τη δεύτερη εμφάνιση της, της Μπάρτσα. Έχει ένα διαφορετικό άρωμα εντός αγωγικών. Είναι ένα πολύ όμορφο, μια πολύ όμορφη εμφάνιση που πραγματικά, τι να πω, είναι λίγο νοσταλγικό. Και αυτό γιατί η Nike που ντύνει της, την ομάδα της Μπαρτσελόνα αφαίρεσε το σήμα από τη φανέλα. Αφαίρεσε το σήμα το δικό της. Η φανέλα της Μπαρτσελόνα του χρόνου, τουλάχιστον όσον αφορά στη EuroLeague, δεν θα έχει το σήμα της Nike. Θα έχει ένα διαφορετικό σήμα, το οποίο είναι το λογότυπο του Kobe Bryant.

για να το εξηγήσουμε και λίγο καλύτερα, έτσι. Το λογότυπο αυτό το είχε αναλάβει η ίδια η Nike, έτσι, που χορηγούσε τον Kobe Bryant

Να πούμε πως η φανέλα ξεκινάει από τη μέση και πάνω ως μαύρη και σταδιακά γίνεται μοβ, έτσι. Για τις λεπτομέρειες. Κάτι το οποίο συμβαίνει και στην ομάδα ποδοσφαίρου. Γενικότερα οι ομάδες της Μπαρτσελόνα, αυτό θα χρειαστεί να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, το κάνουν αυτό, είναι ενωμένες στους ή άλλους, όλα τα τμήματα είναι ενωμένα κάτω από την ίδια διοίκηση, οπότε οι φανέλες των ομάδων είναι όλες ίδιες. Όπως είναι δηλαδή η φανέλα της Μπαρτσελόνα στο ποδόσφαιρο, είναι και αντίστοιχη του μπάσκετ.

Να διαβάσουμε το μήνυμα της φίλης μας της Αποστολίας. Από Θεσσαλονίκη Αποστολία, είμαι πολύ περήφανη Γαβρίνα, Γιωργάκη σε ψυχάρα και καλό παιδί, μου αρέσει φωνούλα σου. Να σε καλά Αποστολία, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.

Παράλληλα θα πάμε και σε κάτι ελληνικό, γιατί η EuroLeague έκανε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα. Ένα ωραίο βίντεο με μερικές από τις καλύτερες στιγμές του Kendrick Nunn με τον Παναθηναϊκό. Συνοδεύτηκε από τη φράση «Κάνοντας τη διαφορά με κάθε τρόπο, ο Kendrick Nunn σηκώνει πάντα τον κόσμο από τις θέσεις του».

Στο μεταξύ, στο κομμάτι της Εθνικής Πόλο, στον ημιτελικό βρισκόμαστε στην τέταρτη περίοδο, η Ελλάδα μπροστά 7-6 επί της Ιταλίας.

Παράλληλα θα συνεχίσουμε με EuroLeague, γιατί είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση του CEO της EuroLeague, ο οποίος μόλις

Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Αν το NBA έρχεται και συγκεντρώνει δισεκατομμύρια δολάρια και είναι εξαιρετικά πετυχημένη στη διαχείριση των επιχειρήσεών της, γιατί να φοβόμαστε? Αντίθετα, πρέπει να διερευνήσουμε αυτή την πιθανότητα. Αν ο στόχος μας είναι να αυξήσουμε τα έσοδα κατά 100%, ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε είναι με τη συνεργασία με το NBA. Ίσως όχι, αλλά σίγουρα πρέπει να το εξετάσουμε. Αυτό ανέφερε ο Τσουσμπουένο. Παράλληλα, είπε πως για την αύξηση του NBA Europe θα έρθουν. Ξέρω ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Εξακολουθούν να επεξεργάζονται θέματα όπως η πώληση, χορηγή και άλλα στοιχεία, αλλά θα έρθουν. Ας είμαστε ανοιχτοί και ας δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Αν υπάρχουν δύο πρωταθλήματα, τότε θα πρέπει να ανταγωνιστούμε. Αυτό είναι εντάξει, αλλά ο ανταγωνισμός οδηγεί σε κατακαιρματισμό της αγοράς. Αν μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το διαχωρισμό, και πιστεύω ότι είναι δική μου ευθύνη από τη θέση που κατέχω να το αποφύγω, ας προσπαθήσουμε. Τελικά κάτι θα πρέπει να λειτουργήσει.

0: Παράλληλα, ο CEO της EuroLeague έχει πει πως για το όραμά του και για το πού βρίσκεται το ευρωπαϊκό μπάσκετ, έχει πει το εξής: το ποδόσφαιρο κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή αγορά αθλητικών μέσων ενημέρωσης, αντιπροσωπεύει συνολικά το 92% των εσόδων των αθλητικών μέσων ενημέρωσης, ενώ το μερίδιο του μπάσκετ είναι μικρότερο από το 2%. Ωστόσο, αν το μπάσκετ έχει ας πούμε το 10% της βάσης οπαδών του ποδοσφαίρου, γιατί δεν δημιουργούμε αξία στα μέσα ενημέρωσης που να πλησιάζει αυτό το 10%. Η ευρωπαϊκή αγορά αθλητικών μέσων ενημέρωσης ανέρχεται σε 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί λοιπόν το μπάσκετ να μην αποφέρει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια αντί για τα λίγα εκατοντάδες εκατομμύρια που αποφέρει σήμερα? Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα και είναι πολύ εύλογο, θα μπορούσαμε να πούμε. Λοιπόν, φτάνει, πάμε σε ένα break, διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά ποδοσφαιρικά να πούμε. Ενώ η Ελλάδα κάνει την αντεπίθεσή της και χάθηκε μεγάλη ευκαιρία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, παιδιά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής

Αυγής είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφθεί.

0: Λοιπόν, ώρα για ποδοσφαιρικά. Ώρα για μπάλα, ώρα για ωραία κουβέντα με Μάνο Σταραμόπουλο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάνο, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε σένα και στους ακροατές των 943 Ντεβέντε Σπόρτς.
0: Με τι να ξεκινήσουμε?
1: Θα ξεκινήσουμε με μια έκθεση η οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα, αλλά το Συμβούλιο της Ευρώπης με την περίφημη υπόθεση Μακολίν, στην οποία συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κ. Γιώργος Μαυρωτάς, έδωσε στη δημοσιότητα μια σύνοψη των συμπερασμάτων της, τα οποία, όπως αναφέρει το ιστοσελίδα η Athletic, υπάρχουν διάφορες προειδοποιήσεις που είχαν στα λίγα διάρκεια του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου, που αφορούσαν πιθανές παρατυπίες σε ορισμένα παιχνίδια και είχαν επεχθεί παραδόξως αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Καταρχήν, η κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Τέμπα Ζουάνε της Νοτιού Αφρικής στο 84ο λεπτό στην τελετή έναρξης απέναντι στο Μεξικό. Η αμερικανική πλατφόρμα προβλέψεων που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα, η Polymarket, κατέγραψε στοιχηματισμούς ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ειδικά για το παιχνίδι που έλεγε ότι η Ισπανία απέναντι στο το πράσινο ακροτήρι δεν θα υπερίσχε. Νίξε 4-0, αν θυμίσουμε. Όχι 4-0, έλεγε 0-0 αυτό. Έλεγε ότι θα χάσει. Η καθυστέρηση τώρα 3 λεπτών και 30 δευτερολέπτων από την ομάδα του VAR για την ακύρωση γκολ του Φεράν Τόρες το 4-0 της Ισπανίας επί της Σαουδικής Αραβίας είναι άλλο θέμα που παίχθηκαν πολλά εκατομμύρια. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός το θέμα του Φολαρίν Μπαλομπούν, του Αμερικανού φόρτης Μονακό, ο οποίος αποβλήθηκε εναντίον της Βοσνίας στις 2 Ιουλίου. Αυτομάτως με το που υπήρξε η κόκκινη για αποβολή, βγήκανε μια εταιρεία στοιχήματος και έλεγε ποντάριζε αν θα παίξει στις 5 Ιουλίου εναντίον του Βελγίου Μπαλογκούν. Δηλαδή
0: το ήξερε, σαν να ήξεραν ναι, ότι θα βάλει το χέρι της
1: η κόκκινη ποινή. Ναι, όλα αυτά λοιπόν έχουν τεθεί υπό την
0: θεωρούνται ύποπτα.
1: Επισήμως η Επιτροπή της UEFA, η αρμόδια, λέει δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά το Συμβούλιο της Ευρώπης λέει ότι εδώ πρέπει να γίνει περαιτέρω διερεύνηση. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Εκεί που όλα έδειχναν ότι η διοίκηση της Paris Saint-Germain έχει συμφωνήσει με την αντίστοιχη της Λειψίας και από το καλοκαίρι του 27 έπαιρνε στην ομάδα της τον ταλαντούχο Αφρικανό εξτρέμ αριστερό μεσοεπιθετικό, το Γιωάν Διομαντέ, πρώην ποδοσφαιριστή και της Λεγανές. Τώρα η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης που βλέπει, ή μπορεί να είναι και αντιπερισπασμός, δεν ξέρω, ότι δεν προχωράει το θέμα του Μάικλ Ολίσε με την Μπάγερ Μονάχου, έστειλε δύο παράγοντες της στη Λειψία, μίλησαν με τον ποδοσφαιριστή, συμφώνησαν και με τη διοίκηση του Βελγικού Συλλόγου και πιστεύετε πως με ένα ποσό της τάξης των 115 με 120 εκατομμυρίων ευρώ, 19χρονος αριστεροπόδας ποδοσφαιριστής σύντομα θα πάει στη Μαδρίτη να υπογράψει το πολυετές συμβόλαιό του. Να πούμε εδώ ότι η Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι τώρα έχει πραγματοποιήσει άκρως εντυπωσιακές μεταγραφές, θέλοντας να ενισχύσει το νέο του προπονητή, το Μουρίνιο, έτσι. Έχει πάρει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, τον δεξιό back half της Ίντερ, τον Ολλανδό Ντένζελ Ντούμφρις, του εξαγόρασε τη ρήτρα για την ακρίβεια πληρώνοντας 20 εκατομμύρια ευρώ. Μετά με 55 εκατομμύρια πήρε τον Κατσαρομάλι, αριστερό πιστοφύλακα της Τσέλσι, τον Κουκουρέγια, ο οποίος είχε δηλώσει πως θα φέρνει ζωή, έτσι, πριν από 15-20 μέρες, ότι εγώ και μαλλιά να μην είχα δεν θα πήγαινα ποτέ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα θέλω να δω αν του το πει κανένας αυτό τι θα λέει.
0: Τα θέλε και τα πάθει τώρα.
1: Ναι, μετά
0: νομίζω έκανε και δεύτερη δηλώση μόλις πήγε στη Ρεάλ.
1: Ναι, το ξέχασα αυτό.
0: Ότι προτιμώ να μείνω καραφλός παρά να κάνω το τουάστο σήμα της Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Τώρα τι να πει τώρα. Επίσης,
0: τώρα δεν το σώζει.
1: Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο η Ρεάλ που κυνηγάει τον Διομαντέ και φαίνεται θα τον εντάξει στο έψιλο δυναμικό της. Φέρεται να έχει μπει δυναμικά και με τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας και παγκόσμιο πρωταθλητή, τον αμυντικό χαφ της Manchester City, τον Ρόντρι. Βεβαίως ο Μαρέσκα, ο νέος προπονητής των πολιτών, ο Ιταλός, λέει ότι εμείς δεν δίνουμε τον Ρόντρι και θα παραμείνει σε εμάς. Θα δούμε από εκεί και πέρα, και το συμβόλαιο του Ρόντρι λύγει το καλοκαίρι του 27. Οπότε τι λεφτά θα του προσφέρει η διοίκηση των πολιτών και τι λεφτά θα του προσφέρει η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης. Θα δούμε πώς θα κινηθεί το παζάρι. Τώρα πάμε να δούμε, πριν δούμε όλες τις πιο μεγάλες μεταγραφές, τι λεφτά εισέπραξαν οι ελληνικές ομάδες από τους ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στο 23ο παγκόσμιο κύπελο. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, που έδωσε δύο ποδοσφαιριστές, έτσι, Ταρέμι και Ελκαμπή, θα πάρει 365.000 ευρώ. Η Λάρισα, που και αυτή έδωσε δύο, 360.000. Ο ΠΑΟ και αυτός δύο, 345.000. Η Κηφισιά, 325.000. με δύο ποδοσφαιριστές. Πανιακός, 320.000 με δύο ποδοσφαιριστές. Η ΑΕΚ, 301.000 με δύο ποδοσφαιριστές. Και ο Ατρόμητος Αθηνών, με ένα ποδοσφαιριστή, 180. Γιατί υπάρχει διαφορά των χρημάτων τώρα? Αυτό είναι ανάλογα το πόσες ημέρες παρέμεινε η εθνική ομάδα του κάθε ποδοσφαιριστή σε αυτή την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Δηλαδή είναι διαφορετικά να έχεις μείνει 10 μέρες ενώ και να αποκλείστηκε στην πρώτη φάση η εθνική σου ομάδα, διαφορετικά να έμεινε περισσότερες. Είναι ανάλογα.
0: Διαφορετικά να έφτασε, ας πούμε, μέχρι τον τελικό, παράδειγμα.
1: Σωστό, ναι, σωστό. Δηλαδή, θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Ο Χόρχε Σάντος του ΠΑΟΚ, ο Μεξικανός, ο ίδιος έπαιξε 388 λεπτά. Η ομάδα του έμεινε 40 ημέρες, γιατί μετράει. Οι ημέρες μετράνε όχι από τότε που ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο. Μετράει και από πριν, έτσι.
0: Από την ώρα ίσως που βρέθηκαν οι χώρες που ξεκίνησαν την προετοιμασία τους, πάμε, ή που βρέθηκαν στις χώρες για να συμμετάσχουν.
1: Και μετράνε επίσης και τα προκριματικά. Πόσα παιχνίδια έδωσε τα προκριματικά. Μετράνε και εκείνες οι μέρες. Ο Πινέδα, μέχρι τώρα τη ΣΑΕΚ, έτσι από ό,τι βλέπουμε, θα πάει στη Μοντερέι, 41 ημέρες. Ο Ελκαμπή, που έπαιξε 74 λεπτά, 44 ημέρες. Ο Μπεν Ραχμάν του ΠΑΟΚ, ο Γκανέζος, ένα λεπτό έπαιξε, 29 ημέρες. Ο Πελίστρη του Παναθηναϊκού, 29 ημέρες. Ο Ματουσάρη του Ατρομήτου, 36 ημέρες. Ο Κακουτά της Λάρισας, επίσης 36 ημέρες. Ο Αλμπιγιόν Λαφών του Παναθηναϊκού, 35 ημέρες. Ο Ταρέμι του Ολυμπιακού, 29 ημέρες. Και πάει λέγοντας. Τώρα πάμε να δούμε, λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι η εθνική ομάδα της Σερβίας, προσεγγής αντίπαλος της Ελλάδος, το Nations League, έτσι, σε αυτό το μεγάλο τραπέζι που θα εμφανιστεί για πρώτη φορά η γαλάζια ομάδα, δεν θα έχει εναντίον της Ελλάδος τον φορ της Αλ Ραγιάν, τον Αλεξάνδερ Μίτροβιτς, ένα σπουδαίο γκολτζή, ο οποίος κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας Αλ Ραγιάν υπέστη άταγμα στο γόνατο και θα λείψει για 2-3 μήνες, οπότε δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί εναντίον της γαλάζιας ομάδας. Να πούμε ότι το θέμα του Καρέτσα πάει προς λύση. Ο ποδοσφαιριστής, όπως όλα δείχνουν, ο 18χρονος διεθνής Έλληνας, σύντομα θα αγωνίζεται στην Bundesliga με τη φανέλα της Borussia Dortmund. Δεν αποκλείεται μάλιστα και αύριο, 26 Ιουλίου, δεν έχουμε αύριο 26, που θα αναχωρήσει για την Ιαπωνία η Borussia Dortmund, θα μείνει μέχρι τις 2 Αυγούστου στην ΑΠΟ Ανατολή, δίνοντας κάποια φιλικά παιχνίδια, να είναι στην ομάδα και ο Καρέτσας, καθότι ο διευθύνων σύμβουλος της Borussia Dortmund, Lars Ρίγκερ, με τον αθλητικό διευθυντή, τον Μποκ, είχαν πάει στο Βέλγιο, συζήτησαν τα πάντα με αυξημένη προσφορά 37 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να φτάσει και τα 40, πάση περιπτώσει. Και νομίζω τα βρήκανε σε όλα, όπως τουλάχιστον αναφέρει ο γερμανικός τύπος. Ο Καρίτσας ήδη είχε συμφωνήσει προφορικά μαζί τους. Οπότε αναμένεται να τον βλέπουμε με τη φανέλα της Borussia Dortmund, πάρα πολύ σωστή κίνηση για την Μπορούσια Ντόρτμουντ, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι ομάδα που βοηθάει τους ποδοσφαιριστές να βελτιώνονται και από εκεί και πέρα να κάνουν το πιο μεγάλο βήμα να πάνε στις κορυφαίες ομάδες. Τρανό παράδειγμα ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, μετά την Ντόρτμουντ πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης, ή ο Έρλινγκ Χόλαντ, μετά τη γερμανική ομάδα μετακινήθηκε στη Manchester City. Τώρα πάμε να δούμε ποιες είναι μέχρι τώρα οι πιο ακριβές μεταγραφές, έτσι. Καταρχήν έχουμε τον εξτρέμ της West Ham, τον Κρισένσιο Σάμερβιλ, που θα συνεχίσει στην Σαουδική Αραβία στην Al Hilal, η οποία πληρώνει, για να τον πάρει πλήρωσε, 64,5 εκατομμύρια ευρώ. Μετά έχουμε σήμερα ο Κάνγκινγκ Λι, ο οποίος μετακινήθηκε από την Paris Saint-Germain στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ο διεθνής χαφ, με 40 εκατομμύρια. Ο Χρήστος Τζόλης εννοείται από την Μπρούγκε, πάει στην Άρσεναλ και αυτός με 40 εκατομμύρια, και μάλιστα την ημέρα που αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στη βελγική ομάδα τους έκανε δώρο από μια φανέλα της Εθνικής Ελλάδος με το όνομα και το νούμερό του. Έχουμε επίσης τον Καρίμ Αντεγέμι, για αυτό θέλει να πάρει η Ντόρτμουντ τον Καρέτς, ανακαλύψει το κενό του Αντεγέμι, ο οποίος με 22 εκατομμύρια μετακινήθηκε από την Ντόρτμουντ στην Μπαρσελόνα. Ο Φρανσίσκο Τρινκάου,
0: το βρίσκεις καλή κίνηση, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Την κίνηση του ναι. Αντεγέμι προς την Μπαρτσελόνα, ναι. Το βρίσκεις σωστή κίνηση από πλευράς Μπαρτσελόνα?
1: Κοίτα, ο Αντεγέμι σίγουρα δεν θα είναι βασικός. Απλώς επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια τώρα με πρωτάθλημα, κύπελο, Champions League και εθνικές ομάδες, χρειάζονται και οι εναλλακτικές λύσεις. Ο Αντεγέννη πιθανότατα, έτσι, γιατί στη ζωή πολλά έχουμε δει, πιθανότατα θα είναι στον πάγκο, θα είναι αναπληρωματικός για τους Μπλαουγκράνα. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή που θα χρειαστεί να προσφέρει και αυτός, έτσι.
0: Το έχουμε δει κιόλας, με παίχτες να έρχονται από τον πάγκο και να κάνουν τη διαφορά.
1: Εξαρτάται ότι η Μπαρσελόνα έχει πρώτο μεταγραφικό στόχο το Χούλιαν Άλβαρες. Βλέπω ότι το θέμα μπορεί να κολλήσει, μπορεί όχι, γιατί η Ατλέτικο Μαδρίτης μάλλον τα βρίσκει με τη Σοσιεδάδ και παίρνει τον Οιαρθάμπαλ. Οπότε θα πουλήσει για να βγάλει και κάποια περισσότερα λεφτά τον Άλβαρες στην Μπαρσελόνα και θα καλύψει και αυτή το κενό του Άλβαρες, παίρνοντας έναν ικανότατο σέντερ φορ που είναι ο Οιαρθάμπαλ. Χωρίς να έχει τη φήμη του Άλβαρες ή άλλων, του Χόλαντ, αλλά είναι ένας έμπιστος, πιστός, πολύ σωστός φορ που κάνει μεγάλη δουλειά στο γήπεδο, χωρίς να φαίνεται πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε μετά στον Πορτογάλο Τρινκάου, που φεύγει από τη Sporting, πάει στην Al Ahly με 39,5 εκατομμύρια. Μετά έχουμε τη Newcastle με 35,5 εκατομμύρια που πήρε από τη Μονακό τον Χαφ Αλάνζι Μπάμπα. Η Bayern Μονάχου με 50 εκατομμύρια πήρε από την Eindhoven τον Μαροκινό Ισμαήλ Σαϊμπάρι. Η Aston Villa με 40 εκατομμύρια από τη Wolves τον Πορτογάλο Ζωάο Γκόμες. Η Φιωρεντίνα με 26 εκατομμύρια από την Τραμπζόνσπορ τον Κρις Ουλάι, κεντρικό σχαφ. Ο Άγιαξ που πήρε από την Al Hilal τον Μάρκος Λεωνάρντο 19,9 εκατομμύρια. Η Άστον Βίλα που έκλεψε σχεδόν μέσα από τα χέρια της Νιουκάστρο, γιατί είχε συμφωνήσει η Φράιμπουργκ με την Αγγλική, με την ομάδα που έχει ως προσωνύμιο ο Καρακάξες. Τελικά η Άστον Βίλα του Νάι Έμερι παίρνει με 60 εκατομμύρια τον Ελβετό Ιωάν Μαντζαμπί. Η Manchester United με 56,3 εκατομμύρια πήρε από την Τζέλσι το Βραζιλιάνο Χάφαν Τρέι Σάντος. Η United επίσης πήρε με 41 εκατομμύρια από την Άστον Βίλα τον Βέλγο διεθνή χαφ τον Τίλεμανς. Η Brighton με 54 εκατομμύρια πήρε τον στόπερ της Τότεναμ, τον Βάσκοβιτς, που ήταν δανεικό στο Αμβούργο τη χρονιά που έληξε. Με 39 εκατομμύρια η Φενέρμπαχτσε πήρε από τη Μαρσέη τον Άγγλο τον Μέισον Γκρίνγουτ. Με 99 εκατομμύρια η Τότεναμ πήρε τον Πορτογάλο μέσω της West Ham τον Ματέους Φερνάντες. Η Manchester City με 135 εκατομμύρια, έτσι τα περισσότερα μέχρι τώρα για φέτος, πήρε από την Νότιχαμ Φόρεστ τον Έλιοτ Άντερσον, αυτό το θαυμάσιο κεντρικό χαφ της Εθνικής Αγγλίας. Η Μπάγερ με 50 εκατομμύρια πήρε τον αριστερό μπακ από τη Άιντραχτ Φραγκφούρτη στον διεθνή Ναθάνιελ Μπράουν, τον είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Μάνο, να σε διακόψω μόνο για να το πούμε κιόλας στον αέρα. Η εθνική μας νίκησε με απόκριση του Τζορτζάτου στη λήξη του παιχνιδιού την Ιταλία 19. Περνάει στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου που θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία. στο Πολανδρόν. Πάμε να δούμε. Μακάρι να μπορέσουμε να το κατακτήσουμε κιόλας.
1: Ναι. Λοιπόν, μετά πάμε στην Νιουκάστλ που πήρε με 50 εκατομμύρια τον Μπαζουμάνα Τουρέ από τη Χόφενχάιμ, αριστερός εξτρέμ. Η Τότενα με 108 εκατομμύρια πήρε από τη Νιουκάστλ έναν από τους κορυφαίους Ιταλούς ποδοσφαιριστές αυτή την εποχή, το Σάντρο Τονάλι. Η Τσέλσι με 57 εκατομμύρια πήρε σχεδόν μέσα τα χέρια από τη Σίντερ τον δεξιό πιστοφύλακα Μάρκο Παλέστρα από την Αταλάντα. Η Ρεάλ με τα 55 εκατομμύρια που πήρε τον Κουκουρέγια. Η Λίβερπουλ με 40 εκατομμύρια πήρε από την Οσασούρα τον εξτρέμ τον Βίκτορ Μινιώθ. Και η Τότενα με 60 εκατομμύρια πήρε τον στόπερ της Μπράιτον, τον Γιάν Πουλ Χέσκε. Αυτές είναι οι πιο ακριβές μεταγραφές μέχρι σήμερα.
0: Mm-hmm. Είναι, πολύ, είναι δυνατές οι κινήσεις αυτές και είναι λογικό γιατί εντάξει. Πρέπει να ενισχύονται πάρα πολύ δυνατά οι ομάδες και εξοδεύουν και πολύ μεγάλα ποσά.
1: Τα περισσότερα τα έχουν δώσει, όπως καταλαβαίνουμε, οι ομάδες της Premier League που έχουν τα περισσότερα λεφτά.
0: Και εν μέρει είναι και ρεαλιστικό αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει και τα πολύ τα καλύτερα έσοδα, νομίζω.
1: Οι ομάδες της Premier League συνολικά, λέω, έχουν δώσει περίπου 1,5 δις.
0: Και είμαστε ακόμα στον Ιούλιο, έτσι.
1: Να τις κοντράρουν πολύ λίγες. Είναι η Manchester City, η Paris Saint-Germain, η Real και η Barcelona. Ούτε και η Bayern αυτή την εποχή που ναι μεν έχει το καλύτερο ταμείο, να το πούμε έτσι, και δεν οφείλει ούτε ευρώ, δεν είναι σε θέση ή δεν θέλει, εν πάση περιπτώσει, η διοίκηση να μπαίνει σε τόσο μεγάλες δημοπρασίες.
0: Και μιλάμε τώρα έτσι ότι είμαστε ακόμα Ιούλιο και έχουν δώσει 1,5 δις.
1: Μέχρι 31 Αυγούστου έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Εννοείται. Επίσης, πέρα από αυτά τα θέματα, πρέπει να πούμε ότι παρουσιάστηκε έτσι και επισήμως ο Κλοπ, που θα τον βρούμε στο πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος για το Nations League στο Augsburg. Έτσι θα είναι το πρώτο του ουσιαστικά παιχνίδι. Ενώ επίσης πρέπει να δούμε.
0: Έκανε και δηλώσεις ο Γιούργεν Κλοπ πολύ δυνατές, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, έτσι. Ναι, ο οποίος θα έχει αθλητικό διευθυντή τον παλιό στόπερ της Arsenal, τον Πέρτ Μερτεζάκερ. Τώρα, να πούμε ότι μετά τα πρώτα παιχνίδια των δύο ελληνικών ομάδων, σε λίγο θα μπουν και άλλες τρεις, έτσι. Δηλαδή τη νίκη του ΠΑΟΚ στην Πολωνία επί της Δυναμό Κιέβου και τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία επί της ΠΑΞΗ, η Ελλάδα πήρε μεν 400 βαθμούς, 200 βαθμούς έκαστη κάθε ελληνική ομάδα. Έφτασε τους 40.512, παραμένει βεβαίως στην 12η θέση. 11η θέση είναι η Πολωνία με 42.525 και στη 10η θέση που είναι ο αντικειμενικός στόχος των ελληνικών ομάδων γενικά είναι η Τσεχία με 43.225 βαθμούς. Θα δούμε. Θα δούμε τι μέλη γενέστε στα προσεχή παιχνίδια, όπου εντάξει, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ ευνοϊκές να προχωρήσουν οι δύο ομάδες και να ακολουθήσουν και άλλες τρεις, να προχωρήσουν και αυτές και μακάρι τέλη Αυγούστου στο Μόντε Κάρλο να δώσουν το παρόν και 5 ελληνικές ομάδες που θα είναι καλό και δικό τους πρωτίστως και μετά για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά.
0: Νομίζω πρέπει να γίνει αυτό γιατί εντάξει, δεν πρέπει να αφήσουμε πλέον ούτε βαθμό στην άκρη. Πρέπει να κυνηγάμε ακόμα και το ψίχουλο για να φτάσουμε.
1: Έτσι πρέπει.
0: Ναι, για να φτάσουμε τους Τσέχους και τους Πολωνούς πρέπει να παίρνουμε νίκες. Πρέπει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Όφη.
1: Ναι, όλοι και οι πέντε.
0: Έτσι. Και εκτός εάν, να το πούμε και αυτό, εκτός εάν δεν ξέρω τους συμφέρει να πάνε σε μια πιο χαμηλή διοργάνωση. Πιστεύεις?
1: Τα λεφτά είναι διαφορετικά, όπως θα το κάνουμε τώρα.
0: Αυτό είναι όμως είναι μια αλήθεια.
1: Άλλα τα λεφτά του Champions League, άλλα του Europa. Το Europa με το Conference δεν έχει μεγάλη διαφορά. Αλλά το Champions League.
0: Το Champions League είναι αλλού, είναι άλλη πίστα.
1: Τεράστια διαφορά, ναι, έτσι είναι. Σαν να είσαι Φόρμουλα 1 και να πας Φόρμουλα 3. Ναι.
0: Και έτσι. Μπορεί και μεγαλύτερη διαφορά. Γιατί εντάξει, το Champions League.
1: Ναι.
0: Το είδαμε καταρχάς με τον Ολυμπιακό πέρσι. Έτσι, ναι, τα έσοδα που πήρε ήταν τεράστια.
1: Βέβαια, στο Champions League χωρίς ιδιαίτερο κόπο παίρνει 40 εκατομμυριάκια, ενώ με τα παιχνίδια και την είσοδο. Έχεις 8 παιχνίδια, έτσι.
0: Και άμα περάσεις και στην ενδιάμεση φάση, γίνεται ακόμη καλύτερο το πράγμα.
1: Πάει ακόμα παραπάνω η δουλειά, βεβαίως.
0: Έτσι. Δεν το συζητάμε το αν προχωρήσει μια ομάδα παρανό μέχρι τους 16. Εκεί
1: έτσι είναι.
0: Αλλάζει το επίπεδο τελείως.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Μάλιστα. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καλή
0: για
1: συνέχεια.
0: Την παρουσία σου τηλεφωνική. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος, τα είπαμε όλα για τα διεθνή και θα πάμε τώρα στα της Ελλάδος, γιατί εντάξει, η Εθνική Ελλάδος πήρε την πρόκριση για τον τελικό, κατάφερε επιτέλους να ξορκίσει αυτό το φάντασμα των αποκλεισμών την τελευταία στιγμή, κάθε φορά μία με τους Σέρβους, μία με τους Ισπανούς. Κάποια στιγμή έπρεπε να τελειώσει αυτό. Ώρα ήτανε, έπρεπε να το πάρουμε το παιχνίδι και το πήραμε ευτυχώς. Έστω κι αν πήγαμε να βγάλουμε τα μάτια μας στο τέλος, έτσι. Και τώρα τελικός με Ουγγαρία. Να πούμε πως η Celtic, και αυτό έχει λίγο ελληνικό ενδιαφέρον ως ένα βαθμό, ανακοίνωσε την απόκτηση, αν δεν έχω κάνει λάθος, όχι, δεν την έχει ανακοινώσει ακόμα, ωστόσο έχει έρθει σε συμφωνία με την Bodo Glimt για την απόκτηση ενός παίκτη τον οποίο τον ξέρει καλά ο Ολυμπιακός, και λέω τον ξέρει καλά γιατί τον έχει πληγώσει τον Ολυμπιακός συγκεκριμένος παίκτης. Αναφέρομαι στον Κάσπερ Χέγκ, ο οποίος κατάφερε να σκοράρει, είχε καταφέρει να βρει τρεις φορές το δρόμο προς τα δίχτυα απέναντι στην ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε δύο μάτς του Ολυμπιακού με την Bodo Glimt.

Στο μεταξύ θα πάμε τώρα για λίγο στο NBA και με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη ώρα, το πρώτο ημίχρονο εντός αγωγικών. Οι Warriors, όπως έχει γίνει γνωστό, χάνουν την απόκτηση του LeBron James, ο οποίος αποφάσισε να πάει στους Philadelphia 76ers και ενεργοποιούν το Plan B, το οποίο είναι η ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Draymond Green.

Αναμένονται άμεσα οι συζητήσεις, φυσικά ανάμεσα σε Warriors και Draymond Green, και να συμφωνήσουν για νέο συμβόλαιο. Λοιπόν, λήξεις πρώτου ημιχρόνου. Πάμε σε break. Έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος Νίκου Κατσάτσου. Και μετά πάμε για τη δεύτερη ώρα. Ημίχρονο και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 3.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
13: Η ώρα είναι 3.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ Ελλάδα Sports. Η Εθνική Ελλάδος προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Πόλο Ανδρών, επικρατώντας της Ιταλίας 19. Αντίπαλος της επίσημης αγαπημένης είναι η Ουγγαρία, η οποία ο αγώνας θα διεξαχθεί αύριο. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλκμαρ στο έκτο και τελευταίο φιλικό του προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σέντρα στις 4, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Κώστα Σαμαθράκη από Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 1. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα στη River Plate. Έμφαση στα τελειώματα έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη σημερινή πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Στο απογευματινό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν οι ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν το αυριανό ματς με την Τσβόλε. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για το χαφ στον δικέφαλο. Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Kings Kagwa. 27χρονος χαφ θα αγωνιστεί στη ρεβάνς της ΧΑΠ Ελ Μπερσεβά με την Βίκινγκουρ και μετά θα αναχωρήσει για την Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Ποσοστό 25% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή κράτησε η ομάδα από το Ισραήλ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσιεύματα. Μία ανάσα από την Καζνιατέπ βρίσκεται ο Λούκα Γκισασβίλη. Τα 10.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Βάρος στην τακτική έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου στη σημερινή προπόνηση του Άρη. Αύριο το πρωί το πρώτο φιλικό των Κίτρινων απέναντι στην Αταλάντα. Ο Ατρόμητος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του 28χρονου κοσταρικανού μέσου Κρίστοφερ Νιούνιες μέχρι το 2028. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Πανετολικό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νόβιτσα Εράκοβιτς. Ο Μαυροβούνιος Χάφ υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους Αγρινιώτες. Σε προχωρημένες επαφές με την Παλέρμο για την απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου βρίσκεται όφης σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Για το Ευρωμπάσκετ K18 η Εθνική Εφήβων κοντράρεται με το Ισραήλ. Τζάμπολ στις 2, τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της ΥΒΑ στο YouTube. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάρουιν Νούνιες βρίσκεται η Μπεσίκτας με την τουρκική ομάδα να έχει ξεκινήσει τις επαφές για την απόκτηση με μορφή δανεισμού για ένα έτος, όπως αναφέρει ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβογέρη. Παρελθόν από την Μπασκόνια αποτελεί ο Μαμαντί Ντιακιτέ μετά από έναν χρόνο παρουσίας. Στην Dubai BC αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ως σέντερ από τη Γουινέα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερο ημίχρονο. Τρεις η ώρα, 3:06 πρώτα λεπτά. Άλλη μία ώρα θα είμαστε παρέα.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, ήρθε η ώρα. Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ο οποίος θα έχουμε και το φιλικό, έχει και το φιλικό με την Αλκμαρ. Κώστα μου, καλό μεσημέρι.
1: Μέχρι να έρθει η ώρα και να κάνεις πρόλογο θα την έχουν πει όλη την δεκάδα του Ολυμπιακού.
0: Το άργησα, αλήθεια είναι.
1: Γιωργάκη, άντε Γιώργο μου. Λοιπόν, Στουρνάρας κατά τα κολπός. Σάλιακας δεξιά, πρώτη εμφάνιση. Μπρούνο αριστερά και ο Κάρμο με τον Σμαΐλοβιτς, οι δύο στόπερ. Έσε Μουζακίτη στον άξονα. Δεξιά ο Ροντινέη. Αριστερά ο Ρόκα και ο Ζώτα Σίλβα πίσω τον Ελκαμπή. Δηλαδή βλέπουμε 11 παίκτες εντελώς διαφορετικοί από αυτούς που είδαμε στο χθεσινό παιχνίδι. Έτσι. Ξαναεπιστροφή του Στουρνάρα κάτω από τα γκολ, τον οποίο δείχνει ο Μεντιλίμπα να του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, τον τρίτο στη σειρά τερματοφύλακα. Ο Σάλιακας θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη δεξιά πλευρά. Ο Μπρούνο αριστερά. Ο Κάρμα με τον Σμαΐλοβιτς θα είναι στο κέντρο της άμυνας, θα παίξουν για πρώτη φορά μαζί. Έχει ενδιαφέρον θα δούμε τον Ρόκα. Θα παίξει αριστερά, δεξιά ο Ροντινέη προφανώς. Και βέβαια ο Ζώτα Σίλβα στην αγαπημένη του θέση, πίσω από τον Ελκαμπή που επιστρέφει ξανά στη δράση μετά το Μουντιάλ και δείχνει ότι αρχίζει να συνέρχεται σιγά σιγά. Αυτή είναι η 11 του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Αλκμαρ που θα ξεκινήσει περίπου σε 50 λεπτά. Θα είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι, Γιώργο, του Ολυμπιακού πριν από την επιστροφή στην Ελλάδα, γιατί αμέσως μετά το τέλος του αγώνα οι Ερυθρόλεπτοι αναχωρούν για την Ελλάδα και επιστρέφουν στη βάση τους για να συνεχιστεί η προετοιμασία για ένα δεκαήμερο περίπου μέχρι
0: τις 4 Αυγούστου περίπου που ξεκινάει
1: το επίσημο παιχνίδι έτσι με την Αϊμέγγεν για τα προγραμματικά του Champions League. 11 διαφορετικούς παίκτες από αυτούς που είδαμε χτες θα δει απόψε ο Μεντιλίμπαρ, οπότε θα έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα γενικά για όσους έχει μαζί του στην προετοιμασία και ανάλογα θα αποφασίσει για τη συνέχεια, γιατί όπως έκανε και στις δηλώσεις του, πολλά μπορούμε να δούμε τις επόμενες μέρες. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι είναι στην προετοιμασία θα είναι και στη συνέχεια και όλα αυτά που μας περιέγραψε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αυτά λοιπόν για την δεκάδα του Ολυμπιακού, να την επαναλάβω μια φορά γρήγορα. Ο Στουρνάρας κατά το ακολπός, δεξιά ο Σάλιακας, αριστερά ο Μπρούνο, ο Κάρμος Μαΐλοβιτς στο κέντρο της άμυνας. Ο Έσο με το Μουσακίτη θα είναι ιδίως στον άξονα. Ο Ροντινέη δεξιά, ο Ρόκα και αυτούν ουσιαστικά η πρώτη εμφάνιση είναι στη βασική δεκάδα. Είχε παίξει με τον Άγιαξ μόνο 17 λεπτά. Και ο Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Ελκαμπή. Αυτά.
0: Να σε πάω λίγο στα μεταγραφικά. Στα μεταγραφικά, γιατί έχουμε Τζολάκη.
1: Φαίνεται ότι ο Τζολάκης θα μπει στο αεροπλάνο σε λίγο για να πάει στη Σλοβενία, εκεί που προετοιμάζεται η ΧΑΛ. Φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή, να υπάρχει οριστική συμφωνία. Οπότε τελειώνει το θέμα του Τζολάκη και πλέον αρχίζουμε να ψάχνουμε να δούμε ποιος θα είναι ο τερματοφύλακας, ο νούμερο 1, που θα αντικαταστήσει τον Έλληνα goalkeeper.
0: Φαβορεί, έχουμε κάποιο?
1: Όχι. Για μένα φαβορί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα περιμένουμε, γιατί μπορεί να υπάρχει έκπληξη. Οπότε όσα φαίνεται αυτή τη στιγμή, όχι σαν φαβορί, αλλά είναι να είναι μια πρώτη επιλογή, αλλά θα κρατήσω μια επιφύλαξη να δούμε κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα καταλήξει στον Πορτογάλο, ο οποίος για τα τελευταία, αφού έπαιξε 3 χρόνια στον Ολυμπιακό, τα τελευταία 5 χρόνια πήγε στην Premier League με τη Wolves. Προφανώς έχει κάνει μια πολύ καλή πενταετία, είναι στα 33 του, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε και κάτι άλλο.
0: Έχεις κάτι διαφορετικό στο μυαλό σου, έχω την αίσθηση, κάποιον ίσως που μπορεί να μην έχει ακουστεί.
1: Στο μυαλό μου, αλλά το θέμα είναι ο Μεντιλίμπαρ τι έχει στο μυαλό του. Αυτό είναι η ουσία.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί εντάξει, του αρέσει, έχω την αίσθηση, να μας διαψεύδει όλους. Όλα τα προγνωστικά.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά και με τις ενδεκάδες το έχει κάνει πολλές φορές. Γενικά είναι στο ψάξιμο στον Ολυμπιακό. Και αυτό μπορεί να φανεί και στη συνέχεια και για ό,τι αφορά τους δύο παίκτες που απομένουν, οι οποίοι για μένα είναι τρεις. Δηλαδή εκτός από τον θεματοφύλακα και το οκτάρι που ψάχνει ο Ολυμπιακός θα πάρει και εξάρι. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορεί να μείνει ο Ολυμπιακός με τον Ντάνι Γκαρσία μόνο στη θέση 6. Ο Σιπιώνη που μπορεί να παίξει αυτή τη θέση είναι ο ένας. Ο Φίλης είναι ο άλλος, ο Πιτσιρικάς, ο οποίος πάει καλά. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να στηριχθεί. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει παίκτη εκεί στο 6. Και δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και 1,5 μήνα ο Ολυμπιακός, από τους φόρους που είχε στη λίστα του, ήταν παίκτες σε αυτή τη θέση. Όπως ο Νόα Καντιού και όπως και ο Καμαρά που πήγε τελικά στο Παναθηναϊκό. Έτσι. Για τον Καμαρά ο Ολυμπιακός είχε ρίξει ενδιαφέρον πριν τελικά πάει στο Παναθηναϊκό. Που σημαίνει ότι ψάχτηκε ο Ολυμπιακός για αυτή τη θέση. Οπότε να περιμένουμε 3 μεταγραφές ακόμα. Τον τερματοφύλακα, το 8 που νομίζω ότι θα είναι ένα δυνατό όνομα, και στο νούμερο 6 ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, εγώ το θεωρώ σίγουρο ότι θα αποκτήσει παίκτη ο οποίος θα ντουμπλάρει τον Ντάνι Γκαρσία.
0: Mm-hmm. Πάντως, αν κρίνουμε και από τα δημοσιεύματα που βγαίνουν, κυρίως για τη θέση του τερματοφύλακα, και στο ένα θα έχει ο Ολυμπιακός ένα λαμπερό όνομα, πιθανότατα. Όταν λέω λαμπερό όνομα, όχι απαραίτητα.
1: Θα δείξει αν θα είναι. Μην ξεχάσουμε βέβαια, γιατί επειδή όλα δείχνουν. Συγγνώμη, αφηρημένο τώρα, επειδή γράφω κιόλα. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι επειδή όλα δείχνουν ότι ο Ορτέγκα θα βρεθεί λύση με την River Plate και θα μας αποχαιρετήσει. Μα τώρα, λίγο αργότερα, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει και αριστερό έξτρα. Αριστερό μπακ, έτσι. Οπότε δεν είναι 3 μεταγραφές, θα είναι 4. Έχουμε δρόμο ακόμα, άλλωστε υπάρχουν 40 μέρες για τις μεταγραφές.
0: Και αλήθεια είναι, νομίζω βέβαια, ο Μεντιλίμπαρ θα έχει διάθεση να ξεκαθαρίσουν όλα, ακόμα και αν γίνεται πριν τα μάτς με την Αϊμέγγεν. Έχω την αίσθηση.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να βιαστούμε τόσο πολύ. Έτσι, γιατί για να υποθέσουμε ότι έρχεται κάποιο από αυτού γρήγορα, μέσα σε 10 μέρες δηλαδή, σε επόμενες 10 μέρες, δεν νομίζω ότι θα μπορεί να τον υπολογίζει για τα παιχνίδια, τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, αν υποθέσουμε ότι παίρνει έναν καλό τερματοφύλακα, μεγάλο όνομα, εγώ νομίζω θα παίξει ο Πόποβιτς, ο οποίος δείχνει να βγάζει σταθερότητα. Τουλάχιστον μιλάω για το πρώτο παιχνίδι. Τώρα από εκεί και πέρα θα δείξει, όπως και αριστερό μπακ. Αν φύγει ο Ορτέγκα και υποθέσετε ότι ο Ολυμπιακός βρει ένα αριστερό μπακ γρήγορα, δεν νομίζω ότι ο Μπρούνο μπορεί να χάσει τη θέση του αυτή τη στιγμή. Έτσι, ύστερα μπορεί να παίξει και ο Πιρόλα αριστερό μπακ. Έχει παίξει αρκετές φορές. Για ώρα ανάγκης, λέω τώρα, έτσι. Για ένα πιθανό ενδεχόμενο, ας πούμε, που χρειαστεί. Υπάρχουν λύσεις. Αλλά γενικά δεν είμαι σίγουρος, και νομίζω ότι και ο Κώστας Καραπαπάς το ξεκαθάρισε χθες στις δηλώσεις, ότι δεν σημαίνει ότι επειδή έρχεται κάποιος παίκτης τώρα κατευθείαν θα μπει στην ομάδα. Ειδικά όταν μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Τώρα μετά τι θα γίνει, θα είναι μια άλλη ιστορία. Να δούμε και τη λίστα, γιατί σήμερα έχουμε 25 στις 30 του μήνα. Την άλλη Πέμπτη ο Ολυμπιακός πρέπει να παραδώσει στην UEFA τη λίστα με τους, τους παίκτες για τα προκληματικά.
0: Και η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να έχει ενισχυθεί και με το βασικό του τερματοφύλακα, πιθανότατα. Ναι, εκτός αν πει ότι πάμε τον Πόποβιτς στα προκληματικά, έτσι.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι επειδή πιθανότατα θα είναι ξένοι αυτοί που θα έρθουν, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 20 ξένους. Και στη λίστα που θα δώσει ο Ολυμπιακός την ερχόμενη Πέμπτη θα πρέπει να δοθούν 17 ξένοι. Δηλαδή ήδη αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κόψει 3. Αν έρθει κάποιος από τις μεταγραφές αυτές που αναμένονται, ξένος που ξένοι είναι κατά πάσα πιθανότητα όλοι, πρέπει να κόψει κι άλλους.
0: Και ίσως και να φέρει και Έλληνες. Έτσι, γιατί θα πρέπει να φέρει και Έλληνες τώρα, γιατί έχει 5 Έλληνες, αν δεν κάνω λάθος. Έχει το Σάλιακα, το Ρέτσο.
1: Βλέπεις εσύ κανέναν Έλληνα να υπάρχει αυτή τη στιγμή που να μπορεί να τον πάρει ο Ολυμπιακός? Εγώ δεν βλέπω, δηλαδή, αλλά τέλος πάντων.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δει τι θα κάνει και εκεί. Γιατί πόσους Έλληνες έχει το Φορτούνι.
1: Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή Έλληνας ο οποίος να μπορεί να έρθει αριστερό μπακ για να είσαι στον Ολυμπιακό, εγώ δεν βλέπω. Τώρα τι να σου πω. Αν γίνει καμιά μεγάλη έκπληξη, με κάνα τσιμίκα, τίποτα, τι να σου πω. Ούτε το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Γιωργάκη, είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί αφορά τη λίστα τουλάχιστον. Θα πρέπει με τη Λίμπαρ να αποφασίσει ποιος θα αφήσει έξω. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν του αρέσει να αφήνει παίκτες έξω, τη στιγμή μάλιστα που έχουν κάνει προετοιμασία. Αν βγάλουμε τον Κλέιντον, ας πούμε, που είναι τραυματίας, okay. Ο Σιπιώνη και αυτός τραυματίας, αλλά χτες που είχε ένα τέταρτο μαζί του, του είπε ότι είναι καλύτερα και ζήτησε να ξεκινήσει προπονήσεις. Αν ξεκινήσει προπονήσεις και στο επόμενο δεκαήμερο, ας πούμε, δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση, θα είναι στη λίστα. Αλλιώς υπάρχει το ενδεχόμενο να μείνει εκτός. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μείνει εκτός ακόμα και ο Ροντινέη, για να καταλάβεις. Είναι τόσα μεγάλα τα ζόρια για τον προπονητή. Αν έρθει ένας τερματοφύλακας ξένος, αυτομάτως αυτή τη στιγμή θα πρέπει να βγάλει τρεις εκτός λίστας. Θα πρέπει να βγάλει τέσσερις εκτός λίστας. Αν έρθει το οχτάρι, που δεν νομίζω ότι θα κλείσει γρήγορα την γραφή, θα πρέπει να βγάλει πέντε για να βάλει και το οχτάρι στη λίστα. Δεν είναι απλά τα πράγματα, καταλαβες. Mm-hmm. Γι' αυτό και υπόθηκε, ας πούμε, ότι δεν σημαίνει ότι αν έρθουν κάποιοι παίκτες τις επόμενες μέρες αμέσως θα μπουν στην ομάδα, και σωστό είναι σαν σκέψη αυτό. Ύστερα με τη Λίμπαρ δεν είναι από αυτούς που μόλις έρχεται ένας παίκτης αμέσως το ρίχνει στο γήπεδο, ενώ έχει δουλέψει με κάποιους άλλους όλη την προετοιμασία.
0: Θέλει πρώτα, νομίζω, να τον ενσωματώσει λίγο παραπάνω στην ομάδα.
1: Λογικό,
0: να μπορείς να δείξει ότι έχει χημεία με τους συμπαίκτες του και μετά να τον βάλει, να τον δοκιμάσει.
1: Λογικό, ναι.
0: Και αυτό είναι λογικό. Εκτός αν έχει τέτοια ανάγκη πια για παίκτη ο Μιντιλίμπαρ.
1: Έτσι. Κάποια ανάγκη έχει, και τερματοφύλακα έχει ανάγκη, και οκτάρι έχει ανάγκη, και εξάρι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έρχονται μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αυτοί οι παίκτες, αμέσως θα ενσωματωθούν και θα είναι έτοιμοι για τα παιχνίδια με την Νέιμεγκεν. Αυτό λέει λογική. Mm-hmm. Τώρα, αν αλλάξει κάτι, δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή.
0: Τέλεια. Νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, απλά για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας, να επαναλάβω για άλλη μια φορά την δεκάδα του Ολυμπιακού. 40 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα με την Αλκμάρ, ο Στουρνάρας είναι κατά τα γκολπόστ, ο Μπρούνο αριστερά, ο Σάλιακας δεξιά, ο Κάρμο με τον Σμαϊλόβιτς στο κέντρο της άμυνας, ο Έσε με τον Μουζακίτη στον άξονα, Ροντινέη δεξιά, Ρόκα αριστερά και ο Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Έλκαμπι. Αυτή είναι η ένδεκα με το οποίο θα ξεκινήσω με τη Λίμπαρ το παιχνίδι με την Αλκμάρ, το τελευταίο φιλικό παιχνίδι στη διάρκεια της προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Κώστα, να κλείσουμε με μια ερώτηση που έχει κάνει εδώ ο φίλος μας ο Διονύσης.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα. Ο δανεικός στον Όφη, αν δεν μας κάνει, γιατί τον πήραμε? Για να ενισχύσει τον Ατρόμητο. Αυτός, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Αθανασίου.
1: Ναι.
0: Αναφέρεται στον Αθανασίου.
1: Ναι. Δεν τον πήρα εγώ. Να, φίλε μου Διονύση. Άλλοι τον επέλεξαν και τον πήραν. Αλλά ο προπονητής είναι φανερό ότι δεν του κάνει αυτός ο παίκτης. Μόνο αυτή την απάντηση μπορώ να σου δώσω, Διονύση. Δεν μπορώ να σου δώσω τίποτα άλλο. Mm-hmm. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον Μπετανκόρ, γιατί τον πήραμε, και το ίδιο μπορούμε να πούμε και για πολλούς άλλους. Αλλά τώρα δεν είναι ώρα για τέτοιες συζητήσεις, όπως καταλαβαίνεις. Από τη στιγμή που ο προπονητής λέει ότι δεν μου κάνει, δεν μου κάνει. Τον είδε ο προπονητής. Είχε μια γεύση. Προφανώς είδε κάποια πράγματα που δεν του αρέσουν. Ήθελε κάτι καλύτερο και γι' αυτό προχώρησε με τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Βέβαια εκεί δυσκόλεψαν τα πράγματα, γιατί και οι δύο είναι ξένοι, ενώ ο Διονύσης, όπως λέει, είναι σωστό, γιατί ο Αθανασίου είναι Έλληνας. Αλλά από τη στιγμή που ο προπονητής δεν τον θέλει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ.
0: Και όχι μόνο, θα βοηθούσε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ο Αθανασίου στη λίστα.
1: Βεβαίως,
0: ειδικά όσον αφορά στη λίστα. Τώρα, αγωνιστικά, αυτά μόνο στο γήπεδο μπορούμε να τα κρίνουμε.
1: Ναι, εντάξει, κοιτάμε τη λίστα, αλλά να κοιτάμε και αγωνιστικά.
0: Προφανώς, εντάξει, καθρέφτης νομίζω όλων είναι το γήπεδο.
1: Το να φύγει ο Ορτέγκα, ας πούμε, ο οποίος και χθες, ας πούμε, δεν ήταν καλός, και πραγματικά αυτά τα τρία χρόνια φαίνεται όσο περνάει ο καιρός να έχει κουράσει και να είναι εκτός κλίματος. Το να έρθει ένας παίκτης ο οποίος, ναι, μεν να είναι Έλληνας, αλλά αγωνιστικά να είναι σε κατώτερο επίπεδο από τον Ορτέγκα, δεν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός τίποτα. Καταλαβες. Τώρα, αυτά είναι δικές μου προσωπικές εκτιμήσεις, έτσι. Αλλά μεταφέρω αυτά που ξέρω για ό,τι αφορά τις σκέψεις του προπονητή.
0: Αλλά
1: η ερώτηση του
0: Διονύση
1: είναι σωστή. Γιατί τον πήραμε? Τι να πω. Και τον Μπετανκόρ, γιατί τον πήραμε, που δεν έπαιξε ποτέ στον Ολυμπιακό. Τελικά ευτυχώς τον πουλήθηκε στη Λας Πάλμας και χάσαμε την ιστορία.
0: Πολύ σωστά γι' αυτό. Ωραία. Κώστα, θα συνδεθούμε ούτως ή άλλως.
1: Θα τα πούμε 4 η ώρα, μόλις ξεκινήσει ακριβώς το παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
0: συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, τα είπαμε όλα για τον Ολυμπιακό.

0: Σε αυτό σημείο να πάμε λίγο σε κάτι ακόμα, σε ένα, στο FIBA 3-on-3 Challenger, το τουρνουά 31 Ιουλίου με 1η Αυγούστου στο Παναθηναϊκό Στάδιο στο Καλλιμάρμαρο. Σε αυτό το ιστορικό σημείο της Αθήνας, σε αυτό το ιστορικό στάδιο, θα υπάρξει το μπασκετικό event της FIBA 3-on-3 τουρνουά με τη συμμετοχή μερικών εκ των καλύτερων ομάδων στην Ευρώπη. Και μιλάμε για μια γιορτή του μπάσκετ, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα, ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε αυτό το τουρνουά? Την Ελλάδα θα την εκπροσωπήσει η ΔΕΗ Team Αθήνα, η οποία θα παραταθεί με τους Δημήτρη Μπάρμπα, Αλέξανδρο Πρίσκο, Άγγελο Ραπτίδη και Ανδρέα Πετρόπουλο. Τρεις συν ένας παίκτες, έτσι. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε περαιτέρω. Όταν λέμε 3-on-3, μιλάμε για παιχνίδι μονό εντός αγωγικών, σε μία μπασκέτα, όχι σε δύο μπασκέτες, έτσι. Τρεις από τη μία ομάδα, τρεις από την άλλη. 16 ομάδες θα πάρουν μέρος σε αυτή την διοργάνωση και θα εξηγήσουμε ακριβώς ποιες είναι ακριβώς. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. UB από τη Σερβία, η ομάδα Miami από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Amsterdam Rabobank από την Ολλανδία, η ομάδα Toulouse από τη Γαλλία, η ομάδα Fuengirola από την Ισπανία, η ομάδα London από τη Μεγάλη Βρετανία, η Shinhukui SS από την Ιαπωνία, η ομάδα Καντάβα Τουρίμπα από την Λετωνία, η ομάδα Βαρσοβία επί της SS από την Πολωνία, Καντάβα Τουρίμπα από την Λετωνία, Βαρσοβία από την Πολωνία, Ακαδέμια VDU από τη Λιθουανία, Κουάλα Λαμπούρ από τη Μαλαισία, Πιρότα από τη Σερβία, Ρίο από τη Βραζιλία, ΔΕΗ Αθήνα, Team ΔΕΗ Αθήνα από την Ελλάδα, Τελαβίβ Ρόις από το Ισραήλ και Κουταΐσι από τη Γεωργία.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Λοιπόν, για πάμε να πούμε λίγο την εντεκάδα της Αλκμάρ, γιατί την έχουμε και αυτήν. Στο τέρμα είναι ο Ντεμπουσέρ. Στα αριστερά είναι ο Κάσιους, δεξιά ο Ντάιξτρα. Γκόες και Σούτεν στο κέντρο της άμυνας. Στο κέντρο ο Κλάση με τον Κοπ Μάινερς. Στο 10 ο Σμιτ. Δεξιά ο Πατάτη. Στα αριστερά, στο αριστερό άκρο στην επίθεση, ο Ντάλ και ο Μέρντινγκ στην κορυφή.

Στο μεταξύ, ο Ηρακλής ενισχύει την επίθεσή του. Ο Ελβίρ Κόλιτς είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, 31 ετών, Βόσνιος, επιθετικός, 26 συμμετοχές την περασμένη σεζόν με τη Rapid Βουκουρεστίου, 5 γκολ, ενώ έχει 4 συμμετοχές με την Εθνική Βοσνίας.

Είπαμε, το γνωρίζαμε ούτως ή άλλως από την αρχή του καλοκαιριού, από την ώρα μάλλον που ο Ηρακλής ανέβηκε στην Super League, πως θα υπάρξει γερό ξεσκαρτάρισμα της ομάδας.

0: Λοιπόν, σίγουρα τον θέλετε, γι' αυτό και τον έχουμε εδώ μαζί μας. Σάκης Μπουσδούνης για τα του Παναθηναϊκού. Σάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Τζόρτζη, γεια σου φίλε, τι κάνεις?
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Και όλους τους φίλους, μια χαρά φίλε, δόξα τω Θεώ. Και όλους τους φίλους ακροατές του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Καλό απόγευμα σε όλους, καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Ημέρες διακοπών για όλους, όχι για μας. Από όπου και μας ακούνε δηλαδή.
0: Ακριβώς. Δόξα Θεώ, αρκετά καλά, θα έλεγα. Μπορούμε και καλύτερα βέβαια.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάντα λοιπόν, καλύτερα φίλε.
0: Με τι λοιπόν, να σε ξεκινήσω είναι το θέμα.
1: Κοίτα, δεν έχει και τρομερά πράγματα. Εντάξει, είναι οι μέρες τώρα που βγήκε μετά το μάτς βέβαια στην Ουγγαρία η μεταγραφή του Κάνγκουα, έτσι. Και στην ουσία αυτό δεν βγήκε από εδώ. Αλλά είναι, τώρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει κλείσει.
0: Είναι, έχει ανακοινωθεί από την
1: Χάπουελ. Από τη Βερσεβά. Τη Χάπουελ Βερσεβά. Το είπαμε και χθες. Είναι μια μεταγραφή που έρχεται, βάζει έναν παίχτη στη μηχανή του Παναθηναϊκού που δεν παίχτη σαν αυτόν. Δηλαδή με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είχε μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός. Ένα κλασικό box-to-box οχτάρι με επιθετικά στοιχεία. Χρόνια θέλει τέτοιο παίχτη ο Παναθηναϊκός. Δεν είχε. Δεν τον είχε βρει, δεν είχε πάρει, δεν ξέρω. Ταχύς, πετυχαίνει και γκολ. Μια καλή μεταγραφή για τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Τι άλλο να πούμε για τον παίκτη? Ξαναλέω, γιατί το είπα και χθες, ότι καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν υπάρχει αυτό που λέγεται και συνεχίζει αυτό το βιολί, ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε στη μέση και τον πήρε λίγο πριν το κλείσει την ΑΕΚ. Δεν έγινε έτσι, να τα πούμε εντάχει άλλη μια φορά. Ψηλά στη λίστα ήταν το Κοτσόλι από τον Απρίλιο προς Μάιο, είχε μιλήσει. Γιατί πάντα ένας τεχνικός διευθυντής τσεκάρει, η δουλειά του είναι αυτή. Τον είχε παρακολουθήσει γενικά και του άρεσε. Λοιπόν, έπρεπε να κρυφτεί και τον προπονητή. Εντάξει, ο τεχνικός διευθυντής προτείνει. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή ήταν ο Μπενίτεθ, ο οποίος ήταν ενώ έφευγε. Πέρασαν κάποιες μέρες μέχρι να φύγει ο Μπενίτεθ, να έρθει ο Νίστρουπ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Νίστρουπ είχε ζητήσει τον Γένσεν, να εξαντληθούν δηλαδή ό,τι περιθώριο υπήρχε για να έρθει ο Γένσεν. Άλλα χαρακτηριστικά. Οχτάρι ο Δανός βέβαια, διαφορετικά χαρακτηριστικά, με μια ισχυρή προσωπικότητα, παίζοντας στην Αγγλία. Δεν έχει γκολ αυτός ο παίκτης. Έχει όμως καλά, δυνατά στοιχεία ενός οχταριού που είναι σε top επίπεδο, έτσι. Γι' αυτό και ο Κοτσόλης έριξε το βάρος σε αυτή την περίπτωση. Και προσπάθησε, και προσπαθεί δηλαδή, και προσπάθησε να εξαντλήσει τα περιθώρια. Δεν βρίσκει και θετική έτσι, η ανταπόκριση από τους μάνατζερ του Γένσεν. Που δεν ήθελαν να ακούσουν για την Ελλάδα, επειδή το έχουμε ξαναπεί αυτό. Γεμάτε συμμετοχέ στην Premier League ο παίκτης. Λογικό είναι, δεν βλέπει την Ελλάδα στο τόπο προορισμού. Αυτό το διάστημα λοιπόν μπαίνει η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Έφτασε μια ανάσα πριν να κλείσει τον παίκτη. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που χάλασε ήταν ότι επειδή αγωνίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα για τα προκριματικά του Champions League. Οπότε δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή ο παίκτη να.
0: Στα play-off.
1: Δηλαδή. Μπράβο.
0: Οπότε, γιατί θα μπορούσε να παίξει από την League Face και μετά.
1: Ναι, γιατί η ΑΕΚ όμως ήθελε άμεσα ένα δικό της να έχει αυτό τον παίκτη. Σαν αντιπινέδα να πω. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν θα έχει και τον Πινέδα. Οπότε, από τη στιγμή που δεν μπορούσε να έχει συμμετοχή η ΑΕΚ, αποσύρεται. Ο Παναθηναϊκός κινείται αστραπιαία, στην ουσία. Έχει συμφωνήσει ήδη από το Μάιο, όπως έχω πει. Υπάρχει επικοινωνία πάντα με τον Κοτσόλη. Και με τον παίκτη και με τη δίκη στην Περσεβά. Έχει μιλήσει με τον παίκτη και ο Παναθηναϊκός. Οπότε κλείνει τον Κάγκουα ο Κοτσόλης. Οπότε δεν παίζει, το ξαναλέω και ας γίνουμε κουραστικός, αυτό που λέγεται ότι μπήκε στη μέση ο Παναθηναϊκός και πήρε τον παίκτη ή ότι όπου πάει και κοιτάει ο Ριμπάρντα το ίδιο κάνει και ο Κοτσόλης. Το έχω ξαναπεί ότι ειδικά οι μάνατζερ φίλε προτείνουν την πραγμάτια του σε εισαγωγικά, μιλάμε για ανθρώπους, απλά για να καταλάβουν, το λέω λαϊκά, σε πάρα πολλούς. Δηλαδή στην Ελλάδα ο παίκτης μπορεί να έχει προταθεί ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Όποιος κινήθηκε, όποιος έδωσε παραπάνω λεφτά, το πήρε. Τόσο απλό. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λένε. Λοιπόν, αυτό είναι η αλήθεια, γιατί έχουν υποθεί πολλά ψέματα για αυτή την.
0: Καλά, γενικά οι παίκτες προτείνονται λοιπόν. Ειδικά στις 4 μεγάλες ομάδες. Προτείνονται αυτό πιθανότητα αυτό μαζικά, ακριβώς. Ότι μπορεί να προταθεί και σε όλο το πρωτάθλημα.
1: Να σου πω κάτι. Οι μεταγραφές είναι ένα πολύπλοκο πράγμα. Δηλαδή, είσαι σκάουτερ εσύ, προτείνεις. Είσαι τεχνικός διευθυντής, σου αρέσει ο εκάστοτε παίκτης. Είσαι μάνατζερ, προτείνεις τον παίκτη σου, όχι σε μια ομάδα. Τον προτείνεις εκεί που νομίζεις ότι θα πάρεις και περισσότερα χρήματα. Όταν έχεις προτείνει τον παίκτη σου, ξέρω εγώ, σε 3-4 ελληνικές και σε κάποιες άλλες ανά την Ευρώπη, αν υπάρξει κάπου ενδιαφέρον, θα κοιτάξεις να πάρεις τα περισσότερα χρήματα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είναι. Του άρεσε του Παναθηναϊκού, κινήθηκε, συμφώνησε και έγινε η μεταγραφή. Και το θετικό ήταν για την ομάδα του ότι ο Παναθηναϊκός δεν έβαλε βέτο, ρε παιδί μου, να μην παίξει για να τον έχει στα επόμενα παιχνίδια πριν τη League Phase. Αυτό ήταν πολύ θετικό για την ομάδα του, την Περσεβά, που πώς να σου πω, ήταν, βοήθησε πάρα πολύ να γίνει η μεταγραφή. Οπότε έρχεται ο παίκτης και λογικά θα έρθει με τα δεδομένα και τα χθεσινά και τη σημερινά, θα έρθει την επόμενη Παρασκευή. Γιατί έχει αγώνα, νομίζω, την Τετάρτη είναι ο αγώνας, αν δεν κάνω λάθος. Θα έρθει για να ξέρεις τώρα για
0: ιατρικά, φωτογραφίσεις.
1: Ναι, και μετά, αν όλα είναι καλά, θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί. Τώρα, πολλοί ρωτάνε ότι έρχεται αυτός ο παίκτης, τι γίνεται, θα πάρει κι άλλον ο Παναθηναϊκός. Πολύ πιθανό θα είναι η απάντηση, ίσως τον Αύγουστο θα έλεγα εγώ. Και ξέρεις ότι θεωρώ ότι καλά, θα ήταν το απόλυτο αν έπαιρνε το Γένσεν, που τον θέλει πολύ ο προπονητής, γιατί είναι ένας λίγο διαφορετικός τύπο παίκτης ο Γένσεν. Δεν έχει τον κόλο που το έχει ο συγκεκριμένος ο Κάγκουα. Αλλά μπορεί να αποχωρήσει κάποιος από το σημερινά χαφ που έχει ο Παναθηναϊκός. Λέω, Τσιριβέγια, Τσέριν, να πουληθεί δηλαδή. Οπότε, γιατί έχουν φύγει αρκετοί. Τι εννοώ, Μπακασέτας, ο Ρενάτο από τα χαφ φέτος, ο Σιώπης δεν υπολογίζεται. Οπότε στην πορεία, τώρα τον Αύγουστο θα δούμε τι θα γίνει. Είναι ακόμα, είναι νωρίς, πόσο έχει σήμερα, 25 του Ιούλη.
0: Ναι, 25.
1: Έτσι, θα δει και ο Νίστρουπ, ναι μεν στα φιλικά και σε αυτά που έρχονται τώρα τα επίσημα, τι δεν του κάνει. Όπως είδαμε, ας πούμε, ότι δεν υπολογίζει το Σιώπη. Με αυτή την έννοια το λέω. Έχουμε περίπου ένα μήνα και κάτι μέχρι το τέλος των μεταγραφών. Αν κάποιος, ας πούμε, ή φέρει πρόταση ή νομίζει ο Νίστρουπ ότι δεν του κάνει, σίγουρα θα κινηθεί και για άλλον παίκτη. Το απόλυτο για μένα θα ήταν και με τα υπάρχοντα δεδομένα ότι και οι δύο ταιριάζουν από τη στιγμή που έχει, που λογικά θα έχει μάλλον Ευρώπη, κύπελλο και πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Είναι μακρύς ο δρόμος. Θα δούμε βέβαια, δεν αποφασίζουμε εμείς, εμείς τη γνώμη μας απλά λέμε, θα δούμε πού θα κάτσει η μπήλια. 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ περίπου θα δώσει, γύρω στα 4,5 θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Τριπλασιάζει το ποσό για τον παίκτη, που ήταν γύρω στα 3 και κάτι, θα φτάσει στο 1 εκατομμύριο. Και από ό,τι λένε, θα κρατήσει περίπου το 10% για πιθανή μεταπόληση. Η Χάπελ Μπερσεβά εννοώ, έτσι.
0: Νομίζω 25% έχει κρατήσει σε πιθανή πώληση του ποδοσφαιριστή από τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό σου εξηγώ, αυτό σου λέω. Ξέρω, δεν έκανα λάθος. Από το Ισραήλ, λοιπόν, γι' αυτό είπα λένε, είπαν ότι ήταν, το ποσοστό είναι 25%. Λοιπόν, εγώ τώρα μαθαίνω για 10%. Κοίτα να δεις, όλα αυτά τα μεταφέρουμε στη σύλλαξη. Θα το δούμε όταν τελικά θα ανακοινωθεί, όταν έρθει με το καλό και ανακοινωθεί. Αν θα είναι 10 ή αν θα είναι 25. Πάντως δίνει ένα σεβαστό ποσό, θα έλεγα, ο Παναθηναϊκός για να αποκτήσει αυτόν τον παίκτη. Αυτά είναι τα μεταγραφικά στην ουσία, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο προς το παρόν με τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού. Για το Σιώπη υπάρχει ενδιαφέρον από τον Άρη, δεν υπάρχει τελικά Κύπρο για ανόρθωση.
0: Καλά, νομίζω για τον Άρη δεν θέλω να τρολάρω, αλλά αν θα πήγαινε, δεν θα πήγαινε στην ανόρθωση, θα πήγαινε στον Αποέλ. Που έχουν πάει δύο παίχτες ούτως ή άλλως.
1: Εγώ έκανα λάθος. Είπα ανόρθωση Αποέλ. Λάθος, εγώ έκανα. Σωστά.
0: Και αυτός.
1: Υπήρχε ενδιαφέρον, λέγανε οι Κύπροι για το Αποέλ. Ναι, εγώ έκανα λάθος.
0: Εγώ είχα σκοπό να το πω κυρίως για τρολάρισμα, επειδή ο Άρης έχει χάσει δύο παίχτες και έχουν πάει στον Αποέλ.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Πήρε όμως τον Παλάσιος, έκανε μια πολύ καλή κίνηση.
0: Ναι, έκανε. Αυτό είναι πολύ.
1: Δεν το κατομάτωσαν, ήθελε πιο πολλά χρήματα.
0: Ναι, έξυπνη κίνηση, εννοείται.
1: Μαντσίνη δεν έγινε στον Άρη. Δεν ξαναλέω ότι ορθώνω, εγώ έκανα λάθος. Όχι ανόρθωση, Αποέλ. Οπότε θα δούμε και ο Σιώπης, ο οποίος έχει περάσει από τον Άρη, τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει και αυτό το θέμα, γιατί από τη στιγμή που δεν θα υπολογίζεται, πιθανόν θα θέλει να φύγει, να εξασφαλιστούν τα χρήματα που θα έπαιρνε στο επόμενο, μέχρι να τελειώσει το συμβόλαιό του. Θα τη βρει την άκρη, φαντάζομαι, ο Σιούπης. Γιατί στον Άρη, να θυμάστε ότι θα παίζει βασικός αν πάει. Ο Τζούρις, ένας πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ήρθε σε συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ, να το πούμε και αυτό. Τα εισιτήρια έχουν κυκλοφορήσει από χθες, τα έχουμε πει, τα φθηνότερα είναι από 15 ευρώ για το επόμενο μάτς με τους Ούγγρους. Θα δούμε τι κόσμο, γιατί είμαστε και μέσω διακοπών.
0: Νομίζω όλο δηλαδή το κάτω διάζωμα του ΆΚΑ θα είναι διαθέσιμο.
1: Όλο
0: και θα είναι όλο το κάτω διάζωμα του ΆΚΑ διαθέσιμο για το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και υποσυνθήκες μπορεί να ανοίξει και το πάνω.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Ανάλογα με τις ανάγκες και ανάλογα με τι κίνηση θα έχει, η λογική λέει αυτό, ότι μπορεί να ανοίξει και το πάνω, έτσι. Στις τιμές είναι, ξεκινάνε από 15, στις 17-19-35, μέχρι, κοιτάξτε, το VIP 155. Και υπάρχει και το 5 ευρώ υπέρ του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο τρόπος, ξέρετε πώς γίνεται ηλεκτρονικά και τι χρειάζεται να κάνει ο κάθε ένας που θα θέλει να πάει να υποστηρίξει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Και πιστεύω ότι αυτά έχει αρκετό κόσμο, γιατί βλέπουν δηλαδή την προσπάθεια που γίνεται κάθε φέτος από την ομάδα του Παναθηναϊκού για κάτι καλό. Ίσως δούμε βασικό τον Χαντρόγγιολεν την επόμενη Πέμπτη. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε μέρες να το συζητάμε αυτό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πάει, προετοιμάζεται δηλαδή για το μάτς αυτό της Πέμπτης.
0: Ωραία. Σάκη, να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Νιώθω και εγώ μια πίεση από το χρόνο. Οπότε, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια.
1: Εγώ λέω να διαφωτιστούμε από εδώ και πέρα.
0: Ακριβώς.
1: Χαιρετίζοντας το φίλο μου το Φώτη. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλά να περνάτε.
0: Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Για χαρά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Σάκης Μπουσδούνης με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό.
8: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: Σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας, φύση και θάλασσα μαζί.
4: Η ώρα είναι 4.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Ελλάδα Sports. Η Εθνική Ελλάδος επικράτησε 19 της Ιταλίας και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλανδρων. Στο Σίδνεϊ, αντίπαλος της επίσημης αγαπημένης θα είναι η Ουγγαρία. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Alkmaar στο έκτο και τελευταίο υλικό προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν. Ραδιοφωνική κάλυψη από Intervention Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ 1. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα στη River Plate. Εμφάση στα τελειώματα έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη σημερινή πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Στο απογευματινό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν οι ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν το αυριανό μας με την Τσβόλε. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις για το χαφ στον δικέφαλο. Παίκτη του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρεί το Kings Kagwa. Ο 27χρονος χαφ θα αγωνιστεί στη ρεβάνς της Χάπολ Μπερσεβά με τη Βικινγκούρ και μετά θα αναχωρήσει για την Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Ποσοστό 25% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή κράτησε η ομάδα από το Ισραήλ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Δημήτρη Γιάννουλη στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Μία ανάσα από την ΚΑΣ Μιέτεπ βρίσκεται ο Λούκα Κουκιασασβίλη. Τα 10.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Βάρος στην τακτική έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου στη σημερινή προπόνηση του Άρη αύριο το πρωί, το πρώτο φιλικό των κίτρινων απέναντι στην Αταλάντα. Ο Ηράκλης ανακοίνωσε την απόκτηση του 31 ετών Βόσνιου επιθετικού Έλβιρ Κόλιτς. Ο Ατρόμητος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του 28χρονου Κωνσταρικανού μέσου Κρίστοφερ Νούνιες μέχρι το 2028. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Πανετολικό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νόβιτσα Εράκοβιτς. Ο Μαυροβούνιος Χαφ υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους Αγρινιώτες. Σε προχωρημένες επαφές με την Παλέρμο για την απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου βρίσκεται ο Όφης σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Για το Ευρωμπάσκετ ΚΑΠΑ 18 στην Ιταλία, Ισραήλ-Ελλάδα 75-77. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάρουιν Νούνιες βρίσκεται η Μπεσίκτας με την τουρκική ομάδα να ξεκινήσει τις επαφές για να τον αποκτήσει με μορφή δανεισμού για ένα έτος, όπως αναφέρει ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβογέρη. Παρελθόν από την Μπασκόνια αποτελεί ο Μαμαντί Ντιακιτέ μετά από ένα χρόνο παρουσίας. Στην Dubai BC αναμένεται να στοιχίσει την καριέρα του ως σέντρα από τη Γουινέα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Ελλάδα Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο διαφωτιστής στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 μεσημέρι με 8 το απόγευμα αυτή τη χρονική διαδρομή που ξεκινήσαμε να διανύουμε. Πάμε λίγο στον Κώστα Σαμοθράκη για το φιλικό του Ολυμπιακού με την Alkmaar. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Από το Αφατάκι, εδώ ο Ολυμπιακός δίνει το έξω το τελευταίο του το παιχνίδι στα πλαίσια της προετοιμασίας. Δεν ξεκινάει καλά το μάτς, πριν πάμε σε δεκάδες, γιατί νομίζω ότι έχουμε ένα τραυματισμό του ΕΣΕ, ο οποίος αποχωρεί από το γήπεδο μάλιστα, ο Αργεντίνος μέσος του Ολυμπιακού, βασαζόμενος από τον Χρήστο Θεό και τον συνεργάτη του. Δέχτηκε μια κλωτσιά κάτω χαμηλά και φαίνεται ότι θέλει πρώτη αλλαγή για τον με τη Λίμπαρα αναγκαστική στο 5ο λεπτό. Είμαστε, δεν υπάρχει σκορ 0-0. Θα σας ενημερώσω σε λίγο σχετικά με τον Έζε και ποιος θα πάρει τη θέση του, μάλλον ο Μαρτούρας αν είδα καλά. Ο Ολυμπιακός έχει παρατάξει, ο με τη Λίμπαρα έχει παρατάξει τον Στουρνάρα κατά από τον Πολυπός, το Σάλεγα δεξιά, τον Μπρούνο αριστερά, τον Γκάρμο με τον Σμαϊλόδοξ, ιδίως στο κέντρο της άμυνας. Ο Έσε με τον Μουζακίτη τον άξονα, ο Ροντινέ δεξιά, ο Ρόκα αριστερά και ο Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Ελ Καμπί. Αυτή είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού. Και Μπούσερ, ο Βέλγος, ένας από τους δύο ξένους, όλοι οι άλλοι είναι Ολλανδοί, τερματοφύλακας για την Αλκμάρ. Ο Κάσιους δεξιά, ο Ντάικστρα αριστερά. Ο Σούκερ με τον Γκόες είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ. Θα το εκτελέσει ο Ροντινέι. Κουμπάινερς και Κλάση είναι οι δύο στον άξονα. Πατάτη ο Βραζιλιάνος δεξιά. Ο Ντάλ αριστερά και ο Σμιτ πίσω από τον Ντέρτζικ. Είναι η δεκάδα που έχει παρατάξει ο Ρόι Έξελ, ο προπονητής της Αλκμάρ. Στο 7ο λεπτό είμαστε, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει σκορ, δεν υπάρχει καμιά καλή φάση, υπάρχει όμως ένας τραυματισμός του ΕΣΕ, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο, να δούμε αν θα γίνει αλλαγή με τους Ολλανδούς τώρα να είναι στο προσκήνιο. Ο Ολυμπιακός εχθές έδωσε άλλο ένα φιλικό παιχνίδι με την Άντβερπ στην Ανβέρσα, ηγήθηκε 3-0, μια πολύ διαφορετική ενδεκάδα από αυτή που παρουσίασε εχθές με την Λίμπαρ, 11 νέα πρόσωπα. Προφανώς ο προπονητής του Ολυμπιακού κάνει και το τελευταίο τεστ, θέλει να δει όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, αλλά εδώ να επισημάνω ότι ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος είναι, ότι είναι από υποπαραχώρηση, είναι γνωστό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν αγωνίστηκε ούτε στο χθεσινό φιλικό και σήμερα, όπως είδα, είναι εκτός αποστολής, δηλαδή ούτε καν τους αναπληρωματικούς. Νομίζω ότι εκτός από τον Ορτέγκα και του Αντρέ Λουίς έχει μπει στην τελική ευθεία η παραχώρησή του, η μεταγραφή του. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσει αυτό το θέμα, είναι μέρες που μας απασχολεί, αλλά φαίνεται ότι ο Αντρέ Λουίς δεν υπολογίζεται από τον προπονητή και είναι εκτός αποστολής. Ένα φάουλ τώρα έχει κάνει ο Ροντινέι πάνω στον Πατάτη, με τους Ολλανδούς να είναι στο προσκήνιο. Τελευταίο φιλικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, αμέσως μετά επιστρέφει στην Ελλάδα και βέβαια θα προετοιμαστεί για τα δύο παιχνίδια με την Νάιμέγκεν στις 7 και στις 11 Αυγούστου. Είναι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια για τον Ολυμπιακό. Εδώ οι Βέλγοι προσπάθησαν να έχουν σε μια αντιεπίθεση που ανήκει όμως σε θέση offside. Ο Ντάλ, ο Μέτσινγκ, συγγνώμη, το νούμερο 35, είναι center for των Ολλανδών, έτσι δεν προέρχεται συνέχεια στην φάση. Ο Κάρμο είναι αυτός ο οποίος ψάχνει να βρει τον Ρόκα, ο οποίος πρόλαβε την μπάλα, ωραία προσπάθεια του Ρόκα, δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, η μπάλα έχει βγει out, οπότε δεν ολοκληρώθηκε αυτή η επιθετική προσπάθεια από πλευράς Ρόκα, το νέο μεταγραφικό, ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού από την Χιρόνα. Ο Ρόκα με το νούμερο 33, για να το δούμε για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα. Αγωνίστηκε μόνο στο παιχνίδι με τον Άγιαξ για 17 λεπτά περίπου. Σήμερα ξεκινάει ο βασικός στην αριστερή πλευρά, αυτή είναι και η θέση του. Για μπροστινή πάσα για τους Ολλανδούς, προσπάθησε να προλάβει ο Κάσιους, δεν ήταν δυνατόν, η μπάλα έφυγε out. Πήγε γρήγορα και στη φάση ο Μπρούνο, έκοψε το διάδρομο, έτσι τον ανάγκασε να βγει μαζί με την μπάλα out.
3: Να πούμε, Κώστα Σαμποδάκη, την ίδια ώρα παίζει φιλικό, τώρα ξεκίνησε και ο Ηρακλής με την Μπολόνια και εκεί τσεκάρεται το διεθνής σταθμός φόρο Στέφανο Οκάκα με καταγωγή από την Ιγυρία. Να πούμε, ο τεχνικός του Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματσάρη, κατεβάσει αυτό το μάτσο, ο Αθανασιάδης, Βούρος Τσάκλα, ο Ίνγκο Επίσης είναι ο Ρόμπο, ο Σουλής, ο Κράιντς, ο Νταουσίλιο, ο Κάκα και Καϊμπέ. Επίσης να πω, έχουμε και κάτι μεταγραφικό για τον Ηρακλή. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελβίρ Κόλιτς για τη νέα σεζόν. Ο Ελβίρ Κόλιτς αποτελεί λοιπόν επίσημα και παίκτη του Ηρακλή. Είναι 31χρονος Βόσνιος επιθετικός που προέρχεται από μια σεζόν με τη Ραπίδ Βουκουρεστή, που πραγματοποίησε 26 συμμετοχές και σημείωσε 5 γκολ, ενώ έχει αγωνιστεί και με την εθνική ομάδα 4 φορές. Φιλικό λοιπόν αυτή την ώρα ο Ηρακλής και μεταγραφή επίσημα ανακοινώθηκε ο Ελβίρ Κάλιτς. Αυτά για τον Ηρακλή. Συνεχίζει Κώστα Σαματάκη. Παραμένει το 0-0 του Ολυμπιακού με την Αλκμάρ.
4: Στο 11ο λεπτό μπήκαμε στο ΑΦΑ Stadium, το γήπεδο της Αλκμάρ. Μάλιστα έχει πολύ κόσμο. Αρκετό κόσμο για φιλικό παιχνίδι. Σχεδόν γεμάτο είναι το γήπεδο. Άλλωστε είχε και ορταστικές εκδηλώσεις στο Αλκμάρ από το πρωί. Έδωσαν μεγάλη σημασία οι Ολλανδοί στην παρουσία του Ολυμπιακού για αυτό το φιλικό παιχνίδι. Με τους παίκτες της Αλκμάρ τώρα να είναι στο προσκήνιο, δυνατό μαρκάρισμα, το παιχνίδι συνεχίζεται, η πάσα για τον Ελκαμπή που προσπάθησε να μπει στη φάση, έδιωξαν οι αμυντικοί οι Ολλανδοί, η πάσα ήταν από τον Ζώτα Σίλβα που προσπάθησε από τα δεξιά να βγάλει μια σέντα για τον Ελκαμπή. Δεν πρόλαβε να πάει στο Μαροκινό στη φάση και τώρα βλέπουμε συγγνώμη, έχουμε μια διακοπή γιατί ένας παίκτης της Αλκμάρ είναι πεσμένος στο αγωνιστικό χώρο και έχουμε διακοπή. Ήταν η πρώτη επαφή που είχε ο Ζώτα Σίλβα στο παιχνίδι, βγήκε από τα δεξιά ενώ με τη Λίμπαρ δίνει εντολές στον Ροντινέι που έχει πάει κοντά στον πάγκο. Τελικά ο Έσε φαίνεται να μην έχει κάτι σοβαρό γιατί βλέπω ότι συνεχίζει το παιχνίδι. Να υπενθυμίσω ότι πριν από λίγα λεπτά δέχτηκε μια κλωτσιά χαμηλά, φάνηκε στην προστιμή ότι ήταν σοβαρός ο τραυματισμός. Τελικά ο Αργεντίνος επέστρεψε στο γήπεδο και συνεχίζει το παιχνίδι. Συνεχίζουμε να έχουμε διακοπή στο γήπεδο ΑΦΑΣ Stadium.
3: Φέρω ειδήσεις γενικότερα βέβαια και που αφορούν και τις άλλες ομάδες. Να πούμε στον Μπάς Γιάννη, το φίλο ρωτάει για την πρώτη. Η πρώτη της ομάδας θα γίνει το Σάββατο 1 του Αυγούστου. Να πούμε ότι από την 3η 28 λειτουργεί, θα λειτουργήσει από τη φύρα 4 στις ζωσιμάδες και τα γραφεία της υπηρέτησης για την έβρεση 100 υποστήριξης διαρκείας. Ωράριο λειτουργίας καθημερινές 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Δευτές, όπως λέει η ανακοίνωση του Μπάς Γιάννη, με πληρωμές με μετρητά, με κάρτες και όλα αυτά και τα φιλικά παιχνίδια που έχει κλείσει Πας Γιάννα μέχρι στιγμής είναι 12 Αυγούστου Πας Γιάννα ΑΕ Γιάννα, 23 Αυγούστου Καστοριά Πας Γιάννα, 29 Αυγούστου Πας Γιάννα Ανατολή, 5 Σεπτεμβρίου Πίνδος Κόνιτσας Πας Γιάννα, 13 Σεπτεμβρίου Θύελα Κατσικάς Πας Γιάννα και 20 Σεπτεμβρίου Πας Γιάννα με την ΑΕ Λευκίνης. Ακόμα δεν έχει επιστρέψει το παιχνίδι, έτσι Κώστα, με τα αυτή διακοπή. Αποχωρεί ο παίκτης Αλκμάρ έτσι από τον αγωνιστικό χώρο. Περιμένουμε να επαναρχίσει το παιχνίδι. Σας ακούμε.
4: Ο Κάσιους είναι αυτός ο οποίος αποχωρεί, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έπιασε τον προσαγωγό του από ό,τι είδα. Οπότε θα σας πω ποιος παίρνει τη θέση του, το νούμερο 15 για την Αλκμάρ είναι ο Χάβες, Ματέο Χάβες, το νούμερο 15 αντικαταστά τον Κάσιους, ο οποίος ήταν προφανές αντιδρότηση, μία πιάσε τους προσαγωγούς του ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Έτσι αποχώρησε, πρώτη αλλαγή αναγκαστική για την Ολλανδική ομάδα που βρίσκεται τώρα στο προσκήνιο με τον Σόουτεν, τον έναν από τους δύο στόπερ, δίνει για την άλλη πλευρά στον Μπόες. Πιέζουν ψηλά, Βελκαμπή, Ρόκα, Ροντινέι και Ζώτα Σίλβα και αυτό δυσκολεύει τους Ολλανδούς που όμως τώρα βρίσκουν χώρο. Ο Κάρμο όμως έρχεται εκεί και έκοψε, όμως έδειξε με πολύ δύναμη, έτσι μπάλα, ο Σμαϊλόβιτς, έτσι μπάλα κατέληξε πλάγιο out για τους Ολλανδούς. Θεούτεν, πίσω για τον goalkeeper, τον Ντεμπούσερ, τον Βέλγο. Παραλαμβάνω, δύο ξένους έχει η Αλκμάρ, ο Ντεμπούσερ, ο Βέλγος, ο τερματοφύλακας, και ο Πατάτη, ο Βραζιλιάνος, το νούμερο 7. Όχι, είναι Ολλανδί, αν είδα καλά, στο ρόστερ της Ολλανδικής ομάδας. Ολλανδική ομάδα τώρα με τον Κλάση, τον αρχηγό της, είναι στο προσκήνιο. Προσπάθησαν να ξεφύγουν, έκοψε πολύ ωραίο Ροντινέη, προσπαθεί να ξεφύγει ανάμεσα από δύο αντιπάλους, έρχεται εκεί όμως ο Χάβες και γυρίζει πίσω την μπάλα από πολύ μακριά στον Ντεμπούσερ, τον Βέλγο τερματοφύλακα, και αυτός για τον Ντέιστερ. Με καλές προϋποθέσεις τώρα οι Ολλανδοί από τα αριστερά. Η πάσα για τον Κουμπάινερς και τώρα στον Πατάτη. Ο Βραζιλιάνος από τα αριστερά έκανε μια σέντρα, προσπάθησε να βρει την μπάλα ο Μέρτζικ, ο σέντερφορ, όμως έβαλε λίγο άγαρμα το σώμα του και έτσι την μπάλα κατέληξε out. Ο Ντάλ ήταν αυτός το νούμερο 11 που έκανε την προσπάθεια. Μια δύο επισκέψεις των Ολλανδών, όχι όλα το ιδιαίτερο, στην περιοχή του Ολυμπιακού, με τους ερυθρόλευκους που βέβαια σήμερα εμφανίζονται με την μπλε εμφάνιση, να διώχνουν τον κίνδυνο χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Λάθος από τους Ολλανδούς, το πλάγιο out για τον Ολυμπιακό, ο αρχηγός σήμερα είναι ο Ροντινέη, που έτσι πήρε την κεφαλιά. Προσπάθησε να πάρει την μπάλα ο Ρόκα, μάχεσε εκεί στο χώρο του κέντρου, αλλά ο Μπρούνο υπέπεσε σε φάουλ πάνω στον Πατάτη, το νούμερο 7, το Βραζιλιάνο. 18 λεπτό, το 0-0 δεν υπάρχει σκορ στο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αλκμάρ. Ίσως να είναι και το πιο δυνατό τεστ, γιατί το Ολλανδικό Πρωτάθλημα, να υπενθυμίσω, αφού δούμε μια φάση εδώ με τον Ντάλ από τα αριστερά, πολύ επικίνδυνα, ο Σάλιακας προσπαθεί να του κλείσει τον διάδρομο, αυτό συγκλίνει προς το χώρο του κέντρου, ψάχνει να βρει ένα συμπέκτο, έγινε λάθος και ο Ρόκα τώρα προσπάθησε να ξεφύγει ωραία και έδωσε το φάουλ. Γρήγορος ο Ισπανός εξτρέμ, πέταξε την μπάλα μπροστά και έφυγε, εκεί δέχτηκε το μαρκάρισμα από τον Χάβες και κέρδισε το φάουλ.
3: Φάουλ τακτικής, Κώστα, αλλά δυνατό φάουλ, έτσι θα μπορούσε να δοθεί και κίτρινη κάρτα, έτσι.
4: Βέβαια, ο Γκόης ήταν αυτό το νούμερο 3 που έκανε το φάουλ και διαμαρτυρήθηκε, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, έλεγα ότι η Αλκμάρ, το Ολλανδικό Πρωτάθλημα αρχίσε 15 μέρες, 10 Αυγούστου, είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο, έχει δώσει ήδη 4 φιλικά παιχνίδια, και μην ξεχνάμε ότι η Αλκμάρ ήταν κυπελούχος την περσινή χρονιά στην Ολλανδία και μάλιστα κέρδισε την Αϊντμέγεν, την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού, στα προκριματικά του Champions League με 5-1 στον τελικό. Ο Ολυμπιακός είναι στο προσκήνιο τώρα με τον Μουζακίτη. Αλλάζουν την μπάλα οι Ερυθρόλευκοι και ο Μουζακίτης κρατάει, αφήνει πίσω στον Έσε. Αλλάζει ωραία το παιχνίδι. Ωραία το είπα, το είδα εγώ. Δεν ήταν ωραία, γιατί εκεί ο Ροντινέ είχε κάνει μια κίνηση πιο μπροστά. Έτσι δεν πρόλαβε να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε και αυτή κατέληξε πλάγιο out για την Αλκμάρ, η οποία είναι τώρα στο προσκήνιο με τον Ντάιχστρα. Ο Σμαϊλόβιτς έδιωξε. Ωραία η πάσα για τον Ελ Γκαμπί, όμως καθυστέρησε αυτός να τη βάλει μπροστά του, να τη στρώσει μπροστά του όπως θα ήθελε. Γι' αυτό και χάθηκε μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Και τώρα ο Πατάτη, ο Βραζιλιάνος από τα δεξιά, προσπαθεί να βρει χώρους, δεν είναι εύκολο. Αυτό τον έκλεισε καλά ο Μπρούνο. Αλλάζουν την μπάλα οι Ολλανδοί, οι οποίοι κρατάνε την κατοχή. Και τώρα ο Ντάιξτρα από τα αριστερά με τον Ντάλ. Το νούμερο 11, ο Ντάλ, πολύ επικίνδυνος, μια, δύο, τρεις προσπάθειες. Γύρισε η σέντρα μέσα στην περιοχή. Έκοψε ο Ζμαϊλόβιτς και ο Ολυμπιακός τώρα προσπάθει και βγαίνει ωραία στην επιτέση αφού πήρε την κεφαλιά ο Ελ Καμπί. Κάνει κίνηση ο Ροντινέη, η πάσα για τον Ελ Καμπί είναι πολύ δυνατή, δεν νομίζω, την πρόλαβε τελικά όμως εκεί που την έστειλε, ήταν στα πόδια παικτών της Ολλανδικής ομάδας. Έτσι δεν υπάρχει συνέχεια σε αυτή την επιθετική προσπάθεια από πλευράς Ολυμπιακού. Είναι πολύ δυνατή η πάσα του Έσε για τον Ελ Καμπί. Και ο Γκόες τώρα, μια προσινή πάσα για τον Ντάλ, αλλάζουν οι Ολλανδοί την μπάλα στον Κουμπάινερς, το νούμερο 6. Υπάρχει φάουλ και έντυξε ο Ζώτα Σίλβα. Να υπενθυμίσω ότι ο Ζώτα Σίλβα αγωνίζεται στη θέση πίσω από το center forward, πίσω από τον Ελ Καμπί δηλαδή. Ενώ βλέπω και άλλο παίκτη της Αλκμάρ, το νούμερο 7 ο Πατάρτη, ο Βραζιλιάνος, να έχει ένα πρόβλημα, συνεχίζει τελικά. Ο Μουζακίτης έψησε για τον Μπρούνο. Η μπάλα έφτασε πίσω τον Κάρμο και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Στουρνάρα, που με πολλέ προσπάθησε να βρει τον Ζώτα, πήρε αυτό το Ροντινέη, συγγνώμη, πήρε αυτή την κεφαλιά, όμως εκεί δεν ακολουθούσε κανείς παίκτης του Ολυμπιακού. Έτσι μπάλα κατέληξε πλάγιο out για την Αλκμάρ. 23ο λεπτό στο ΑΦΑ Stadium, το 0-0 ανάμεσα στην Αλκμάρ και στον Ολυμπιακό παραμένει. Λίγα πράγματα μέχρι στιγμής και για τις δύο ομάδες. Ο Ελ Καμπί τώρα εδώ έκανε μια κίνηση να πάρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε γιατί βγήκε γρήγορα πάνω του ο Μπόης. Ήταν έφτα από τους δύο στόπερ. Κέρδισε όμως ο Ρόκα τώρα. Που κάτσε, έκανε κίνηση ο Μπρούνο, ξανακέρδισε ο Ρόκα. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει μια παράλληλη σέντρα. Ωραία προσπάθεια από τον Ρόκα. Βγήκε γρήγορα από τα αριστερά, έκοψε ο Σόλτεν, ο ένας από τους δύο στόπερ. Ήταν καλή προσπάθεια του Ρόκα που μια-δύο φορές έχει ξεφύγει από τα αριστερά με την ταχύτητα που διαθέτει. Αλλά δεν έχει ολοκληρώσει όπως θα ήθελε η φάση. Και ένα πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά φάουλ, είναι συγγνώμη. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Μουζακίτης από τα αριστερά. Ο Μουζακίτης μαζί με τον Έσε είναι οι δύο κεντρικοί χαφ για τον Ολυμπιακό. Ένα φάουλ που φέρνει πολύ κόσμο στην αιστεία της Αλκμάρ, προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά ο Κάρμο. Απομάκρυναν οι Ολλανδοί, όμως η μπάλα και πάλι στα πόδια εκτός του Ολυμπιακού με τον Ζμαϊλόβιτς για το Ροντινέη, σέντα του Ροντινέη. Έκοψαν και πάλι οι Ολλανδοί. Έσε, έξω από την περιοχή, κάνει ένα δυνατό σουτ, την μπάλα γκολ.

0: αρχικά από τον Ντεμπούσερ, τον Βέλγο, τον οδοφύλακα. Ο Ελ Καμπί καραδοκούσε εκεί. Ήταν και άσχημη η αντίδραση του τερματοφύλακα. Ο Μαραδινός όμως δεν χαρίζεται. Πολύ ωραίο καταρχάς ήταν το σουτ του Έσε, που είχε πολλά φάλτσα μπάλα, γι' αυτό δυσκόλεψε τον Ντεμπούσερ, τον Βέλγο τερματοφύλακα. Και ο Ελ Καμπί έτυχε το 0-1 για τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε και λίγο στους φίλους του Ολυμπιακού σε ένα μέρος της εξέδρας να πανηγυρίζουν. Έχουν έρθει από τις γύρω περιοχές, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γερμανία. Πάντα υπάρχει παρουσία του Ολυμπιακού σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια του καλοκαιριού. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο 26ο λεπτό. Αλκμαρ Ολυμπιακός 0-1 με το γκολ του Ελ Καμπί από το 25ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στην πρώτη τους ουσιαστικά καλή στιγμή, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν δημιουργήσει κάτι το ιδιαίτερο, εκτός από μια-δύο προσπάθειες του Ρόκα από τα αριστερά, που με την ταχύτητά του πλαγιοκόπησε, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν οι φάσεις. Ο Μπρούνο τώρα άφησε λίγο παρακινδυνεμένα με τρίπλα πίσω για τον Κάρμο. Αυτός για τον Ρόντι Νέι που βγάζει για τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας ψάχνει να βρει από την άλλη πλευρά το Ρόκα με πολύ ωραία πάσα. Ο Ρόκα κατεβάζει. Έχει στήριγμα τον Μπρούνο. Θα του δώσει την μπάλα. Όχι. Βγάζει μια σέντρα εκεί που πήγε να βρει τον Ελ Καμπί. Τον Ζώτα, συγγνώμη. Όμως δεν ήταν καλή πάσα ή τουλάχιστον ήταν δυνατή.
1: Κώστα Σαμοθράκη, θα μπορούσα να κάνει ολόκληρο και το σούτ από εκεί, έτσι.
0: Εντάξει, εδώ από την τηλεόραση και εκτός γηπέδου τα βλέπουμε ωραία. Μέσα στο γήπεδο όμως είναι διαφορετικά, ρε πολύ. Η μπάλα έχει φτάσει στον Ντεμπούσερ, τον τερματοφύλακα.
1: Σίγουρα από τηλεόραση είναι όλα εύκολα, έτσι.
0: Βέβαια, τώρα άλλο τηλεόραση, άλλο εκτός από την εξέδρα.
1: Λοιπόν, Κώστα Σαμαθράκη παραμένει στον αέρα. Θα πάμε σε πολύ λίγο σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Σύντομα διαφημιστικά μηνύματα σε λίγα δευτερόλεπτα. Παραμένει στον αέρα εσύ και επανερχόμαστε. Εντάξει, να ακούσουμε και λίγο τις διαφημίσεις, γιατί και αυτές ενδιαφέρουν. Παραμένει στον αέρα. Προηγείται λοιπόν ο Ολυμπιακός 1-0 με το γκολ του Ελ Καμπί. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε στη συνέχεια ροή του αγώνα του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Προηγείται η ελληνική ομάδα με σκορ 1-0. Μέχρι στιγμής με τον γκολ που έχει πετύχει ο Ελ Καμπί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
13: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Η ώρα είναι 4:30.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και το micro break σε συνεχή ροή τη εκπομπή. Ο διαφωτιστή. Πάμε και πάλι στον Κώστα Σταμαδράκη. Είχαμε έτσι μια κοκορομαχία, Κώστα, και έτσι.
1: Ναι, είχαμε μια ψημαχία εκεί ανάμεσα στον Τάση, τον Ζώτα Σίλβα, του ζήτησε εξηγήσεις. Μπήκαν και οι υπόλοιποι παίκτες μέσα. Τελικά του φωνάζει ο διαιτητής τώρα και νομίζω ότι ηρέμησα λίγο τα πνεύματα. Να πούμε ότι συμπληρώθηκε το πρώτο. Κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον ΕΣΕ. Κίτρινη κάρτα στον ΕΣΕ από τον Ρίτσαρντ Μάρτινς, τον Ολλανδό διαιτητή. Αλλά θα πρέπει να δείξει και την κάρτα και στον Κλάση, τον αρχηγό. Δεν ξέρω μήπως του την έδειξε και δεν το πήρα χαμπάρι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ηρέμησα τα πνεύματα. Ολυμπιακός, να πούμε ότι προηγείται 1-0 χάρη στο γκολ του Ελκαμπή, ενώ συνεχίζονται εκεί κάποιοι διάλογοι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσα νεύρα σε ένα φιλικό παιχνίδι και δεν κατάλαβα και σε ποια φάση.
0: Πάντως, Κώστα, δόθηκε και η κίτρινη κάρτα και στον παίκτη της Αλκμάρ, οπότε ισοπαλία στις κίτρινες κάρτες.
1: Λοιπόν, ο ΕΣΕ, ο Κλάση είναι οι δύο παίκτες που πήραν κίτρινη κάρτα. Τα πνεύματα ηρέμησαν και τώρα το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Στο 31ο λεπτό είμαστε. Αλκμάρ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ελκαμπή από το 25ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Το πλάι out τώρα είναι για την Αλκμάρ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, με τον Χάβες, το νούμερο 15 που πήρε τη θέση του Κάσιους, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα στους αγωγούς και πολύ γρήγορα έφυγε από το παιχνίδι. Ο δεξιός μπακ της Αλκμάρη, μπάλα έφτασε πίσω στον Ντεμπούσερ και τον τερματοφύλακα. Πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού ψηλά, πολλά τρεξίματα βλέπω, γι' αυτό έγινε και το λάθος. Ο Ρόντι Νέι προσπαθεί να ξεφύγει. Μάχες εκεί στον χώρο του κέντρου, πολύ ένταση. Για να δούμε, κέρδισε ο Μουζακίτης, όχι, δεν προλάβει την μπάλα. Και τώρα βγαίνει στην αντεπίθεση ο Ολλανδοί με καλές προϋποθέσεις από τα δεξιά, με τον Πατάτη, τον Βραζιλιάνο. Φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης που κάνει τη διαφορά από πλευράς τεχνικής κατάρτισης. Βραζιλιάνος βέβαια. Και ο Ολλανδοί υποθυμμένουν. Η μπάλα και πάλι τώρα στον Πατάτη από τα δεξιά, που έχει μπροστά του τον Μπρούνο, τον ψιλοταλαιπώρησε κανένα δύο φορές, έκοψε ο Μουζακίτης σε πλάγιο out. Πλάγιο out λοιπόν για τους Ολλανδούς από τα δεξιά, σαν κοντινό corner θα έλεγα. Με πολύ δύναμη φαίνεται ότι θα στείλει την μπάλα ο Χάβες μέσα στην περιοχή. Έκοψε ο Κάρμο. Η μπάλα φτάνει στον Ελκαμπή που όμως είναι απομονωμένος. Ψάχνει στήριγμα, προσπαθεί να συνεχίσει μόνος του. Τα κατάφερε όμως, γιατί κέρδισε το play out από την παρέμβαση του Κλάση, ο οποίος βρέθηκε εκεί δεξιά, ο αρχηγός και χαφ της Αλκμάρ, και έκοψε. Ο Μπρούνο είναι αυτός που εκτελεί το πλάγιο out πίσω για τον Κάρμο. Αλλαγή παιχνιδιού του Κάρμο εκεί που είναι ο Ροντινέι, ο οποίος με μία τη δίνει για τον Ζώτα Σίλβα. Κλείνεται αυτός ανάμεσα από δύο παίκτες. Αλλάζει όμως με το, βρίσκει το Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος πήγε να κάνει τη σέντρα. Έκοψε ο Ντάιξτερ. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Ο Σάλιακας ήταν, συγγνώμη, ο οποίος προσπάθησε να βγάλει τη σέντρα, τώρα εκτελεί το πλάγιο out. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Έλληνας αμυντικός. Η μπάλα έφτασε στον Σμαϊλόβιτς Μπρούνο τώρα. Ρόκα. Για να δούμε. Τον Ισπανό είναι πολύ γρήγορος. Δύο-τρεις προσπάθειες που έχει κάνει, έχει ξεφύγει με σχετική ευκολία από τον αντίπαλο αμυντικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν τις έχει ολοκληρώσει. Ο Μπρούνο τώρα κέρδισε το πλάγιο out και θα είναι και ο εκτελεστής για να συνεχιστεί το παιχνίδι στο ΑΦΑ Stadium. Αλκμάρ Ολυμπιακός πάντα στο 0-1 χάρη στο γκολ του Ρικαμπή από το 25 λεπτό. Συνεχίζονται τα αυστηρά μαρκαρίσματα, ιδιαίτερα από πλευράς Ολλανδών, όπως τώρα πάνω στο Ρόκα, ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Τώρα η μπάλα χτύπησε πάνω στο διαιτητή, γι' αυτό και σταματάει το παιχνίδι και δίνει ελεύθερο.
0: Μια και αναφέρθηκε προηγουμένως για το Μαρό, το Σάλιαγκα Κώστα Σαμοθράκη στη φάση που είδαμε εκτέλεσε το πλάγιο. Να, και μια και λέγαμε προηγουμένως για τον Μπας Γιάννενα, να πούμε ότι έπαιξε στον Μπας Γιάννενα έτσι για 2 χρόνια ο Σάλιακας, από 31 Ιουλίου του 2020 μέχρι την 10 Μαΐου του 2022. Τότε που έπαιξε.
1: Νομίζω εκεί στα Γιάννενα έκανε τις 2 χρόνια.
0: Ναι, μπράβο, στα Γιάννενα και μετά το Μάιο του 2022 πήγε στην Bundesliga, έτσι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι έχει ξεκινήσει από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Έτσι. Ο Σάλιακας και μάλιστα έχει παίξει και σε επίσημα παιχνίδια επί εποχής Μίτσελ. Είχε παίξει σε κάποια μάτς. Είχε πάει και στην προετοιμασία και είχε παίξει και σε κάποια παιχνίδια εκείνη τη χρονιά. Τι έχουμε, cooling break, αν καταλαβαίνω καλά. Όχι. Απλά πάλι διαμαρτυρίες από πλευράς Ολλανδών. Το νούμερο 15 ο Χάβες διαμαρτύρεται. Ο Έσε δεν μπορεί να συνεχίσει, ήταν φανερό. Θα μπει ο Μαξούρας νομίζω στη θέση του. Φαίνεται ότι δεν ξεπέρασε το πρόβλημα του τραυματισμού. Έτσι θα μπει ο Μαξούρας στη θέση του. Το 37ο λεπτό. Τώρα που θα παίξει ο Μασούρας δεν είμαι σίγουρος, θα δούμε. Αν δεν κάνω λάθος θα πάει ο Ζώτα Σίλβα δίπλα στο Μουζακίτη στον άξονα και ο Μασούρας θα πάει πίσω από τον Ελκαμπή. Γιατί ο Μασούρας να παίξει αμυντικό χαφ δεν νομίζω ότι μπορεί. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι έχει στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ να κάνει. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό, πλησιάζουμε στο 37ο λεπτό, πάντα το 0-1 με το goal του LKB από το 25ο λεπτό, μας όλα στο πλάγιο out. Η μπάλα είχε κατέπτυση για τον Ρόκα, έκοψε εκεί όμως εκεί ο Χάβες, γύρισε την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του που έκανε ένα γέμισμα εκεί όμως ο Κάρμο κατέβασε, έδιωξε. Ο Μπρούνο είναι αυτός τώρα. Δεν είχε τι να κάνει την μπάλα και την πέταξε όπου να είναι. Γι' αυτό και κατέληξε στα πόδια των παικτών της Αλκμαρ που προσπαθεί να βγάλει μια επίθεση. Τώρα δεν είναι εύκολο γιατί βλέπω με πολύ μεγάλη πίεση από ψηλά από πλευράς παικτών του Ολυμπιακού. Δυσκολεύονται οι Ολλανδοί να βγάλουν την μπάλα. Τώρα την έχει ο Σόουτεν, ο Στόπερ. Κυρίως με τους δύο Στόπερ προσπαθούν περισσότερο να αναπτυχθούν. Πιέζει ο Ελκαμπή παραλίγο να γίνει το λάθος. Η μπάλα έφτασε στον Χάβες δεξιά, ο οποίος και πάλι γυρίζει στον Ντεμπούσερ, τον Βέλγο τερματοφύλακα. Δεν είναι και δύσκολο να γίνει το λάθος με την πίεση αυτή. Και έγινε. Κέρδισε ο Σάλιακας, αλλάζει με τον Ζώτα Σίλβα, φάουλ για τον Ολυμπιακό. Όχι, ο Σάλιακας ήταν αυτός που κέρδισε το φάουλ. Με ωραία προσπάθεια, προσπάθησε να ξεφύγει, τον βρίσκει χαμηλά κάτω. Ο Κουμπάινε, ο Σόουτεν, το νούμερο 16, συγγνώμη. Και ο Ρόντι Νέι τώρα, αφού έδεξε την μπάλα, είναι έτοιμος να βγάλει μια σέντρα, έπιασε την κεφαλιά ο Ελκαμπή, όμως δεν έβαλε καλά το σώμα του. Έτσι, αυτή κατέληξε πολύ ψηλά, πάνω από την εστία του Ντεμπούσερ. Ήταν ωραία παλσαριστή η σέντρα του Ρόντι Νέι, ο Ελκαμπή όμως δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Και η Αλγμαρ τώρα σε μια επιθετική προσπάθεια Βγαίνει όμως εκεί πολύ ωραία ο Σουηδός, ο Ισμαϊλόβιτς, και έκοψε μια υποσχόμενη επίθεση από πλευράς Αλκμάρ. Ολυμπιακός τώρα στο προσκήνιο με τον Ζώτα. Ωραία προσπάθεια και βγάζει εξαιρετική πάσα για τον Ροντινέη. Δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Κέρδισε όμως το πλάγιο out. Ο Μασούρας ήταν, συγγνώμη. Κέρδισε όμως το πλάγιο out από την παρέμβαση του Ντέξερ. Βλέπω ότι ο Μασούρας έχει πάει δεξιά. Να δούμε τι έχει αλλάξει η θέση με τον Ροντινέη, που ήταν δεξιά μπροστά από τον Σάλιακα. Ροντινέη, νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Κόπηκε η μπάλα. Έφτασε στον Μπρούνο που κάνει το σουτ. Έκοψαν οι αμυντικοί της Αλκμαρ. Νέα σέντρα, κεφαλιά σέντρα από τον Μπρούνο. Η μπάλα και πάλι στην κατοχή των παικτών του Ολυμπιακού. Ενώ πλησιάζουμε στο 41ο λεπτό. Έχουμε μπει στο 41ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός εδώ στο Αφάς Στάδιο προηγείται πάντα της Αλκμαρ με ένα 0 χάρη στο γκολ του Ελκαμπή στο 25ο λεπτό. Οι Ολλανδοί προσπαθούν να βγάλουν αντίδραση. Ο Ολυμπιακός όμως στέκεται καλά σήμερα και στο αμυντικό κομμάτι και στο ανασταλτικό. Μπροστά επιθετικά δεν έχει κάνει πολλές φάσεις, η αλήθεια είναι, αλλά μία φάση ήταν αρκετή για να του δώσει ένα γκολ, χάρης κυρίως στο δυνατό σουτ του Έσε που δεν μπόρεσε να διώξει το τερματοφύλακας και το ένστικτο του γκολτζή που έχει ο Ελκαμπή, που ξέρει πώς να περιμένει την μπάλα. Εξαιρετική προσπάθεια του Ρόκα που βγάζει μπροστινή πάσα για τον Ελκαμπή, όμως κατάλαβε, ήταν καλή προσπάθεια, κατάλαβε ο Ντεμπούσερ, ο τερματοφύλακας των Ολλανδών, βγήκε και γλίτωσε την Αλκμάρ από μια δύσκολη στιγμή, γιατί έφευγε, ήταν πολύ καλή προσπάθεια του Ρόκα που έψαξε από μακριά να βρει στο κενό χώρο τον Ελκαμπή. Έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, που είναι τώρα στο προσκήνιο με τον Μουζακίτη και τώρα τον Μπρούνο. Ρόκα. Μουζακίτης. Ρόκα φάουλ. Διαμαρτύρονται με το παραμικρό ή όλα. Είναι ο Πατάτη, είναι ο Βραζιλιάνος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ο Σμαϊλόβιτς για τον Ζώτα και τώρα Ροντινέη. Πολύ ωραία. Για να δούμε Ροντινέη. Έβγαλε μια σέντρα μέσα στην περιοχή, δεν έφτασε μπάλα στον Ελκαμπή, όμως κέρδισε το κόρνερ ο Ολυμπιακός, γιατί πετάχτηκε εκεί ο Γκόες, ο ένας από τους δύο στόπερ της Ολλανδικής ομάδας, και παραχώρησε κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Ο Ροντινέη είναι αυτός που πάει να το εκτελέσει, ενώ πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου 45 λεπτού. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση κόρνερ από πλευράς Ολυμπιακού. Με πολύ δύναμη η κεφαλιά προσπάθησε να πιάσει ο Ζώτα. Η μπάλα τα πόδια των παικτών του Ολυμπιακού με το Ροντινέη να επιμένει. Προσπάθησε να βγάλει τη σέντρα. Υπάρχει φάουλ. Το σφυρίζει αμέσως με την υπόθεση και του βοηθού από τον Ντέξτερ το φάουλ. Ο Ροντινέη είναι πεσμένος στο έδαφος και δείχνει να υποφέρει. Ήταν πολύ σκληρό το μαρκάρισμα, η αλήθεια είναι, από τον Ντάιξτρε. Είναι από πάνω του ο διαιτητής, προσπαθεί να σηκωθεί. Είναι πολύ δυνατό και με τα δύο πόδια πήγε ο Ντάιξτρε. Για κίτρινη κάρτα σε επίσημο παιχνίδι ήταν ξεκάθαρο. Σηκώθηκε εν πάση περιπτώσει ο Ροντινέη. Και τώρα να δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ο Μουζακίτης θα είναι τελικά. Αφήνει την μπάλα ο Ροντινέη. Και ο Μουζακίτης είναι αυτός που θα πάρει φορά. Κόρνερ. Νέο κόρνερ. Μέσα σε δύο λεπτά Ολυμπιακός έχει κερδίσει δύο συνεχόμενα κόρνερ, γιατί το νούμερο 10 ο Σμιτ που έχει οπισθοχωρήσει έδιωξε μπροστά από τον Ελκαμπή. Το κόρνερ αυτό θα τα εκτελέσει και αυτή τη φορά ο Θεοδωρή Μουζακίτη. Ο Ντινέη φαίνεται ότι ακόμα δεν είναι καλά το πόδι από την ουσία που δέχτηκε από τον Ντάιξτρε. Μουζακίτη λοιπόν, η κεφαλιά, γκολ 2-0 από τον Κάρμο. Πολύ ωραία πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Νταβίτ Κάρμο και πετυχαίνει τον πρώτο του γκολ μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι όσο καλά εκτελεσμένο είναι το κόρνερ από τον Μουζακίτη, άλλο τόσο εξαιρετική είναι η κίνηση του Κάρμο που πετάγεται στο πρώτο δοκάρι, εκεί που δεν προλαβαίνει κανείς ο Ολλανδός να πάει. Και ο Νταβίτ Κάρμο με κεφαλιά κάνει το 0-2 σχεδόν στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Πανηγυρίζει ο Κάρμο. Ναι, ήταν εξαιρετική εκτέλεση του κόρνερ και του Μουζακίτη, αλλά και η έξυπνη τοποθέτηση του Κάρμο στο πρώτο δοκάρι που πετάχτηκε και με πολύ ωραία κεφαλιά έκανε το 0-2 για τον Ολυμπιακό. Προσπάθησε να ξεφύγει ο Κλάση, έκοψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση τώρα με τον Ροντινέη, κόπηκαν και οι Ολλανδοί στο προσκήνιο. Ολλανδοί με σκληρά μαρκαρίσματα αρκετές φορές, η αλήθεια είναι. Γιατί και ο Έσε που αποχώρησε έτυχε μια κλωτσιά και ο Ροντινέη τώρα πριν από λίγο. Θα δούμε αν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Έσε. Δεν θα είναι καλό μαντάτο αυτό. Και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής σφυρίζει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο ΑΦΑ Stadium. Ο Ολυμπιακός προηγείται της Αλκμαρ 2-0 χάρη στα γκολ του Ελκαμπή στο 25ο λεπτό και του Νταβίτ Κάρμο με κεφαλιά λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου 45 λεπτού. Καλή γενικά εμφάνιση σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό για τον Ολυμπιακό με δύο γκολ, καλή αμυντική λειτουργία και στον άξονα και πίσω στην τετράδα στην άμυνα. Αυτά λοιπόν προσωρινά, σε λίγο θα επιστρέψουμε για να δούμε τι μας περιμένει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ωραία, Κώστα Μαθράκη, μπορεί να πάρει και εσύ ανάσες. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. 2-0 μπροστά Ολυμπιακός με δύο υπέροχα γκολ. Θα τα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Με δύο υπέροχα γκολ λοιπόν Ολυμπιακός προηγείται 2-0 της Αλκμαρ. Μια Αλκμαρ που σαφέστατα είναι πιο έτοιμη με τον Ολυμπιακό, όμως ο Ολυμπιακός είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, όπως μας περιέγραψε ο Κώστας Αμοθράκης και όπως το διαπιστώσαμε κιόλας. Ακούτε πάντα την εκπομπή του Διαφωτιστή στο Interventen Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026. Να πούμε ότι στην παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων είναι ο Γιώργος Ιωάννου, Νίκος ο Κατσάτσος. Επίσης να πούμε την ίδια ώρα έχουμε και το φιλικό του Ηρακλή με την Μπολόνια στην Ιταλία, όπου ο Βάλτερ Ματσάρη μεταξύ άλλων τσεκάρει τον διεθνή Ιταλό φορ Στέφανο Κάκα με καταγωγή από την Ιγυρία. Το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής και η δεκάδα του Γυραιού που ξεκίνησε το μάτς αυτό. Ο Γυραιός είναι Αθανασιάδης, Βούρος, Τσάκλα, Ιντίγο, Ρομπ, Σουρλής, Κράινς, Νεαουσίλιο, Οκάκα και Καϊμπουέ. Επίσης είπαμε και για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή που ανακοινώθηκε για να ενισχύσει βέβαια τον Γυραιό στην προσπάθειά του στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία, στο νέο πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελβίρ, όπως είπαμε, Κόλιγιτς. Είναι 29χρονος Βόσνιος διεθνής φορ, 1,94 ύψος, διακρίνεται για τη δύναμή του και την εκτελεστική του ικανότητα. Έχει παίξει στην Universitat Craiova πάνω από 170 συμμετοχές, στη Λεκ Πόσνα, στη Ραπίτ Μπουκουρεστίου, αλλά έχει και ευρωπαϊκές εμπειρίες. Να πούμε στο σημείο αυτό για τους φίλους που ρωτάνε ότι μπορούν να στέλνουν τα μηνύματά τους στο γνωστό Viber 6939-943-943 μέχρι το τέλος εκπομπής, αλλά και τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά τα μεταφέρουμε 210-220-5943 και 215-215-5943. Από τις 6 και μετά θα βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, έτσι, μέχρι τις 8. Επίσης να πούμε ότι μας ακούτε παντού στην Αττική, Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, στην Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη, καλησπέρα στον Παρασκευά, Μεγαλόπολη από 104,6. Ηλία, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο 98,6. Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφόνισο 104,6. Όπως είπαμε, Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφόνισο από 104,6. Έτολα, Καρανία, Γρήνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Σιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6. Στα Δωδεκάνησα, Ρόδος από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport, να καλησπέρισω και τον Μιχάλη το Σοηλέ εδώ πέρα από Super Sport 104. Στην Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη, Ελλάς Σατ. Να πω επίσης ότι το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα, πολύ κοντά παιδιά, σε πανέμορφο περιβάλλον. Θα σας συναρπάσει η θέα του Ευωικού και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Επίσης το hotel Ανθιδών, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για άλλο στις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Το Hotel Ανθιδών στη Χαλκίδα, για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 222 10 96 465. Και να επαναλάβετε, στην Χαλκίδα, μια ανάσα από την Αθήνα, βρίσκεται το Hotel το Ανθιδών, όπως είπαμε, Estate στην Χαλκίδα, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει, όπως είπαμε, φάρμα, πισίνα, pool bar και με υπέροχη θέα στον Ευωϊκό. Στο κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε την διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, φοβερά εδέσματα, ιδανικό και για πάση φύση στους εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή και για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Στο Hotel Ανθιδών στην Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους, επίγειος παράδεισος. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 222 10 96 465. Σήμερα είναι της Αγίας Άννας, χρόνια πολλά στις Άννες που γιορτάζουν. Αύριο είναι της Αγίας Παρασκευής, προκαταβολικά χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν και όσες γιορτάζουν και αύριο. Δύο μεγάλες γιορτές, αν και όλες οι γιορτές είναι μεγάλες.

φίλος ο Γιάννης λέει: Φώτη, καλησπέρα. Είχαμε πει στην εκπομπή του Νίκου Κατσάτσου ότι η δεκάδα που έπαιζε χθες ήταν εντελώς πειραματική. Τώρα οι Ολυμπιακάρες λέει. Και οι προπονητές εξέδρας τι έχουν να πούν. Ο Ολυμπιακός παίζει και η μεγαλύτερη ομάδα από την Adverb. Ο φίλος μας ο Διονύσης Ετμάκη, ο Διονύσης λέει Φώτη καλησπέρα λέει. Πελάτες λέει έχουμε πιάσει τους Ιταλούς στην υδατοσφαίρη. Ο Αργυρόπουλος είναι ο δήμιος τους. Όλες οι εθνικές αυτής της χώρας είναι σε κάθε επιπτώσει και όπως λέει ο Αργυρόπουλος είναι ο δήμιος της Ιταλίας. Στην υδατοσφαίρη πάμε πολύ φοβερά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή απερήφανη Γαβρίνα λέει θρύλος. Μια ζωή φωτάρα λέει είσαι φοβερός δημοσιογράφος. Πες τα όλα λες πολλές αλήθειες. Συνέχισε είμαστε πλάι σας. Και ευχαριστούμε λέει είσαι το καλύτερο αθλητικός σταθμός. Ευχαριστούμε φωτάρα λέει. Εδώ Θεσσαλονίκη ραδιοφωνικά πότε θα έχει. Θα επεκτηνόμαστε συνέχεια παιδιά. Υπομονή όλα θα γίνουν έτσι. Και κάποιοι φίλοι από την Καλαμάτα με ρωτάνε. Παντού επεκτηνόμαστε όλα θα γίνουν. Καλά να είμαστε υγεία, να είμαστε και να έχουμε και μια και ανέφερες πέρα από το σκάνδαλο Νοβάρτης που ο Σαλμάς έβγαλε στη φόρα τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι αγαπητή αποστολή που λες θρύλος μια ζωή και καλά κάνεις. Ο καθένας την ιδεολογία του την υπερασπίζεται. Έμαθα ότι στο Θριάσο υπάρχει μαγνητικός τομογράφος. Τα μαθαίνω όλα η δεσφυλή αποστολή, κάνω ρεπορτάζ παντού. Πέρα από τον αθλητικών. Αλλά δεν υπάρχει εξειδικευμένος γιατρός για να χειρίζεται το μαγνητικό τομογράφο. Σαν ανέκδοτο ακούγεται. Οποιοςδήποτε λοιπόν γιατρός άλλης ειδικότητας χωρίς να είναι εξειδικευμένος χειρίζεται αυτόν τον μαγνητικό τομογράφο. Κατά τα άλλα δεν έχουμε ελλείψεις έτσι στα νοσοκομεία. Διαβάζω σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day και λέει προνομιακή μέχρι η αηδίαση μεταχείριση λέει του Αλαφούζου και του Παναθηναϊκού από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από κάτω λέει μούγκα για το που λένε. Και από κάτω λέει σφυρίζουν αδιάφορα δύο μέτρα και δύο σταθμά όλα για τον Γιάννη. Ένα φίλος ο Πέτρος από Χαλκίδα κάνει πλάκα στους Παναθηναϊκούς, αστιεύεται βέβαια. Λέει έτσι αλλιώς ο Παναθηναϊκός μέσα στην έδρα του έπαιξε με τους Παξούς, λέει, εννοεί για την Ευρωπαϊκή Ομάδα την Παξή.

0: Μια και είπε ο φίλος ο Διονύσης για τις επιτυχίες που έχουν στην υδατοσφαίρα και πριν πάμε πάλι σε διαφημιστικά μηνύματα και break και πάμε στο δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ 2-0 Ολυμπιακός από το πρώτο ημίχρονο. Με τα γκολ του Ελκαμπίκ του Κάρμο, στιγμές εθνικής υπερηφάνειας, παιδιά και βαθιά συγκίνησης χάρισαν τα νέα ταλέντα του ελληνικού αθλητισμού στις διεθνείς διοργανώσεις. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κομπηλασίας K23, να το επαναλάβω και εγώ, στο Ντουίσμπουργκ στη Γερμανία, σε αυτά τα πράγματα μας κάνουν υπερήφανους. Η Ελλάδα πάτησε δύο φορές στην κορυφή του κόσμου. Η Μιλάνα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη κατέκτησαν το ορσό μετάλλιο στο διπλό σκύφι με τον εθνικό ύμνο να αντυχεί στην απονομή. Παράλληλα λοιπόν, μετά τα δύο κορίτσια, τα χρυσά, η Μιλένα η Κοντού και η Ελένα Διαβάτη, ο Αλέξανδρος Χάτζη Αυγουστίδης και ο Ανδρέας Μπούρκας ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο δίκοπο άνευ. Σπουδαία επιτυχία λοιπόν σημείωσε και στην ιστιοπλοεία, όπου η Ιλιάνα Παναγή κατέκτησε το σημαίνει μετάλλιο στην κατηγορία Άντερ 15 ανάμεσα σε 21 σκάφη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στην Κώστα Μπράβα. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στα κορίτσια.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Η ώρα είναι 5.
6: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
0: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαβοτισής στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, 4 μεσημέρι ξεκινήσαμε ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Ελτία Δύσεων. Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σόιλες. Χρόνια πολλά στις Άνες που γιορτάζουν σήμερα. Αύριο τις Αγίες Παρασκευής, προκαταβολικά από σήμερα για αύριο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν αύριο. Σε λίγο θα έχουμε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Προηγείται ο Ολυμπιακός με σκορ 2-0. Πολύ καλή εμφάνιση, αρκετά και φάτος ο Ολυμπιακός. Δύο υπέροχα γκολ. Ο Φίλο ο Διονύση έχει στείλει και άλλο μήνυμα. Λέει καλύτερο ο Γάβρο σήμερα από την Αλκμαρ. Η Adverb ανώτερο επίπεδο από την Αλκμαρ. Για να δούμε το δεύτερο μήχρονο. Αυτό περιμένουμε κι εμεί. Που θα το περιγράψει και αυτό ο Κώστα Αμοθράκη για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Αρκετό κόσμο Ολυμπιακού στην Εξέδρα. Πανηγύρισε το γκολ για τα δύο γκολ τη ομάδα. Και γενικά το γιόρταζε σε όλη τη διάρκεια του πρώτου μηχρόνου. Μεταφέρουμε και τηλεφωνικά τα μηνύματά σας στο 210-2259-43 και 215-215-5943. Στα δύο αυτά τηλέφωνα από τις 6 και μετά θα βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Και σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής το έχετε κάνει ήδη. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Διάρκεια μετάδοση και το δεύτερο μηχρόνο, βέβαια, θα έχουμε και τις ειδησούλες που βγαίνουν. Θα σας ενημερώνουμε και ενημερώνουμε μετά για τα πάντα. Και το κομμάτι της πολιτικής καθημερινότητας θα ασχοληθούμε κανένα 20 λεπτό και αυτό, παιδιά, το ξεχνάμε έτσι. Αμέσως μετά τον αγώνα. Και αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Μόνο όταν ωρεοποιηθεί η ζωή μας και γίνει ποιοτική, τότε πραγματικά θα το αφήσω αυτό, έτσι. Αλλά τα κακό κείμενα πάντα τα λέμε, τα σχολιάζουμε. Δεν μας ξεφεύγει τίποτα, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν τις καταστάσεις. Πνίγηκε χθες η Αττική με τη βροχή. Έπεσαν και κόπηκαν κάποια δέντρα. Ευτυχώς έκτυψε κόσμος. Κάποιοι δήμοι δεν τα μάζεψαν αυτά τα δέντρα σήμερα που ήταν πεσμένα. Αποτύχει καμιά φορά. Ζούμε, το λέει πολλοί κόσμος αυτό. Καλησπέρα στο Αχαρία, στο Βασίλειο Καψάλη, στον Άγιο Ελευθέριο, στις δύο Άννες, στη Δέσποινα και στη Χριστίνα στο Ήλιον. Στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά και στη Δέσποινα στον Άγιο Λουκά. Στον Κώστα στο Βαθύ, στο Βασιλικό της Εύβοιας. Πανέμορφο μέρος. Πετάγεις ό,τι ώρα να είναι, έτσι.

Από ό,τι πρόλαβα και εγώ να δω, δεν υπάρχουν αλλαγές στις δύο ομάδες, και στου Ολυμπιακού την σύνθεση και στην σύνθεση της Αλκμάρ. Συνεχίζουν όπως ξεκίνησα τον μάτς. Βέβαια είχαμε δύο αλλαγές, έτσι, και ο Έλσε. Και ο Έσε λοιπόν από τον Ολυμπιακό είχε βγει αναγκαστικά. Αλλά και ο Κάσιος που είχε πρόβλημα στους προσαγωγούς για την Αλκμάρ έχουν εγκαταλείψει το παιχνίδι.

Καλησπέρα στους δύο Βαγγέλες, στη δύο Σκλαμπρινή και στον ένα στην Σάνα Πατήσια, στη Χαρά Σάνα Πατήσια εκεί στην Ηρακλείου, στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Ο φίλος του Διονύση λέει πώς είναι δυνατόν να πέφτεις καλωσιά, δεν καταλαβαίνω, λέει τι θα πει βροχή μπουρίνη. Απλά φίλε Διονύση, δεν υπάρχουν υποδομές έτσι εδώ και αρκετά χρόνια. Τίποτα δεν έχει γίνει, απολύτως τίποτα. Πού είναι οι δρόμοι που έγιναν τότε με την Ολυμπιάδα, πρέπει να γίνουν εκτός από την Αττική Οδό, έτσι. Επιτρέπεται να υπάρχει μόνο μια δικελία που στην ουσία είναι και η Αχανών, και αυτή η δικελία είναι έτσι στη Νέα Φιλαδέλφια. Ένας δρόμος τι να κάνει. Για παράδειγμα το λέω έτσι. Τίποτα δεν έχει αλλάξει αυτή τη χώρα. Μόνο οι υπερφορολόγοι που την πληρώνουμε πολλαπλά, ειδικότερα με την έτσι, κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχουμε φόρους εισοδήματος, ένφια, τέλη κυκλοφορίας, ΦΠΑ, ειδικός φόρος καυσίμων, φόρος στο νερό, φόρος στο ρεύμα, παντού παιδιά, στα καύσιμα. Πόσους φόρους θα πληρώνουμε τελικά και θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε? Στο εξωτερικό ένα φόρο κρατάνε, μία φορά από την αρχή της χρονιάς, το μισθό. Στα τρόλι βλέπω ότι στάζουν συνέχεια μέσα, έτσι όταν αναλάβουν τα κλιματικά οι άνθρωποι. Στάζουν μέσα, κάνεις ντουζ, έτσι δεν είναι τώρα η κατάσταση αυτή. Λέω ο φίλος Διονύσης, χάρτη ήταν η σκαλωσιά, λέει. Ο ή εργολάβος είναι για τα μπάζα. Πολλά πράγματα έχουν γίνει στο πόδι και διαμαρτύρεται πολλοί κόσμος στο τελευταίο διάστημα, εκτός των άλλων. Για τις εργασίες που γίνονται μέσα στον καύσωνα, στο μετρό, παιδιά, έτσι που συνεχίζουν να γίνονται. Τα ταλαιπωρία του κοινού. Στο 50 λεπτό παραμένει το 2-0 του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Ο Ολυμπιακός ο οποίος ξεκίνησε επίσης δραστήριος και το δεύτερο ημίχρονο.

Μεταγραφή έκανε η Παναχαϊκή, να λέμε και για όλες τις ομάδες παιδιάς. Για τον Ναμπίλ Ναμπί, που είναι γνώριμο στο ελληνικό κοινό από την παρουσία του σε όφη και ατρόμητο, το έφερε στην Πάτρα η Παναχαϊκή. Είναι 32χρονος επιθετικός μέσος, γεννήθηκε 28 Φεβρουαρίου του 1994. Το 2019 μετακόμισε στη χώρα μας για τον Όφη με τη φανέλα, το οποίο αγωνίστηκε 53 φορές σημειώνοντας 3-9 γκολ και είχε 4 ασίστ. Ακολούθησε ο Ατρόμητος, η Άθρας Καλυφθέα, η Δόξα Κατοκοπιάς και ο Ακρίτας Χλώρακας. Αυτά για το νέο απόκτημα της Παναχαϊκής ιστορικής ομάδας. Σεβαστή ιστορία για όλες τις ομάδες, έτσι. Ειδικότερα αυτές που έχουν πιο βαριά ιστορία και μεγαλύτερη. Αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο καμιά φορά δεν παίζουν ρόλο αυτά. Παίζει το budget ρόλο και τι ομάδα έχει αυτή τη στιγμή. Τα είπαμε και για το Μουντιάλ, έτσι. Πολύ μετριότητα, παιδιά. Και ο Μέση είχε κάποιες ενέργειες εκεί, αλλά γύρω από το Μέση δεν παρουσίασαν απολύτως τίποτα. Και είχαν δίκιο και οι φίλοι που έλεγαν εδώ πέρα ότι με το πράσινο ακροτήρι σπρώχτηκε από τη διαιτησία Αργεντινή. Αλλά μετριότητα γενικότερα στο Μουντιάλ αυτό.

Το μόνο που δεν ήταν με μέτρο ήταν τα κέρδη που υπήρχαν στο Μουντιάλ αυτό. Τα υπερκέρδη για πολλούς. Και μιας και λέμε για υπερκέρδη, στα 100 δολάρια, παιδιά, έχει φτάσει το βαρέλι στο πετρέλαιο, έτσι.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε πάλι στον Κώστα Σαμοθράκη για τη συνέχιση του δεύτερου ημιχρόνου στο μάτς του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Προηγείται ο Ολυμπιακός με 2-0. Τα γκολ πέτυχε από το πρώτο ημίχρονο. Ακούμε, Κώστα Σαμοθράκη.
1: Λοιπόν, στο ΑΦΑ Stadium το 0-2 παραμένει. Βρισκόμαστε στο 52ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός προηγείται χάρη στα γκολ του Ελκαμπή στο 25ο λεπτό και του Νταβίτ Κάρμπο με κεφαλιά στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, στις καθυστερήσεις σχεδόν. Ο Ολυμπιακός τώρα τον πήγε καλή επίθεση. Βέβαια τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, για να δούμε εδώ τον Ρόκα που φεύγει πολύ ωραία. Όχι, δεν ήταν ωραία τελικά. Προσπάθησε να βγάλει μια σέντρα κόπη την τελευταία στιγμή από τον Κλάση. Οι Ολλανδοί έχουν ξεκινήσει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα στο 48ο λεπτό έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση με πρωταγωνιστή τον Στουρνάρα. Εκτέλεσε ένα κόρνερ ο Ντάλ από τα δεξιά. Η μπάλα είχε περίεργα φάτσα, είχε πορεία προς την εστία. Πήγαινε κατευθείαν γκολ δηλαδή. Ο Στουρνάρας με τα ακροδάχτυλα την έδιωξε και μαζί με το δοκάρι, μπάλα βρήκε και το δοκάρι, κατέληξε και πάλι σε κόρνερ. Ήταν μια εξαιρετική επέμβαση του Στουρνάρα σε ένα πολύ περίεργο, αν θέλετε, σουτ παλτσαριστό του Ντάλ. Παραλίγο η μπάλα να καταλήξει κατευθείαν γκολ από εκτέλεση κόρνερ. Αυτή ήταν και η μοναδική στιγμή έτσι ενδιαφέρουσα. Αν δεν το Ολυμπιακός και στο δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει, μάλλον έχει ισορροπήσει τα τελευταία λεπτά το παιχνίδι, με τον Μουζακίτη κυρίως στο κέντρο. Να πούμε για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας, ότι στο 37ο λεπτό ο ΕΣΕ έχει μπει ο Ταρέμι στο παιχνίδι, αλλαγή στη θέση του Ελκαμπίμπη και ο Ταρέμι. Έλεγα προηγουμένως ότι στο πρώτο ημίχρονο, το 37ο λεπτό, ο ΕΣΕ αποχώρησε τραυματίας. Τη θέση του πήρε ο Μασούρας, ο ΕΣΕ ο οποίος είχε τραυματιστεί και νωρίτερα. Φάνηκε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Τελικά όμως αντικαταστάθηκε, δεν ξέρω αν για προληπτικούς λόγους ή είναι κάτι πιο σοβαρό, θα το μάθουμε αργότερα. Και έτσι πήρε τη θέση του Μασούρας, ο οποίος έχει πάει δεξιά και ο Ροντινέη έχει περάσει εσωτερικός χαφ δίπλα στον Μουζακίτη. Και πριν από λίγο μπήκε στο παιχνίδι και ο Ταρέμι στη θέση του Ελκαμπή. Αυτές οι δύο είναι οι αλλαγές από πλευράς με την Λίμπαρο. Με τους Ολλανδούς τώρα να είναι στο προσκήνιο. Προσπάθησε να κόψει την μπάλα ο Μέτζικ, ο Σέντερ Φορ. Όμως επενέβη εκεί ο Κάρμον και παραχώρησε κόρνερ. Καλή προσπάθεια από πλευράς, όχι, ο Ισμαήλωβιτς ήταν, συγγνώμη, ο οποίος παραχώρησε το κόρνερ για τους Ολλανδούς, οι οποίοι επιμένουν, ψάχνουν ένα γκολ σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και τώρα από τα αριστερά ένα δυνατό σουτ, την μπάλα κοντράρει, προσπαθούν να διώξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η μπάλα φτάνει δεξιά στον Ντάλ, ο οποίος έχει μπροστά του τον Σάλιακα. Ωραίο δυνατό σουτ, μπάλα έφυγε ψηλά out. Το σουτ ήταν από τον Σμιτ, το νούμερο 10 της Αλκμαρ.
0: Να πούμε, Κώστα Μαθάκη, σε δύο φιλικά που είναι σε εξέλιξη αφορούν ελληνικές ομάδες. Ο Όφι είναι στο 0-0 με την Go Ahead Eagles, ενώ ο Ηρακλής βρίσκεται πίσω στο σκόρ από την Πολώνια με 1-0. Προηγείται η Ιταλική ομάδα. Ο Όφι είναι στο 0-0 στο 20 λεπτό με την Go Ahead Eagles. Συνεχίζει, Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ωραία, 57ο λεπτό στο ΑΦΑ Stadium. Το 0-2 για τον Ολυμπιακό παραμένει από το πρώτο ημίχρονο, χάρη στα γκολ του Ελκαμπή στο 25ο λεπτό και του Κάρμου τα κεφαλιά λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό. Ο Αγγολέζος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ οι Ολλανδοί προσπάθησαν να βγουν στην αντεπίθεση, όμως ο Πατάτη ήταν σε θέση offside, έτσι ως μη γενόμενη φάση πέρασε ανεκμετάλλευτη για την Αλκμαρ. Με τον Ολυμπιακό να έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, γιατί στα πρώτα 5-6 λεπτά οι Ολλανδοί μπήκαν δυναμικά, πίεσαν Αλλά ο Ολυμπιακός σαφώς κάνει πολύ καλύτερη εμφάνιση από αυτή που είδαμε χθες με την Άντβερπ στην Αμβέρσα. Πιο πιστικός σε μπάση περιπτώσει και με δύο γκολ και με καλή οργάνωση στον χώρο του κέντρου και καλή αμυντική λειτουργία με τον Γκάρμο και τον Σμαΐλοβιτς να είναι πολύ σταθερή. Ο Μπρούνο τώρα παραχώρησε ένα πλάγιο out και οι Ολλανδοί αλλάζουν το παιχνίδι από την άλλη πλευρά, όχι όμως γιατί εκεί ο Σμαΐλοβιτς είναι σε καλή θέση. Ο Σουηδός και σήμερα είναι πολύ σταθερός, έχει βγάλει πολλές φάσεις σε στιγμές πίεσης των Ολλανδών με καλές τοποθετήσεις, ξεκάθαρο μυαλό. Ο Σάλιακας εδώ, όπα, θα διεύσει σε πλάγιο out, αλλά πιάνει τον οπίστιο μοιραίο ο Σάλιακας. Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι κράμπα, αλλά ο Σάλιακας είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και προς στιγμή είδα που έπιασε τον οπίστιο μοιραίο. Θα έχει ο Θεός μαζί με το ιατρικό team να δούμε τι ακριβώς και αν ο Ολυμπιακός θα έχει δεύτερη απώλεια μετά τον Έσε. Παραλαμβάνω, στο 37ο λεπτό ο Έσε αποχώρησε τη θέση του Πύρου Μασούρας και ο Σάλιακας τώρα είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Κάνει το πόδι του. Τι κράμπα είναι. Για να δούμε. Σηκώνεται ο Σάλιακας. Νομίζω ότι θα γίνει αλλαγή. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, η πρώτη εκτίμησή μου. Μακάρι να διαψευστώ. Αλλά το βλέπω να δυσκολεύεται να περπατήσει. Τέλος πάντων, το πλάγιο έτσι κι αλλιώς είναι για τους Ολλανδούς, από τα αριστερά όπως επιτίθονται. Λοιπόν, ο Σάλιακας εκτός, τραυματίες και μπαίνει ο Μαθαίο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλά τα νέα ή κακά. Για τους
0: και πάνω που πήγαινε διακού. Πάρα πολύ καλά ο Σάλιακας, έτσι Κώστα, πάρα πολύ καλά πήγε σήμερα.
1: Καλός ήταν, ναι, πολύ καλός ήταν. Αλλά το θέμα τώρα είναι ότι είναι η δεύτερη απώλεια για τον Ολυμπιακό λόγω τραυματισμού. Ο Ολυμπιακός τώρα που είναι, επαναλαμβάνω, ο Μαθαίο πήρε τη θέση του Σάλιακα, όπως και ο Μασούρας. Όπως και ο Μασούρας στη θέση του Έσε και ο Ταρέμι στη θέση του Ελκαμπή. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές που έχει κάνει ο Μαντιλίμπαρ. Η μία αναγκαστική στο πρώτο ημίχρονο, οι άλλες δύο στην επανάληψη. Με τους Ολλανδούς τώρα, ενώ μπήκαμε μία ώρα αγώνα συμπληρώσαμε. Το νούμερο 23 πήρε τη θέση Κιανού, θα δω για την Αλκμάρ του νούμερο... Α, αυτός που μπήκε αλλαγή του Χάβες. Παίρνει τη θέση του νούμερο ο Μπίλι Βαν Ντιούιν. Αλλαγή στην αλλαγή για τον Ρόι Έξελντ, τον προπονητή της Αλκμάρ. Νομίζω και αυτός με πρόβλημα τραυματισμού. Είναι φανερό ότι οι ομάδες βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας, οπότε εδώ είναι, υπάρχει φάουλ. Όχι. Ο Ρόκα προσπάθησε να ξεφύγει. Έχει πάει αριστερά ο Ρόκα τώρα, από την ώρα που μπήκε ο Μασούρας, και δεξιά ο Μασούρας. Ο Ρόκα που ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχε 2-3 καλές προσπάθειες, κυρίως με την ταχύτητά του προσπάθησε να βγάλει κάποιες σέντρες, οι οποίες δεν έφτασαν όμως τελικά στον Αλικαμπή. Πάντως έβγαλε ενέργεια ο Ισπανός εξτρέμ. τον οποίο ο Ολυμπιακός θα παίξει από την Χιρόνα. Μουζακίτης από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού, άφησε για το, για το Μαφέο, συγγνώμη. Η μπάλα στον Κάρμο και τώρα Μπρούνο από τα αριστερά. Βγάζει μια σέντρα μέσα στην περιοχή, έρχεται εκεί και κάνει το σουτ ο Μασούρας. Καλή προσπάθεια, καλή επίσκεψη του Ολυμπιακού στα καρέ της Αλκμαρ. Ήταν πολύ ωραία σέντρα του Μπρούνο. Πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας ο Μασούρας, αλλά δεν μπόρεσε να τη βρει όπως θα ήθελε. Αν και ήταν στο καλό του πόδι το δεξί. Έτσι χάθηκε η ευκαιρία για ένα ακόμα γκολ από πλευράς Ολυμπιακού. Ο Μαφέο απομακρύνει. Οι Ολλανδοί προσπαθούν να απομακρύνουν και τα καταφέρνουν τελικά. Έχουν την κατοχή της μπάλας, αλλαγή παιχνιδιού. Εκεί που έρχεται πολύ, πολύ ωραία ο Σμαϊλόβιτς και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Στουρνάρα. Να επαναλάβω, ο Στουρνάρας μπορεί να μην έχει χρειαστεί να κάνει να συμμετάξει στο παιχνίδι, να έχει ενεργή συμμετοχή, γιατί οι Ολλανδοί δεν έχουν κάνει καμιά ωραία. Και ο Μπρούνο κάτω, αυτός με κράμπα όμως από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, λέει ο Κάρμο, λέει δεν υπάρχει πρόβλημα. Κράμπα είναι για τον Μπρούνο, ο οποίος σηκώθηκε. Φαίνεται να μην έχει πρόβλημα. Να το δούμε και αυτό και τρίτη
0: απόφαση. Με αυτά που έχουν γίνει, Κώστα, λογικό να ανησυχούν πλέον οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Έχουν δει πολλά τα μάτια του σήμερα και με τον Νέσε και με τον Τσάλεγκα και τρομάζουν σε κάθε τέτοια περίπτωση.
1: Βέβαια. Αλλά φαίνεται δεν είναι, είναι κράμπα είναι περισσότερο, δεν φαίνεται να είναι κάτι άλλο. Μια σου σηκώθηκε και τον βλέπω να τρέχει και να κινείται κανονικά ο Μπρούνο. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 65 λεπτό. Αλκμάρ Ολυμπιακός 0-2. Χάρισα γκολ του Ελκαμπή στο 25 λεπτό και του Νταβίτ Κάρμπο με κεφαλιά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ένα ωραίο γκολ σε δημιουργία, και λέω σε δημιουργία, μπορεί να ήταν από κόρνερ. Εδώ έγινε το λάθος. Για να δούμε, ο Ολυμπιακός ωραία μπάσα μέσα στην περιοχή, ο Μασούρας το σουτ δεν προλαβαίνει τελευταία στιγμή. Ο Ταρέμι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και ήταν πολύ ωραία η πάσα του Ζώτα Σίλβα δεξιά στο ξεμαρκάρι του Μασούρα. Θα μπορούσε να σουτάρει, όμως προτίμησε να κάνει μια παράλληλη σέντρα. Ήταν εξαιρετική η πάσα του Ζώτα Σίλβα. Μασούρας έκανε την σέντρα σουτ λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα έπρεπε, γι' αυτό και ο Ταρέμι δεν μπόρεσε να τη βρει μπροστά του όπως θα ήθελε. Στο τσάκ δεν πρόλαβε για να κάνει το 3-0. Ή ακόμα καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 66 λεπτό. Ο Ολυμπιακός σαφώς δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις, καλύτερες φάσεις για γκολ, τουλάχιστον από αυτά που είδαμε χθες στην Αμβέρσα, σε μια εμφάνιση που δεν ήταν καλή, όμως ο Ολυμπιακός σήμερα είναι πιστικός τουλάχιστον. Κατά διαστήματα, με καλή κυκλοφορία της μπάλας και κυρίως καλή αμυντική λειτουργία που έχει να κάνει με το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Κάρμο Σμαϊλόβιτς. Είναι εξαιρετική και οι δύο, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Αλληλοκάλυψη, καθαρό μυαλό, σωστές τοποθετήσεις. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η Αλκμάρ δεν έχει πιέσει πολύ. Δεν έχει κάνει τη μεγάλη φάση αν θέλετε. Πίεση υπήρχε. Αλλά και οι δύο στις φορές χρειάστηκαν να αντιδράσουν. Το έκαναν με τον καλύτερο τρόπο. Η Ολλανδή τώρα είναι, η μάλα φτάνει πίσω στον De Bruyser, τον goalkeeper, τον Βέλγο, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι αριστερά. Εκεί που είναι ο Ντάλ, συγγνώμη,

0: των Κουμπάινερς. Τελικά τον βρήκε δυνατά με το γόνατο μάλλον. Σηκώθηκε ο Ροντινέι, ευτυχώς. Να, φαντάζομαι ο Μεντιλίμπαρ θα κάνει το σταυρό του σήμερα, με αυτά που βλέπει. Να υπενθυμίσω ότι ο Έσε το 37ο λεπτό αποχώρησε τραυματίας στη θέση του πήρε ο Μασούρας και πριν από λίγο τραυματίστηκε και ο Σάλιακας και τη θέση του πήρε ο Μαφέο στο δεξιάκρο της άμυνας. Οι Ολλανδοί τώρα στην επίθεση από τα αριστερά με τον Ντάλ. Προσπαθεί και βγάζει μια ωραία σέντρα. Απομάκρυνε εκεί ο Κάρμο, φάουλ. Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Καθίνει ο διαιτητής στην εξή.
1: Κώστας Σωματάκης στο σημείο αυτό παραμένει στον αέρα. Θα πάμε και πάλι σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως. Παραμένει και συνεχίζει 2-0 Ολυμπιακός που έγινε με δύο τραυματισμούς. Και πριν πάμε και πάλι σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα, να διαβάσουμε και δύο μηνύματα ενός φίλου μας του Γιάννη που είχε στείλει και πριν. Λέει: Φώτη, άμα πέρασα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, πέρασα φίλε και το είπα και πριν έτσι. Εκεί λέει από τη στάση στην Τριβάνη και εκεί είχε πέσει δέντρο. Τα δέντρα έχουν πέσει, λέει, και έχουν κάνει ζημιές αυτοκίνητα. Βούλιασε και το αμάξι ενός φίλου μου. Ο Δήμος λέει: Έλεγε ότι προσεχώς θα κοπούν τα δέντρα, αλλά πρόλαβε η κακοκαιρία. Και όλοι οι Δήμοι σε όλη τη χώρα δεν έχουν καθαρίσει, λέει, τα κρατικά χωράφια. Εμάς μας βάζουν να καθαρίζουμε και να κόβουμε τα οικόπεδα, όμως από το κράτος. Λοιπόν, ο Κώστας Σαμαθάκης παραμένει στον αέρα. 2-0 προηγείται ο Ολυμπιακός και στο δεύτερο ημίχρονο, όχι στα μέσα, λιγότερα τα μέσα της Αρκμαρ. Με δύο τραυματισμούς, δύο αποχωρήσεις, Ολυμπιακός Έσε και Σάλιαγκας. Και με το φόβο μην τραυματιστεί κι άλλος παίχτης.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
9: Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι στην εκπομπή διαφωτιστής μετά τα σύντομα διαφωτιστικά μηνύματα και τις ψιλοανάσες που πήραμε και εμείς. Πάμε και πάλι στον Κώστα Σαμαθάκη, παραμένει το 2-0 για τον Ολυμπιακό.
10: Με αυτή τη στιγμή η Αλκμαρ μειώνει σε 2-1 με τον Μέρτσινγκ, το σέντερ φόρτης, ο οποίος βρέθηκε μέσα στην περιοχή ξεμαρκάριστος και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Στουρνάρα για να κάνει το 1-2. Ο Μέρτσινγκ λοιπόν, ο σέντερ φόρ της Αλκμαρ, είναι η πρώτη κακή αμυντική λειτουργία από πλευράς του Ολυμπιακού. Βρέθηκε μόνος του μέσα στην περιοχή μετά από μια σέντρα ο σέντερ φορ Αλκμαρ και με πλασέ εκτέλεσε τον Στουρνάρα για να κάνει το 2-1 στα 70.

0: τρίτο λεπτό. Αλκμαρ Ολυμπιακός λοιπόν 1-2.
1: Και είχαμε και μαζεμένες κοσταλάγες για την Αλκμαρ, έτσι.
0: Μπήκε ο Βίλκερ το νούμερο 24, ο Βάιντμαν το νούμερο 21. Όσο μπορώ να προλάβω να τις βλέπω, γιατί κάνει συνέχεια αλλαγές ο Ρόι Έξελ.
1: Εντάξει, αυτό μας ενδιαφέρει η ελληνική ομάδα περισσότερο, έτσι, χωρίς να ονοούμε βέβαια
0: και τους παίκτες. Τώρα δεν είναι και εύκολα. Μπάσικ που μου έχουν δώσει και πολλά λάθος νούμερα, αλλά αντιμούς τέλος πάντων. Πραγματικά δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Το θέμα είναι ότι το παιχνίδι είναι στο 1-2. Με την Αλκμαρ πάντως να δείχνει στα τελευταία λεπτά να είναι σε καλύτερη κατάσταση, πιο ενεργή στο παιχνίδι της. Τώρα εδώ ο Κάρμου βγήκε και έδιωξε. Ο Κάρμου πάρα πολύ καλός, και ο Σμαϊλόβιτς ο Κάρμου. Μοναδική τους έτσι κακή στιγμή, αν θέλετε, ήταν αυτή τώρα πριν από λίγα λεπτά, όταν βρέθηκε μέσα στην περιοχή ξεμαρκάριστος. Ναι, είναι ξεμαρκάριστος εντελώς, γιατί βλέπω το replay τώρα. Ο Κάρμο πάει στην πρώτη φάση και μένει μόνος του ο Μπρούνο με τον Μέρτζικ. Δεν έπρεπε να είναι ο Μπρούνο εκεί πέρα, μόνος του. Έπρεπε να είναι ένας από τους στόπερ. Ο Κάρμο πήγε στο πρώτο δοκάρι να καλύψει, έπρεπε να καλύψει εκεί ο Σμαϊλόβιτς. Τέλος πάντων, ο Μέρτζικ, ο center forward της Αλκμαρ, βρέθηκε μόνος του με τον Μπρούνο. Είχε πάρει καλύτερη θέση μέσα στην περιοχή και έτσι εκτέλεσε τον Στουρνάρα για να κάνει το 1-2 για την Αλκμαρ. 75 λεπτό στο Αφάς Stadium. Αλκμαρ Ολυμπιακός 1-2. Το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού στη διάρκεια της προετοιμασίας και λίγο πριν την αναχώρηση για την Ελλάδα. Εδώ ο Στουρνάρας καθυστέρησε να βγει λίγο, άφησε την μπάλα ο Μπρούνο, τελικά αυτή κόντρε πάνω στον Βίλκιν το νούμερο 24 που μπήκε αλλαγή πριν από λίγο και κατέληξε out. Δεν ήταν καλή συνεννόηση εδώ του Μπρούνο με τον Στουρνάρα. Και ο Έλληνας γκολκίπερ τώρα δίνει το βολέ για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Ζώτα Σίλβα έχασε τη μονομαχία, πήδηξε για κεφαλιά στο χώρο του κέντρου, με τους Ολλανδούς να επιμένουν τώρα και να έχουν κατοχή της μπάλας. Βγάζουν μεγαλύτερη φρεσκάδα, έχουν κάνει και περισσότερες αλλαγές. Υπάρχει μια κούραση από πλευράς Ολυμπιακού, η αλήθεια είναι αυτή. Ένα φάουλ του Ταρέμι πάνω στον Κουμπάινερς. Στον χώρο του κέντρου παίζεται το παιχνίδι τώρα, με τους Ολλανδούς να ψάχνουν χώρους. Κέρδισε ο Μουζακίτης. Ο Μουζακίτης έχει κάνει πολύ καλή, πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ο Ταρέμι προσπάθησε να ξεφύγει, έχει γυρίσει λίγο πίσω, κοντράρει, τρέχει, μαρκάρει μέχρι ψηλά και τον τερματοφύλακα. Κατάφεραν όμως οι Ολλανδοί να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους και να προσπαθήσουν τώρα να βγουν στην αντεπίθεση. Αριστερά για τον Νταλ, ο οποίος βάζει δύσκολα και στο Σάλιακα αλλά και στο Μαφέο τώρα. Όμως ήρθε εκεί και έκοψε και κέρδισε και το φάουλ. Συνεχίζεται το παιχνίδι, δεν σφυρίζει κανένα φάουλ ο Ρίτσαρντ Μάρτινς. Ο Ολλανδός διαιτητής έχει πέσει μια μπάλα δεύτερη μέσα, η σέντρα μέσα στην περιοχή, το κλασέ 2-2. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μετρήσει τον γκολ, αλλά τέλος πάντων ο Πατάτη, ο Βραζιλιάνος, έκανε το 2-2 σε 77ο λεπτό. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είχε πέσει μια δεύτερη μπάλα μέσα. Ό,τι προβλήματα έχει ο Ολυμπιακός θα έχει από την δεξιά πλευρά, εκεί που οι Ολλανδοί δείχνουν να έχουν ρίξει μεγάλο βάρος. Βλέπουμε ότι διώχνει ένας παίκτης τη μια δεύτερη μπάλα που έχει πέσει και ο ίδιος ο παίκτης που έδιωξε την πρώτη μπάλα τη βρίσκει μπροστά του και σκοράρει. Βρίσκει την άλλη μπάλα μπροστά του και σκοράρει. Αυτό τον γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει.
1: Ναι, έπρεπε να έχει διακοπεί το μάτς από την πρώτη κιόλας στιγμή.
0: Ε?
1: Ναι. Ναι, και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Όλοι το γνωρίζουν αυτό, ότι το μάτς έπρεπε να διακοπεί από την πρώτη κιόλας στιγμή, με το που μπήκε η μπάλα η άλλη και που την κλώτσισε βέβαια.
0: Αυτό που μπήκε το γκολ ο ίδιος, τη διώχνει και την πετάει out. Ήμαρτο δηλαδή. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Κατά τα άλλα διαμαρτύρονται προηγουμένως έτσι Ολλανδοί για άλλα και για άλλα.
0: Καλά, διαμαρτύρονται συνέχεια και κλωτσίβα πολύ έπεσε και τα λοιπά, αλλά τέλος πάντων. Να θυμίσω ότι με την Αλκμάρ ο Ολυμπιακός δεν είναι μία και δύο φορές που έχουν παίξει αντίπαλοι κατά καιρούς. Είναι το πέμπτο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, που έχουν βρεθεί αντίπαλοι και σε φιλικό. Και πέρσι είχαν παίξει σε φιλικό, αλλά και σε επίσημο. Αν δεν κάνω λάθος, ο Καραϊσκάκης είχε έρθει 3-1 το μάτς. Τέλος πάντων, 21 το λεπτό, Αλκμάρ Ολυμπιακός, το παιχνίδι έχει γίνει το δεύτερο ημίχρονο 2-2.
1: Να πούμε Κώστα Μαθάκη μια μεταγραφή που ανακοίνωσε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Πανετολικός και ενίσχυσε τον άξονα της μεσαίας του γραμμή με την απόκτηση του Νόβιτσα Εράκοβιτς. Ο Νόβιτσα Εράκοβιτς είναι 26χρονος διεθνής μαυρομούνιος μέσος. Την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε ποδοσφαιριστής Κύπρου με τη φανέλα της Ομόνιας και υπέγραψε λοιπόν στην ομάδα του Αγρινίου έως το καλοκαίρι του 2028. Λοιπόν, συνεχίζει Κώστα Σαμοθράκη.
0: Μένουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο εσείως του αγώνα. Αλκμάρ Ολυμπιακός, το παιχνίδι έχει έρθει στο 2-2. Ισοπαλία, Ολυμπιακός προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο 2-0. Οι Ολλανδοί έχουν ισοφαρίσει με κάθε τρόπο. Και λέω με κάθε τρόπο γιατί το δεύτερο γκολ τουλάχιστον έπρεπε να ακυρωθεί βάσει κανονισμών. Εδώ έχουμε νεύρα πάλι. Ο Ροντινέη πρόχνεται από έναν Ολλανδό, τον Σμιτ. Πολλά νευρά οι Ολλανδοί, δεν έχω καταλάβει τι θέλουν ακριβώς να κάνουν, αλλά τέλος πάντων. Έκοψε πολύ ωραία ο Ζώτα που έχει γυρίσει πίσω. Γυρίζει μπάλα ακόμα πιο πίσω στον Στουρνάρα, ο οποίος απομακρύνει λάθος όμως. Μονομαχία στον χώρο του κέντρου. Με τους Ολλανδούς να κερδίζουν και πάλι την μπάλα, αλλά να γυρίζουν πίσω στον Ντεμπούσερ. Ταρέμι φάουλ, νομίζω. Πάλι καλά που το έδωσε αυτό ο διαιτητής. Ζώτα για τον Μαφέο δεξιά, προσπαθεί να βγει. Έβγαλε μια σέντρα εκεί που προσπάθησε να πεταχτεί ο Μασούρας. Όμως βγήκε ο Ντεμπούσερ, ο Βέλγος τερματοφύλακας της Ολλανδικής ομάδας, για να μπλοκάρει σταθερά. Ο Ντεμπούσερ και πάλι με την μπάλα στα πόδια, αυτή τη φορά αφήνει για τον Δάικστρα. Πολύ παιχνίδις, σχεδόν συνέχεια από τα αριστερά παίζουν οι Ολλανδοί. Πλάσσες αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό και ο Σάλιακας είχε κάποια πίεση στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και ο Μαφέο τώρα. Πατάτη ο Βραζιλιάνος της Αλκμάρ. Αλλάζουν την μπάλα οι Ολλανδοί έξω από την περιοχή. Το 1-2, το σουτ, μεγάλη απόκρουση από τον Στουρνάρα στο σουτ του Μέρτσινγκ. Του σέντερ φορ επιμένουν οι Ολλανδοί. Όμως ο Μαφέο απομακρύνει όπως. Ωραία απόκρουση του Στουρνάρα στο 82ο λεπτό. Σε σουτ από κοντά του Μέρτζικ. Μια ακόμα καλή στιγμή για τους Ολλανδούς που είναι κυρίαρχοι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Είναι φανερή κούραση από πλευρά του Ολυμπιακού. Εδώ υπάρχει φάουλ. Εντάξει, έχει μεγάλη πλάκα ο Ολλανδός διαιτητής. Υπάρχει σε κάθαρη φάση για τον Μασούρα που φεύγει σε αντεπίθεση. Μαρκάρεται αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή. Γι' αυτό και διαμαρτύρεται ο Ροντινέη. Πήγε να αρπαχτεί εκεί με το Κουμπάινερς και του δείχνει εκεί την κάρτα ο Ολλανδός. Εκεί έχουμε μια ψημαχία του Ροντινέη που συνεχίζει και διαμαρτύρεται σαν αρχηγός στον Ρίτσαρντ Μάρτινς. Μια αστεία περίπτωση διαιτητή θα έλεγα. Ναι. Ο Ζώτα Σίλβα ήταν αυτός που πήγε να φύγει μόνος του. Το μαρκάρισμα από πίσω από τον Σόουτεν. Ο διαιτητής δεν σφύριξε τίποτα. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πολύ κακή διαιτησία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, φιλικό παιχνίδι είναι. Τώρα έχουμε μια προσωρινή διακοπή. Είχε Γιάρεμ Τσούκ στο παιχνίδι. Νομίζω θα παίξει με δύο σεντερφόρ το διάστημα αυτό ο Μεντιλίμπα, δηλαδή και με τον Νταρέμι και με τον Γιάρεμ Τσούκ. Δεν ξέρω δε πιανού τη θέση πήρε ο Γιάρεμ Τσούκ. Θα δω τώρα και θα σας πω. Ενώ και οι Ολλανδοί κάνουν συνέχεια αλλαγές τη μία μετά την άλλη.

0: αυτά και με αυτά φτάνουμε στο 24ο λεπτό στο Αφάς Στάδιουμ Αλκμαρ Ολυμπιακός 2-2. Έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμή το παιχνίδι. 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό, 2 για τους Ολλανδούς στην επανάληψη. Το δεύτερο είναι για highlights. Για αστεία, τα πιο αστεία γκολ θα μπορούσαν να μετρήσουν ποτέ. Ο σκόρερ, για να καταλάβετε, έπαιξε με δύο μπαλές. Τη μία την έδιωξε για να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο γρήγορα και μετά στη συνέχεια της φάσης βρήκε την άλλη μπάλα μπροστά του και την έστειλε στα δίκαια για να κάνει το 2-2. Φοβερά πράγματα. Η μπάλα έφτασε στο Στουρνάρα τώρα που μου δίνει το βολέ. Εκεί που ο Γιάρεμτσουκ προσπάθησε να διεκδικήσει την μπάλα, ο Ζώτα κατέβασε. Δυνατό το φάουλ του Ταρέμι στο χώρο του κέντρου, το σφυρίζει αμέσως ο Ολλανδός διαιτητής πάνω στον Κουντνάι Μερς. Οι Ολλανδοί και πάλι από τα αριστερά. Ένα μονότονο παιχνίδι. Δεν ξέρω, βρίσκουν και τα κάνουν. Πώς γίνεται. Έχει μπει ο Κουτσίδης στο παιχνίδι, ο οποίος παραχώρησε το κόρνερ τώρα. Ο Κάρμο πρέπει να βγει και να μπει και ο Κουτσίδης, γιατί ο Ισμαήλωβιτς είναι ακόμα μέσα στο μάτς. Και τους Ολλανδούς τώρα έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού να ψάχνουν χώρο για σουτ, το κάνουν πολύ άστοχο. Η μπάλα έφυγε ψηλά out πάνω από τον Πατάκη, τον Βραζιλιάνο, τον νεαρό Βραζιλιάνο. Η μπάλα έφυγε ψηλά out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Στουρνάρα. Με το 2-2 να παραμένει στο 27ο λεπτό, πλησιάζουμε προς το φινάλε του αγώνα και ο Έλληνας θεματοφύλακας τώρα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Κώστα, νομίζω ότι ο Κουτσίδης έχει πάρει θέση του Μαφέο, έτσι, και ο Γιάρεμτσουκου του Ζώτα Σίλβα.
0: Νομίζω ότι είδα τον Γιάρεμτσουκου ότι μπήκε στο παιχνίδι. Τώρα σε πιάνω τη θέση μάλλον του Ζώτα Σίλβα.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω αυτές οι αλλαγές έχουν γίνει.
0: Με δύο σέντερφορ, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκου. Πώς δεν έδωσε πέναλτι τώρα, έτοιμος ήταν να δώσει πέναλτι. Α, έχει δώσει πέναλτι ο Δίτσης. Μιλάμε για αστεία περίπτωση, έτσι. Έχει δώσει πέναλτι υπέρ της Αλκμαρ. Και ο Ντάνι Γκαρθία μπήκε στο παιχνίδι, γι' αυτό και διαμαρτύρεται.
1: Αντί για κίτρινη για θέατρο, η θεατράρα έδωσε πέναλτι, έτσι.
0: Κάτσε να το δούμε, αλλά... Ναι, την μπάλα διώχνει ο Ντάνι και πέφτει ο Πατάτη. Πέσει την μπάλα, διώχνει ο Ντάνι Γκαρθία και πέφτει ο Πατάτη και δίνει πέναντι. Γι' αυτό είναι και εξορχισμένοι παίκτες του Ολυμπιακού και τρέχουν πάνω στον Ολλανδό και του δείχνει και την κάρτα στον Ντάνι. Ωραία διευθυνσία, μπράβο. Αστεία πράγματα, τέλος πάντων. Πέναλτι λοιπόν για την Αλκμαρ με τον Μέρτζικ, τον σέντερ φόρτη, τον σκόρερ του πρώτου τέρματος. Αυτός είναι που θα εκτελέσει το πέναλτι. 88 λεπτό με τον Μέρτζικ, επαναλαμβάνω, τον σέντερ φόρτη και σκόρερ του πρώτου αγώνα, του πρώτου γκολ, με τον Στουρνάρα απέναντί του. Παίρνει φορά, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 3-2 για την Αλκμαρ. Πλήρης ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά με χείρα βοηθείας από τον διαιτητή. Τώρα έχουμε νεύρα πολλά επεισόδια, με τους τέσσερις του Ολυμπιακού να είναι εκνευρισμένοι, να αντιδρούν και τις Αλκμαρ, πέσουν κλωτσές. Έντονες αντιδράσεις από πλευράς παιχνών του Ολυμπιακού. Το νούμερο 24, ο Ούλκιρ, είναι αυτός που πρωταγωνιστεί με επίθεση στους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Μασούρας διαμαρτύρεται. Νομίζω ότι είναι φανερό το εκνευρισμό των παιχτών του Ολυμπιακού για την εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά κυρίως για τις αποφάσεις του Ολλανδού, το διαιτητή. Εξηγήσεις εκατέρωθε. Τώρα δεν ξέρω τι εξηγήσεις μπορούν να δίνουν οι Ολλανδοί, αλλά τέλος πάντων όμως έχει παίξει ανατροπή ο Ολλανδός διαιτητής. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για τις αποφάσεις που έχει πάρει στο δεύτερο ημίχρονο. Σέντρα λοιπόν για τους παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ πλησιάζουμε στο φινάλε του αγώνα, είμαστε στο 90 λεπτό. 3-2 η Αλκμάρ, το γύρισε το μάτς. Με τον Βίλι Βαν Μπούιλ τώρα από τα αριστερά οι Ολλανδοί. Στο χώρο της σέντρας αλλάζουν τις πάσες. Ο Ντάλ από τα δεξιά. Και αυτή τη στιγμή ούτε λεπτό καθυστέρηση τίποτα. Έχει μεγάλη πλάκα ο Ολλανδός διαιτητής. Είναι στο τέλος του αγώνα με τους Ολλανδούς. Λίγα ακόμα και θα πανηγυρίζουν για την νίκη τους, έτσι όπως τους κόβω δηλαδή. Να επικρατούν 3-2. Ο Μουζακίτης διαμαρτύρεται στους βοηθούς, όπως και οι όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Σμαΐλοβιτς έχει διάλογο εκεί με τους Ολλανδούς. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι, για να ολοκληρώσουμε, να κάνουμε έτσι μια σύνοψη, είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε 2-0 χάρη στα γκολ του Ελκαμπή και του Κάρβο με κεφαλιά. Στο δεύτερο ημίχρονο η Αλκμάρ πίεσε, κατάφερε να μειώσει με τον Μέρτζικ σε 2-1. Στο 77 ο Ολυμπιακός δέχτηκε ένα αστείο γκολ, αστείο από ποιάς πλευράς, ενώ στη φάση που δέχτηκε τον γκολ πεζόταν το παιχνίδι με δύο μπάλες. Αρχικά ο σκόρερ πέταξε τη δεύτερη μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου και ξαφνικά βρήκε μπροστά του την άλλη μπάλα και την έφερε στα δίκια για να κάνει το 2-2. Και στο 88 ο Ολλανδός διαιτητής, ο Ρίτσαρντ Μάρτιν, έδωσε ένα αστείο πέναλτι σε ένα μαρκάρισμα του Κάρμου πάνω στον Πατίατη, ο οποίος έδιωξε την μπάλα, μπήκε την μπάλα ο Ντάνι Γκαρθία, συγγνώμη, και την έστειλε μακριά και ξαφνικά όλοι είδαν με μεγάλη απορία τον Ολλανδό να δίνει πέναλτι, με το οποίο ο Μέρτζικ, ο σκόρερ και του πρώτου τέρματος, θα κάνει το 3-2 και αυτό ήταν το σκορ, το τελικό σκορ του αγώνα. Ένας Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο αρκετά καλός θα έλεγα, πολύ πιο βελτιωμένος τουλάχιστον σε σχέση με τα παιχνίδια με τον Άγιαξ και στην Ανβέρσα εχθές, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό, συνέβησαν πολλά και διάφορα για να διαμορφωθεί αυτό το 3-2. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού στα πλαίσια της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Επιστρέφει αργά το βράδυ στην Αθήνα και θα συνεχιστεί, αφού θα πάρουν ένα διήμερο ρεπό οι παίκτες, θα συνεχιστεί η προετοιμασία για τα δύο παιχνίδια με την Νάιμέγκεν που πλησιάζουν σε 10 μέρες περίπου για τα προκριματικά του Champions League. Αυτά λοιπόν. Αλκμάρ Ολυμπιακός, 3-2 τελικό αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε Κώστα Σαμαδρέ και καλό σου βράδυ. Λοιπόν, με πλήρη ανατροπή στο δεύτερο μήχρονο η Αλκμαρ ανοίξει σε φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού 2-0. Ο Ολυμπιακός μπορούσε να έχει προηγηθεί με 4-0. Γιατί είχαμε και εκείνο το σουτ του Μασούρα που η μπάλα πέρασε από καλό σημείο. Έστειλε την μπάλα out, αλλά και τη σέντρα που έκανε στον Ταρέμι δεν πρόλαβε ο τελευταίος την μπάλα να τη βρει για να τη σπρώξει τα δίχτυα. Αντί αυτού λοιπόν, με 3-2 ο Ολυμπιακός έχασε το παιχνίδι με σκορ 3-2. Το ένα γκολ που δέχτηκε ήταν δώρο Παύλα, λάθος της άμυνάς του. Άφησα μαρκάρι στο τελείως τον παίχτη εκεί που σκόραρε και μείωσε σε 1-2. Το άλλο γκολ, το δεύτερο, ήταν αυτό που λέμε στις δύο μπάλες. Ο διαιτής έκανε δώρο το γκολ στην ομάδα της Αλκμαρ. Από δύο μπάλες έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο. Και το τι, τον γκολ ήταν ένα πέναλτι θέατρο, σαφέστατα. Το οποίο περίμεναν το σφύριγμα αυτό οι Ολλανδοί, το περίμεναν προφανώς. Έγινε το θέατρο, κανένα πάτημα δεν έγινε μέσα στην περιοχή. Ο Γκαρθία δεν πάτησε τον πατάτη, έδιωξε την μπάλα κανονικά. Και ο διαιτητής βέβαια, που υποστήριξε το σπίτι του, ποιο ήταν να υποστήριξε εμάς στην Ολλανδία, έδωσε το πέναλτι με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό σκορ 3-2. Πάντως ο Ολυμπιακός στα δύο τελευταία παιχνίδια στο δεύτερο μήχρονο παρουσίασε η αλήθεια είναι ότι αμυντικά κενά. Είχε και δύο τραυματίες. Να δούμε αν τι θα προκύψει στη συνέχεια για τους δύο παίκτες. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλά και θα μπορέσουν να παίξουν. Τον Νέσε και τον Σάλιαγκα. Είχε ένταση ο αγώνας, σκληρά μαρκαρίσματα από τους Ολλανδούς. Πολλοί διαμαρτύρονταν αντί να διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και δεν το λέω επειδή υποστηρίζω η ελληνική ομάδα ή θα έπρεπε να υποστηρίζω η ελληνική ομάδα. Αντικειμενικά μιλάω, παιδιά, έτσι. Ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας μας. Έτσι ήταν τα πράγματα σε αυτό το μάτς του Ολυμπιακού.

Ο Φίλος Ευάγγελος λέει να φτιάξω το μικρόφωνο γιατί ακούμε λίγο. Δεν ξέρω αν τώρα ακούμε καλύτερα. Ο φίλος ο Bill by Taxi έχει στείλει μήνυμα και λέει: έχει να πέσει πολύ γέλιο φέτος, κοκκινογούλια. Θα γελάς κάθε επικραμμένος, λέει. Φέτος θα σας ρίχνουν πάνω από δύο μπάλες για να χάσει ο θρύλος. Φίλε Ευάγγελε, ακούγομαι καλύτερα τώρα.

από τις 6 μετά βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Ποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγαίνει στο 210-2259-43, 215-215-59-43 τα δύο τηλέφωνα, από τα οποία μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Και στο Viber βέβαια μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε χωρίς καμία χρέωση, το 6939-943-943 τα σχόλιά σας.

0: Είπα και τη μεταγραφή που ανακοίνωσε ο Πανετολικός με τον Εράκοβιτς. Το έχω μπει και συνάδελφοι εδώ πέρα, βέβαια, απλά το υπενθυμίζω. Ενίσχυσε τον άξονα της μεσαίας γραμμής με την απόκτηση του Νόβισα Εράκοβιτς, ανακοινώθηκε και επίσημα. 26χρονος διεθνής μαυροβούνιος μέσος, που την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε πρωταθλητής στην Κύπρο με τη φανέλα της Ομόνιας. Κοντά σε δύο μεταγραφές βρίσκεται και η Ξάνθη. Έτσι λοιπόν, μετά τον Κώστα Τσαμούλη, η Ξάνθη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του ξανθιώτη μέσου του Γιώργου Ξενιτίδη. Είναι 27χρονος που έχει εμπειρίες από Super League 2 μεγάλη, ο Πέρση και είναι και Βόλου Πρόπερση, ενώ έχει παίξει Καλαμάτα, Πανετολικό, Ολυμπιακό, Β' και Ολλανδία. Πολύ κοντά και στην απόκτηση του Σπύρου Σουλιώτη για τη θέση 1, μαζί με τον Αργυρόπουλο καλύπτοντας το κενό του Αραμπατζή. Είναι 19χρονος που τελευταία τριετία ήταν μέλος της Ακαδημίας της Γερμανικής Wolfsburg.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Goal!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση. Της όνομα I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνος Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
9: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
13: 25. Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
14: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
15: Η ώρα είναι 6.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

whatever you want, whatever you want, whatever you want.

πολλά. Δεν είναι πιο γαλανός ο ουρανός που γυρεύεις, ένα ψέμα σου δίνει φτερά. Κι όλο θέλεις να ξέρεις όλα αυτά που δεν ξέρεις, τη γραμμή στην παλάμη ξεχνάς. Όταν θες να φωνάξεις και στον τοίχο να γράψεις, την καρδιά σου θα έχει πάντα μπογιά. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που γυρεύεις, κοίτα δίπλα σου, μην ψάχνεις μακριά. Κι όλο θέλεις να θέλεις και τη μοίρα μπερδεύεις, τη ζωή σου με στα χέρια κρατάς.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Βραδάκι σήμερα, 9.
1: 9 και 3 ακριβώς. 9 και 4 τώρα πάει.
0: Σάββατο.
1: Σάββατο. Μια άλλη εκπομπή.
0: Παραμονή της Αγίας Παρασκευής. Και εμείς την έχουμε την Αγία Παρασκευή και στο χωριό μας, αλλά και εδώ και παντού. Χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες όλες και ιδίως στη δικιά μας την κυρία Παρασκευή Παρίσι. Τι κάνεις, Δανάτε?
1: Εγώ καλά είμαι. Κάθομαι εδώ στην θέση της Σοφίας, που να της πω μια καλησπέρα.
0: Κάθεσαι στη θέση της κυρίας Σοφίας Ματζόρου, της οικολήπτριάς μας.
1: Έτσι. Καλά είμαι.
0: Να πούμε καλησπέρα στη Σοφία μας. Να πω και εγώ καλησπέρα στον πρόεδρο των εργαζομένων στην εταιρεία Metlen Energy and Metals και Προτέργεια, στον κύριο Ηλία Ευθυμίου, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που πέρασε χθες εδώ από το ραδιόφωνο και είδε την κατάσταση του ραδιοφώνου, είδε πώς λειτουργούμε και μου έκανε και παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευθυμίου. Καλησπέρα και σε όλους τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Σε ποιον δεν είπαμε καλησπέρα? Πες στο διευθυντή μας, τον κύριο Μιχάλη
1: Παπαδάκη. Να πω κι εγώ. Δεν με έχεις αφήσει να μιλήσω, τι παίρνεις μονότερμα?
0: Εγώ δεν σε αφήνω να μιλήσω.
1: Τώρα εγώ κανονικά πρέπει να σου κλείσω το μικρόφωνο και να συνεχίσω να μιλάω μόνος μου. Αλλά επειδή είμαι καλός άνθρωπος δεν το κάνω. Να πω κι εγώ τη σειρά μου, την καλησπέρα μου προς... τώρα βραδάκι είναι. Σε όποιον μας ακούει, σε όποιον οδηγάει και μπορεί να πηγαίνει σπίτι του ή να πηγαίνει μια βόλτα, να προσέχετε να μην τρέχετε βράδυ πιο επικίνδυνα. Και ζώα, επειδή είναι και καλοκαίρι, βγαίνουν να πιούν και νερό το βράδυ, να βρουν ένα πιο δροσερό καταφύγιο. Αν και εδώ χτες και έβρεξε και έχει πιο δροσιά. Και έριξε και το χαλάζει.
0: Κάτι εικόνες από την Ακρόπολη, Δανάτε Άδωνη, που είχαν πάει τουρίστες και άρχισαν να βρέχει και φεύγουν άρων-άρων.
1: Εντάξει, τουρίστες ή θα έχουν πολύ ζέστη, ή θα έχει βροχή. Εντάξει, τουρίστες είναι. Δεν πειράζει. Εμείς που τα ζούμε κάθε μέρα εδώ πέρα. Τι έχουμε σήμερα? Γιατί κάνουμε σήμερα εκπομπή?
0: Γιατί κάνουμε εκπομπή σήμερα? Έλα μου, ντε, γιατί κάνουμε εκπομπή?
1: Γιατί κάνουμε?
0: Πρώτον, κλείνω τη 13η σεζόν εδώ στο ράδιο 97,3. Και έχω τον τελευταίο μου καλεσμένο. Θα τον είχα εχθές, αλλά είχε μουσική βραδιά. Έχω τον τελευταίο μου καλεσμένο που κλείνω όπως πάντα με 2-3 ανθρώπους, το ξέρεις, με τον Κώστα, με την κυρία Παρίσι, με τη Μαρία Τζιρονά και φυσικά με τον έναν που τον ζητάν οι ακροατές, οι φίλοι του μουσικοσυνθέτη και ερμηνευτή. Έχουμε σήμερα τον κύριο Γιώργο Μίχα καλεσμένο, που πέρυσι πήραμε για την εκπομπή που κάναμε για τον κύριο Μίχα 14.860 emails, ιδίως από Έλληνες της Αμερικής. Και από τη Μελβούρνη. Να πούμε στον Νίκο μια καλησπέρα. Τώρα τι ώρα είναι στη Μελβούρνη, Ζανάτε?
1: Τώρα πάει για ξημερώματα. Είναι 9, έχουν 6 ώρες διαφορά.
0: Άρα... 7 έχουν.
1: 7, ναι. Και πάλι πάει για ξημερώματα.
0: Λοιπόν, πολύ να σας πούμε καλημέρα δηλαδή στον Νίκο.
1: Καλημέρα,
0: στη
1: ναι.
0: Στη Μελβούρνη. Καθώς και στο Σύλλογο Ελλήνων, όποιοι μας ακούν, γιατί είχαν και μία γιορτή και ίσως να φεύγουν από τα μαγαζιά τώρα για τα σπίτια τους. Εξάλλου Κυριακή ξημερώνει και τα λοιπά. Οπότε Κυριακή δεν ξημερώνει?
1: Ναι.
0: Και για εκείνους. Γιατί μπερδευόμαστε με τις ώρες. Έχουμε από το Μεξικό να πούμε καλησπέρα στο Μεξικό, στην Ισλανδία, στην Ολλανδία και στην Άξο, στην Ικαρία, στην Ιγουμενίτσα, στην Κέρκυρα, στη Θεσσαλονίκη. Και μια και λέω Θεσσαλονίκη, να πω καλησπέρα στην κυρία Ιωάννα Νταρίλη. Καλή ξεκούραση, κυρία Νταρίλη, τώρα το καλοκαίρι. Να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε και η δουλίτσα όταν θα έρθει να έχουμε περισσότερη δύναμη όταν αρχίσουμε πάλι δουλειά, γιατί τα καλοκαίρια περιμένουμε όλοι για να πάρουμε λίγη δύναμη. Και εσείς οι φοιτητές δονάτε, αλλά και οι μαθητές.
1: Αυτό περιμένουμε, εντάξει.
0: Τι θες να κάνουμε τώρα? Να καλέσουμε τον καλεσμένο μας ή να βάλουμε ένα εμβληματικό του τραγούδι για το καλοκαίρι? Περιττό να σου πω, ξεχάσαμε να πούμε ότι σήμερα θα κληρώσουμε το τριήμερο για την Κέρκυρα, για την Αλεπού, για τη Βίλα Λουκία, που θα περάσετε ένα τριήμερο όλα πληρωμένα με πρωινό στη Βίλα Λουκία στην Αλεπού της Κέρκυρας. Και μια καλησπέρα στον κύριο Πάνο Μουχθερό. Λοιπόν, Για πες μας, Δονάτε μου.
1: Α, βάλουμε με ένα τραγούδι. Α, συνεχίσω εγώ να μιλάω μόνος μου. Να πω στους ακροατές μας, όπως σας είπε και πριν, να προσέχετε. Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε μια όμορφη συντροφιά και εμείς, αλλά και ο εξαιρετικός καλλιτέχνης που έχουμε εδώ πέρα που θα καλέσουμε. Είναι 9 και 10, έχει πάει προς βράδυ.

0: Θεοδοσία Τσάτσου, ερμηνεία, στίχη μουσική, κύριος Γιώργος Μίχας. Σ' αρέσει το τραγούδι, το ακούμε κάθε καλοκαίρι, ιδίως τα καλοκαίρια, έχει πάει σε διαφημιστικά, έχει πάει και πού δεν πάει. Σ' αρέσει το νότερο το τραγούδι.
1: Μ' άρεσε. Εγώ, ο Κρατές είμαι και θέλω και εγώ να πω, γιατί πριν δεν πρόλαβα να πω, καλησπέρα μου και εγώ, Σοφία Ματζόρ, κάθομαι εδώ πέρα με τον υπολογιστή αριστερά και δεξιά και με την κονσόλα στη μέση, προσπαθώ να κρατάω τους ήχους όπως μου έχει μάθει η Σοφία τόσα χρόνια, γιατί εγώ τόσα χρόνια προσπαθούσα να παρακολουθώ τη Σοφία και να μαθαίνω. Εντάξει, δεν είμαι Σοφία, το έχουμε πει αυτό, αλλά κάτι κάνω, προσπαθώ.
2: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε κοντά μας τη τηλεφωνική γραμμή τον καλεσμένο μας, τον τελευταίο καλεσμένο να κλείσουμε σεζόν, τον κύριο Γιώργο Μίχα, που ακούσατε και το εξαιρετικό του τραγούδι σε ερμηνεία της Θεοδοσίας Τσάτσου. Καλησπέρα, κύριε Μίχα.
3: Γεια σας.
2: Τι κάνετε, πού σας βρίσκω? Κάπου σας βρίσκω, γιατί ακούω κάτι.
3: Με βρίσκει στην πατητική μου σχολή. Έχω βγει έξω από το σπίτι και περπατάω, γιατί στο σπίτι που μένω στην Αθήνα από το ερχόμενο δεν βγαίνει σήμα. Οπότε περίμενα τώρα που θα πάρεις για να μπορούμε να πούμε και τι κουβέντες σαν άνθρωποι. Και περπατάω εδώ με στις σαλάνες, εδώ στους δρόμους. Ξέρεις τώρα.
2: Να σου πω κάτι. Ευτυχώς που δεν βρέχει, Γιώργο.
3: Γιατί?
2: Γιατί χθες... Κάτι είχατε χθες.
3: Α, καλά. Χθες έγινε πανικός. Πολύ βροχή. Κεραφνή και τέτοια. Εντάξει, το μυρίστηκα, να σου πω την αλήθεια. Τώρα που το μυρίστηκα, θυμήθηκα αυτό με το Σαμαρά, τη διαφήμιση που λέει, το μυρίζομαι.
2: Νομίζω, Γιώργο, νομίζω και πέρσι κάτι δεν έγινε με τη βροχή. Πάλι είχες μουσική βραδιά και κάτι έγινε με τη βροχή, αλλά ήρθε κόσμος. Δεν προλάβατε να το ακυρώσετε, νομίζω.
3: Ναι, κάτι έγινε, αλλά να σου πω και την αλήθεια, δεν θυμάμαι καν.
2: Όχι, όχι, το θυμάμαι εγώ.
3: Το θυμάσαι, είμαι σίγουρη ότι θα το θυμώσουν εσύ, αλλά εγώ δεν θυμάμαι εύκολα.
2: Λοιπόν, όχι, πρώτα να σε ευχαριστήσω το... που δέχτηκες να κλείσουμε για άλλη μια φορά χρονιά την σεζόν μας.
3: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Και να πω ότι από την περασμένη εβδομάδα, γιατί νόμισαν οι ακροατές ότι θα κλείσω, μου στέλναν μηνύματα, τον κύριο Μίχα δεν θα τον καλέσεις. Λέω, θα τον καλέσω. Τον κύριο Μίχα δεν θα τον καλέσεις. Ιδίως φίλοι σου από την Αμερική, ιδίως φίλοι σου από την Αμερική, που κάθε χρόνο όταν κλείνουμε, πέρσι έκανα 3,5 μήνες να τελειώσω τα μηνύματα όλα που μας στείλαν. Δεν λειτουργούσε email, δεν λειτουργούσε τίποτε. 14.860 μηνύματα.
3: Εντάξει, αυτό είναι απίστευτο τώρα, αυτό το νούμερο. Ειδικά για εμάς που έχουμε κάνει ραδιόφωνο, όταν μας παίρνανε, ας πούμε, 50, 60, 80, 100 μηνύματα, είμαστε τρισευτυχισμένοι. Και το νούμερο αυτό, εμένα φαίνεται ακόμα απίστευτο, δεν το πιστεύω, ας πούμε.
2: Κοίτα, και οι μετρήσεις που μου δίνουν κάθε φορά μετά από 5-6 μέρες, όταν έχω, ας πούμε, τον κύριο Γιώργο Μίχα, τον κύριο Πάνο Μουχτερό, είναι 5-6, είσαστε 5-6, που παίρνετε αρκετά μηνύματα. Εσύ όμως παίρνεις τα περισσότερα.
3: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Είναι τα τραγούδια σου, ας πούμε, μου είχε γράψει κάποιος, μου λέει, ξέρεις με ποιον μίλησες? Και το απαντάω, ναι, ξέρω. Ξέρεις, μου λέει, ότι έχει δώσει στην Αλεξίου τραγούδια ο άνθρωπος που είχες, μου λέει. Λέω, το ξέρω. Απλά επειδή του μιλούσες, μου λέει, ήταν ενικό.
3: Δεν τα μεγαλοποιούμε. Ανθρώπινα πράγματα είναι όλα.
2: Ξέρεις όμως για τους ακροατές, για τους φίλους σου, για τους ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική σου, είναι κάτι παραπάνω. Το καταλαβαίνεις αυτό?
3: Τι να σου πω, μου φαίνεται ότι κάνουν οι άνθρωποι ανθρώπινο. Οπότε ό,τι στο μεγάλο μικρό γεννάνε, είναι όλα ανθρώπινο.
2: Ξέρεις ποιον έχουμε στους ήχους?
3: Ξέρω, ξέρω. Το σπαστικτάκι της σχολής του. Έτσι δεν είναι? Μικρότερος δαχούς 22. Άχι, είναι δεκάρια, είναι στο, δεν είναι 20 τώρα, ξεχάστηκα με τα λύκια. Δεκάρια. Μικρότερος δαχούς 12.
1: Ναι, κύριε Μίχα, τι κάνετε?
3: Γεια σου, Νονάντε. Για πες, μικρότερος δαχούς 12.
1: Ναι.
3: Μπράβο.
1: Εντάξει, προσπαθούμε.
3: Να προσπαθείς και να ευχαριστήσεις και όλες ταυτόχρονα.
1: Και καλά, φυσικά, το ευχαριστιέμαι.
3: Άμα βρεις μια ισορροπία ανάμεσα στην ευχαρίστηση και στην προσπάθεια, στη δουλειά δηλαδή, θα είσαι τίγιος. Καλά, όταν έχει κανένα ενδιασμό θα γράψεις τέτοιους βαθμούς και ότι θα ασκήσεις, Με τη μαμά σου που ανησυχεί πολύ.
4: Εντάξει, η μανά...
3: πιστεύω ότι ούτε αυτή ανησυχεί.
4: Εντάξει, οι μανάδες συνήθως προσπαθούν και ανησυχούν από ό,τι έχουν. Και τώρα που είμαι μακριά βλέπω ανησυχεί πιο πολύ. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
3: Ναι, άμα δεν ανησυχούσε, τη μαμά θα ήταν.
4: Και καλά, φυσικά.
3: Ναι. Εσύ κάνεις ήχο τώρα. Οπότε κάνεις και μπανάκια στη γειτονιά σου και απ' όλα.
4: Έχω κάνει κάικα κιόλας, μαύρισα κιόλας, τα έκανα όλα. Ισορροπία και μαύρισμα και κάικα. Απ' όλα.
3: Εντάξει, μια χαρά. Κοιτάξτε, το καλοκαίρι τέτοια θέλει. Άμα δεν κάνεις και λίγο το καλοκαίρι, πότε θα κάνεις το χειμώνα.
4: Καλά, φυσικά, και αυτά θα θυμάσαι μετά. Εσείς όμως, σαν μουσικός, θέλω να σας ρωτήσω, με τη ζέστη, όταν τραγουδάτε, είναι... Τι, πώς να το πω...
3: Θυμάμαι ένα live που είχαμε κάνει με την Τζόζια πριν από 2 χρόνια. Είχα πάρει μαζί μου, λες και το ξέρω, είχα πάρει 4 μακό, 5, και τα 5 τα φόρησα. Άρα... Κάθε ένα τέταρτο, στάζανε, βρες, δηλαδή, στάζανε.
4: Άρα δεν είναι...
3: Μετά... Δεν είναι ότι καλύτερο.
4: Ναι.
3: Αλλά εκτός αν πάρεις μέσα σε ένα φεστιβάλ όπως αυτά που γίνονται στο Χελμό και αυτά που είναι ψηλά, γίνονται και τέτοια εδώ σε εμάς, ευτυχώς, γίνονται ουσιαστικά και είναι πολύ ωραία. Αλλά live σε μαγαζιά και αυτά, εκτός των μαγαζιών είναι στη θάλασσα, ξέρεις, κάπως έτσι.
4: Ναι, είσαι μπαράκι εκεί πέρα, αλλά ναι, με τη ζέστη καταλαβαίνω, είναι ανυπόφορο.
3: Για αυτά που παίζεις δεν είναι για τον κόσμο, ας πούμε, που είναι έξω, και ελεύθερος και αναπνέει, ανασένει, είναι αλλιώς. Αλλά για εσένα που παίζεις, όχι, δεν είναι καλύτερο. Εντάξει, έγινε, δεν πρέπει να παραγωνιόμαστε.
4: Καλά, σίγουρα. Και σας έχει τύχει να σταματήσετε όμως κάποιο live για κάποιο ανεπάντηχο λόγο του καιρού ή λόγω της ζέστης.
3: Αμέ, πώς δεν μας έχει τύχει. Άμα ο Δίας έχει τα νεύρα του και αρχίζει τους κεραθούς, γιατί τι θα κάνεις, θα κάνεις να παίξεις. Καταρχήν είναι επικίνδυνο, γιατί μπορείς να πάθεις την πυροβληξία.
4: Καλά, ναι, σίγουρα.
3: Δεύτερο είναι τα μηχανήματα. Που αυτοί που έχουν τα μηχανήματα, δηλαδή τα μηχανήματα έχουν πέρα από κάποιο κόστος, είναι και η δουλειά τους, πρέπει να είναι σε έτοιμο πόλεμα. Γιατί να δουλεύουν οι άνθρωποι, πρέπει να προστατεύσουν. Δηλαδή όταν ο καιρός ήταν απάντηχος, αλλά τώρα ξέρεις, βλέπουν τον καιρό, τα προβλέπουν όλα κάπως.
4: Ναι, κάτι γίνεται πλέον και με την τεχνολογία, κάτι γίνεται, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
3: Συνεχίζονται, ναι.
4: Σας έχει τύχει όμως και τίποτα αναπάντηχο, κάτι ή να κολλήσετε την ώρα που τραγουδάτε, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι οι τραγουδιστές τα θυμούνται όλα απ' έξω ή δεν τους συμβαίνει τίποτα.
3: Τα θυμούνται όντως και τους θαυμάζω, αλλά εγώ δεν είμαι τραγουδιστής. Αυτή είναι η διαφορά. Οι τραγουδιστές τα θυμούνται. Θυμούνται τα κομμάτια, όχι μόνο αυτά που λένε, αυτά που λένε και άλλοι και αυτά που δεν λέει κανένας. Τα θυμούνται όλα, είναι απίστευτοι. Αλλά εγώ δεν είμαι τραγουδιστής, είμαι τραγουδοφτιάχτης, ας πούμε, τραγουδοποιός. Και το μυαλό μου ταξιδεύει ακόμα και εκείνη τη στιγμή που παίζω. Ένα μέρος του μυαλού μου δεν είναι στη σκηνή. Είναι αλλού, σκέφτεται, κολυμπάει, κάνει άλλα πράγματα εκτός πάντων. Εκεί που κανένα φορά πάντα το χάσεις. Αλλά ένα πράγμα πρέπει να κάνεις. Μάλλον εγώ αυτό κάνω, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι, αλλά εγώ είμαι, άμα το ξεχάσω κάτι, γελάω με εμένα, εγώ το ξέχασα και δεν θυμάται κανείς. Και ο κόσμος αυτό γουστάρει βασικά, γουστάρει σαν την ανθρώπινη αδυναμία σου. Δεν γουστάρει τελειότητα. Του αρέσει η τελειότητά σου, τη θαυμάζει, αλλά περισσότερο αρέσκεται στο να σε βλέπει και σε ένα, σαν ένα πλάσμα όπως είναι ο ίδιος, ας πούμε. Μπορεί να τα χάσει, μπορεί να κάνει βάθη, όσο την έχει προετοιμαστεί, όσο την έχει προπονηθεί.
4: Βλέπω όμως απέναντι στο μικρόφωνο μου ότι...
3: Να σου πω αγελάστρα, μου στήχει να κατουργέμαι με κάποιοι μπύρες, καλά το ξέρω να κάνω αυτό. Είχα πιει να κάνω μπύρες και μπύρες ξέρεις.
4: Ναι, και εκείνη την ώρα τι έγινε.
3: Δεν το φέρνουν όμως, ξέρεις μου ότι τελειώνει, στον μπάρ το φέρνουν μια ώρα μετά, μια μισή. Τι έγινε, λέω παιδιά, δεν αντέχω, κατουργέμαι. Τους παράτησα, λέω παιδιά κάτι εσείς, κάτι... αυτό που για κάποιους μπορεί να φαίνεται, ας πούμε, ξέρω, άκομψο ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν αυτό που ο κόσμος, ας πούμε, έκανε τον κόσμο να γελάσει, να αυτόσει, να τους άρεσε, πώς να το πω.
4: Βέβαια γι' αυτό...
3: Αρέσει και στον κόσμο, αρέσει πολύ το ψευράκωμα, να το πω αυτό. Εντάξει, δεν είναι και πιο κόσμια λέξη, αδιοφωνικά, αλλά τους αρέσει το ψευράκωμα. Τους αρέσει δηλαδή αυτή η ανθρώπινη διάστασή σου, η οποία έχει προβλήματα, όπως έχουμε όλοι οι άνθρωποι, κατέληγες. Αυτό το απολαμβάνουν πολύ περισσότερο. Να σου πω κάτι άλλο, δεν θυμήθηκα τώρα. Να γελάσεις. Σε ένα live. Σε εμάς τα live, ας πούμε, στα τελευταία, τον τελευταίο καιρό, εδώ που ξεκινήσαμε μάλλον, τα περισσότερα live τραγουδάει η Μαρία. Έχουμε μια κοπέλα, τη Μαρία την ξέρει η μαμά σου γιατί έχουν γίνει φίλες. Και η Μαρία αρρώστηκε ξαφνικά, δεν μπορούσα να το ακυρώσω το live. γιατί άρρωστησε μια μέρα πριν. Οπότε τι κάνω, λέω πάμε. Το μεταξύ δεν μπορούσα να αλλάξω και το πρόγραμμα. Εγώ το αλλάζω το πρόγραμμα γιατί στο κεφάλι μου γυρνάνε πάρα πολλά κομμάτια. Και μπορεί και την στιγμή που έχω αυτό να κάνω κάτι άλλο. Αλλά ο άλλος δίπλα μου δεν φταίει σε τίποτα. Το πρώτο που παίζει κιθάρα, να χωθεί, να, γιατί ήταν προετοίμαστος, ας πούμε, να με ακολουθεί, να πει τι παίζει τώρα αυτός, τι θα κάνω εγώ. Οπότε έπρεπε να παίξουμε το πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα έχει μέσα αρκετά τραγούδια που είναι γυναικεία, όπως το Τακούνια για καρφιά, ας πούμε. Το ξέρεις το τραγουδάκι αυτό που τραγουδάει η Σαββατάκη. Λοιπόν, τι να κάνω, λέω τώρα θα σας πω, θα το ξεφτελιστούμε, λέω, αλλά δεν πάει στην ευχή, λέω. Αφού το είπε η Μαρία, θα τα πω εγώ τα τραγούδια. Φαντάστε και το τραγούδι, το Τακούνια για καρφιά, είναι τραγούδι που είναι 100% γυναικείο. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια που ήταν γυναικεία, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, γιατί τελικά κανένα τραγούδι δεν έχει φύλο, αυτά τα βουλάσανε περισσότερο από όλα. Παρότι τα ξανά τραγουδήσει, παρότι έκανα και μετά τα χαλτσάκια μου, παρότι γέλαγα κιόλας, γιατί μου ήταν αστείο αυτό το τραγούδι να το λέω εγώ με την μπάσα φωνή μου, κι όμως αυτά που τα βούλασε περισσότερο κόσμος, μέσα και αναπτύρησαν αυτά.
4: Βέβαια όμως πρέπει να έχει και κάποιους καλλιτέχνες, πρέπει να έχει και καλούς συνεργάτες. Πιστεύω ότι αν δεν είχατε καλούς συνεργάτες δεν θα γινόταν και όταν πάθατε αυτό με τις μπύρες να σας βοηθήσουν.
3: Αχωθήκανε αυτοί λίγα και τους λέω παίξτε κάτι ό,τι θέλετε στο μεταλλικό και εύχομαι. Και λέει να σου πω κάτι, ελευθερία θέλει, ο άνθρωπος του ελευθερία του λείπει. Έχει πολύ μπύρες μέσα σε εκκλησία και στηριζαρισμένα πράγματα και προγραμματισμένα και το νιώθει η ανάγκη του όταν πάει σε ένα καλλιτεχνικό γεγονός, ίσως το μεγαλύτερο που είναι, πέρα από το να τραγουδήσεις, το που σου αγαπάει, να βρεθεί με άλλους ανθρώπους δίπλα του να κάνουν κάτι κοινό, είναι να νιώσει λίγο ελεύθερος εκείνη τη στιγμή.
4: Έτσι και λες, γι' αυτό είναι και η μουσική, για να νιώθεις ελεύθερος, να εκφράζεις τα συναισθήματά σου.
3: Η τέχνη γενικώς.
4: Ναι, η τέχνη.
3: Καταφύγιο και διαδρομές και έτσι και κόσμος να... κονάκια που λέμε, να πας να... λίγο να δεις τον εαυτό σου.
4: Βέβαια εγώ
3: ίσως, κομμάτι της.
4: Βλέπω ότι απέναντι από το μικρόφωνο μου ζητάνε να σας μιλήσουν, αλλά θα σας ξαναμιλήσω εγώ άμενες σε λίγο γιατί δεν με αφήνουν.
3: Ό,τι θέλεις, τι να σου πω, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Εγώ περπατάω κάπου στον τρόπο του Σπεντέλης αυτή τη στιγμή. Αυτό, κάνω ένα τσιγαράκι, δεν πήρα δυστυχώς μια μπύρα, δεν πρόλαβα. Έτοιμος να πάω σε περίπτωση να πάω μια μπύρα, να έχω και λίγο παρέτσα.
2: Λοιπόν, εγώ θα σου μεταφέρω από τη Λουιζιάννα ένα μήνυμα. Ο Πέτρος και ο Βασίλης. Κύριε Μίχα, ερχόμαστε 22 Αυγούστου στην Ελλάδα. Πείτε μας πού θα είσαστε για να έρθουμε και να σας γνωρίσουμε και να σας ακούσουμε. Ο Πέτρος και ο Βασίλης από τη Λουιζιάννα είναι αδέρφια.
3: Ωραία. Να τα... τι να πω τώρα. Να πω καταρχήν πολύ, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και όλο αυτό. Δεν ξέρω. Θα δούμε, γιατί φέτος τα πράγματα ήταν λίγο περίεργα. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα. Είχα πολλά συμβάντα να διαχειριστώ.
2: Λοιπόν, εκεί θα ανοίξω τώρα παρένθεση. Έχω και άλλα μηνύματα να σου πω. Θέλω να πεις στους ακροατές τι έκανες φέτος, γιατί έχεις γράψει μουσική για μια ταινία. Το αφήνω σε εσένα να μας το εξηγήσεις, να μας πεις τι έκανες.
3: Δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Γιατί σε μια ταινία μικρού μήκους έγραψα τη μουσική και έτυχε αυτή να βραβευτεί στο... θυμάσαι αυτό το τραγουδάκι που τραγούδαγε ο... το είχαν κάνει και στα ελληνικά, νομίζω. Το τραγούδαγε ο Τζόντα Σεν, ο Σαντζελίζ.
2: Ναι.
3: Ο Σαντζελίζ δεν βραβεύτηκε αυτή η ταινία. Βραβεύτηκε η μουσική της ταινίας βασικά. Σαν πρωτότυπη μουσική σε ταινία. Εν μέσω πολλών ταινιών και πολλών χωρών. Αυτό συνέβη, εντάξει. Okay.
2: Αυτό είναι μεγάλο γεγονός, δεν είναι μικρό γεγονός.
3: Τι να σου πω, δεν έχω, έχω λίγο μοιοπία με τα μεγάλα και τα μικρά. Έτσι δεν καταλαβαίνω ότι είναι πολύ μικρό και μεγάλο και καλύτερο είναι αυτό νομίζω.
2: Ωραία, ο Σωτήρης Παφίλιας. Ο Σωτήρης Παφίλιας και η Γωγό, η γυναίκα του, ρωτάν τι μπορούμε να κάνουμε εμείς από τη δική μας πλευρά για να μπορέσει ο κύριος Γιώργος Μίχας να μας έρθει στη Μελβούρνη. Τόσοι οι μουσικοί μας έρχονται.
3: Κοίταξε, για να πάμε εμείς να παίξουμε κάπου πρέπει να μας καλέσει ή να, να πάμε σε σχετικά σε τόσο μακρινά μέρη ή αν μας καλέσει κάποιος χώρος ας πούμε να πάμε να παίξουμε, εντάξει πάντα οργανώσουμε.
2: Ο σύλλογος δηλαδή, ότι θα και έχεις να κοιμηθείς σπίτι, έχεις να κοιμηθείς στο Σωτήρι και τη Γωγό.
3: Δεν είναι αυτό τώρα, είναι ότι για να κάνεις αυτή την κίνηση να αφήσεις τόσα μίλια μακριά πρέπει να είναι κάποια πράγματα, ας πούμε, δηλαδή να σε καλέσει ένας άνθρωπος, δεν είναι κάποιες καταστάσεις που πρέπει να τα φυξαριστούν πριν φύγεις.
2: Αυτό πρέπει να το πείτε στο σύλλογο, εκεί όταν κάνετε τα προγράμματα, εκεί, αφού σας αρέσει ο κύριος Γιώργος Μίχας. Είδες, κάπως έτσι.
3: Και λοιπόν, στην Αυστραλία αυτό το φιλαράκι που έπαιζε μαζί μου τη δεκαετία του 80, εμείς είχαμε ένα συγκρότημα που παίζαμε ψυχεδέλο, γκαράζο πανκ. Είμαστε και μικροί τότε. Και παίζαμε, το φιλαράκι με αυτό που έπαιζε συνθεσάιζερ τότε στο σχήμα είναι στην Αυστραλία μόνιμα. Στη Μελβούρνη νομίζω είναι.
2: Είναι μεγάλη η κοινότητα των Ελλήνων στη Μελβούρνη, Γιώργο Μίχα.
3: Είναι και παλού.
2: Ναι.
3: Έχω κάνει

0: Ναι. Έγραψε και μια για την Τενιά και αυτό μια που το ανέφερες. Έγραψε μια εφημερίδα στην Αυστραλία. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Είναι των Ελλήνων, είναι το πιο γνωστό έντυπο. Τώρα, εντάξει, δεν πρόκειται να το θυμηθώ.
1: Νίκο, πες μας λίγο για την εφημερίδα που λέει ο κύριος Μίχας. Λοιπόν, από
0: όχι
1: την...
0: εφημερίδα, περιοδικό, πάντως κάτι τέτοιο ήταν. Από το πιο γνωστό όμως στην Αυστραλία.
1: Έβγε. Εγώ να πω έβγε. Θέλω να πω ότι στο Μεξικό σήμερα οι 14 φίλοι είναι 17. Σου στέλνουν την αγάπη τους από τόσο μακριά. Περιμένουν πώς και πώς. Ένα χρόνο περιμένουν να σε ακούσουν. Βλέπεις.
0: Και τη δική μου την αγάπη. Όλοι οι άνθρωποι. Τι να πω τώρα, εντάξει. Σούπα το, η εκπομπή σου είναι σαν ένα μικρό ταξίδι γύρω από τον κόσμο.
1: Λοιπόν, στη Βραζιλία που είναι το καράβι του καπετάνιου μας εδώ και είναι και φίλος του Δανάτου Άδωνη, του κύριου Σπανογιάννη, καλησπέρα από το πλήρωμα, καλησπέρα από όλους. Την αγάπη του στον κύριο Μίχα, τους άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι που βάλαμε στη θάλασσα.
0: Δεν άκουγα ραδιοφόρο, τη θάλασσα έβαλε.
1: Στη θάλασσα.
0: Θέλωσα, ναι.
1: Ναι. Ένα τραγούδι που το καλοκαίρι είτε σε διαφημιστικά είτε στα μπαράκια, σε μαγαζιά, στους δρόμους που έχουν τα παιδιά στα αυτοκίνητα, το ακούς παντού. Και μιας και είπα αυτοκίνητα, η Βάσο Ινταλικέρισα είναι Λιβαδιά και έρχεται προς να φέρει εδώ στο εργοστάσιο πράγματα, στέλνει την καλησπέρα της, έχει σταματήσει λίγο να πιει νεράκι και κάθεται και μας ακούει.
0: Καλησπέρα και τη δική μου καλησπέρα επίσης. Η Βάσο μου θύμισε, πέρα στο έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου, οπότε μου λες τα αγγλικά. Θυμάμαι αυτή τη σκηνή από την ταινία του Χάρι Κιν, που έχει βάλει το τρίτο πρόγραμμα και έπαιζε το τρίτο πρόγραμμα, ας πούμε, τότε που ήταν ο Χατζηδάκης στο τρίτο πρόγραμμα. Έπαιζαν κάτι βιολιά, δεν θυμάμαι, ένα κομμάτι κλασικό τέλος πάντων από αυτά τα νανουρίσματα. Και έλεγε τρίτο πρόγραμμα, μουσική για αυτούς που ξενυχτάνε. Δεν έδειχνε το Χάρι Κιν, τότε πριν το τιμόνι. Δεν το θυμάσαι.
1: Εγώ δεν ήμουν στην Ελλάδα, αλλά έχω δει κάποια Χάρι Κλίν.
0: Να το δεις, είναι πολύ αστείο. Έλεγε το τρίτο πρόγραμμα μου στις για αυτούς που ξενυχτάνε και μπαμπι κρέπεσε πάνω στο τιμόνι. Τα άλλα καλύτερα ελληνικά, ξέρεις. Πατριά από μας αυτά βέβαια, έτσι δεν το λέμε για...
1: Εσύ την περιοχή εδώ την γνωρίζεις, Γιώργο Μίχα, γνωρίζεις ότι λόγω του εργοστασίου έρχεται, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται από νταλίκες που έρχονται στο εργοστάσιο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να βρεις μπροστά σου 7 νταλίκες και να μην μπορείς να κάνεις καν προσπέραση. Πηγαίνεις από πίσω με 30, με 40 ή σταματάς τελείως, ακούς ένα τραγούδι, πίνεις νεράκι και μετά ξεκινάς. Μου έχει τύχει να έχω 7 νταλίκες μπροστά μου και λέω τώρα εντάξει, άσε να καθίσω λίγο. 7 φορτωμένες, έτσι.
0: Αθλησία. Κολοφεράτζο δεν λέγεται αυτό στη γλώσσα της κοινή. Να τα λέμε κι αυτά. Σκεφτόμουν ότι εδώ έχουμε... πάμε να κάνουμε μνημόσυνο στη γλώσσα μας, γιατί πάρα πολλές λέξεις που τις ακούς και καμιά φορά πετιέσαι, λες την ξέρω αυτή τη λέξη, ας πούμε την έλεγα αλλά δεν τη λέω πια. Τώρα με το κρύο που έκανε χτες το ξαφνικό, τις ροχές και αυτά, μίλαγα με έναν φίλο μου και μου λέει άσε μου λέει με τη ζέστη γκώσαμε, το λέμε εμείς καμιά φορά γκώσαμε από τη ζέστη. Και ακούω ότι πετάει τη άλλη άσε του λέει εγώ τσουτσούριασα το κρύο. Λέξεις τώρα που θα χαθούν, έτσι.
1: Ναι, θα χαθούν.
0: Όταν τσουτσούριασα.
1: Λοιπόν τα τριζόνια τα ξέρεις.
0: Τα
1: τριζόνια.
0: Πώς δεν τα ξέρω.
1: Λοιπόν, έχεις χαιρετισμούς από την Παγώνα.
0: Τα Πεζόνια τι είναι η περιοχή?
1: Είναι το νησάκι απέναντι στο Γαλαξίδι.
0: Α, όχι, δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι λύσεις τα Πεζόνια αυτά που...
1: Λοιπόν, έχεις... καλησπέρα, είναι στο ξενοδοχείο και μας ακούνε. Η Παγώνα, ο Δημήτρης, η Σοφία και ο Νίκος.
0: Και από μένα την καλησπέρα μου.
1: Λοιπόν, και η Χρυσούλα από το Γαλαξίδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ξέρεις την, πρέπει να την ξέρεις τη Χρυσούλα.
0: Το Γαλαξίδι το ξέρω.
1: Είναι η γυναίκα που έχει το ξενοδοχείο Γανιμίδης και κάνει τις ωραίες μαγειρικές με τους ξένους που πηγαίνουν εκεί. Πηγαίνει και ο κύριος Μαμαλάκης πάρα πολλές φορές και κάνουν έτσι διαγωνισμούς για τις πίτες.
0: Ναι. Όχι, δεν την ξέρω.
1: Ναι, την έχω καλέσει στο ραδιόφωνο.
0: Όχι, όπως... έχει τύχει να έχω ακούσει κάτι, αλλά με πάξε, το μυαλό του δικού μου είναι λίγο φεύγα. Πού τα ξέρεις.
1: Λοιπόν...

0: Και μου λέει η Χρυσούλα, να φανταστείς ότι χθες το πρωί, όταν σερβίραμε το πρωινό στο ξενοδοχείο, είχαμε αυτό το τραγούδι. Και το βάζουμε πολύ συχνά τώρα το καλοκαίρι. Την καλησπέρα μου στον κύριο Μίχα και συγχαρητήρια για όλα αυτά που κάνει.
1: Πάμε καλά οι άνθρωποι.
0: Βλέπεις, είναι αμέσως. Γι' αυτό σου λέω ότι όταν μιλάμε μαζί, έχουμε πρόβλημα στα email.
1: Έχετε πρόβλημα στην email.
0: Λοιπόν, μία ερώτηση θα σου κάνω από ακροάτρια. Θυμάσαι καθόλου, λέει, τις στιγμές που ήσουν, ας πούμε, στο στούντιο για τα πρώτα σου τραγούδια και τι διαφορές υπάρχουν με τα παιδιά τώρα που μπαίνουν σε στούντιο, που κάνουν, ας πούμε, γιατί ο δικός μου ο γιος, λέει, ασχολείται με τη μουσική. Εσύ, ως Γιώργος Μίχας, ας πούμε, 10-15 χρόνια πριν που ήσουν νέος, το πρώτο σου τραγούδι, θυμάσαι τι κάνατε?
1: Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τελείως διαφορετικά. Είναι άλλη φάση εντελώς, ας πούμε. Κοίταξε, τώρα καταρχήν στα στούντιο τα περισσότερα έχουν κλείσει. Γιατί δεν υπάρχει λόγος. Εκτός άμα κάνεις μικρές παραγωγές ή κάνεις πράγματα δικά σου για τον εαυτό σου, δεν μπορείς να τα κάνεις. Έχει προχωρήσει το πράγμα και με λίγα χρήματα μπορείς να τα κάνεις σπίτι σου. Δηλαδή, αν κάνεις ένα home studio, εξαιρετικές δουλειές μπορείς να κάνεις. Ακόμα και μεγάλα σχήματα που έχουν λεφτά και έχουν δυνατότητα με παραγωγές, ακόμα και αυτοί προτιμούν τους προσωπικούς χώρους, ξέρεις γιατί. Τα στούντιο τα παλιά ήταν όμορφα, γιατί είχαν μεγάλες κονσόλες, είχαν τέτοια πράγματα, συναντιόντουσαν η μουσική και αυτά. Αλλά πάντα το στούντιο ήταν ένα πράγμα, πώς να το πω, για μας ειδικά, που πηγαίναμε, ας πούμε, με μικρές παραγωγές, ήταν ένας χώρος ημιφιλικός και καμιά φορά εχθρικός. Γιατί δεν μπορούσαμε, ήταν, πώς να σου πω, σαν να δίνεις εκτάσεις κάτι. Δεν ήσουν μόνος σου. Ενώ τώρα μπορείς να κάνεις σπιτάκι σου, να κάνεις τα λάθη σου με την ησυχία σου, να κάνεις τα πειράματά σου. Δεν υπάρχει και ρολόι να μετράει την ώρα. Και εμείς πηγαίναμε και έπρεπε να γράψουμε σε τόσες ώρες τύμπανα. Σε τόσες ώρες φωνές. Μας λέγανε, έχετε 40 ώρες για φωνές, ξέρω εγώ, ή 40 ώρες για τύμπανα. Και λίγο εσύ στις 40 ώρες έπρεπε να τα έχεις γράψει όλα. Και μεταξύ, ό,τι είχες γράψει, αυτό ήταν. Πες ότι έχεις κάνει, ξέρω εγώ, κάτι που δεν ήταν ακριβώς όπως το θέλεις. Δεν έχεις δυνατότητα. Εμείς δεν είμαστε οι Rolling Stones, ξέρω εγώ, οι Radiohead, λέω πιο σύγχρονο σχήμα, ας πούμε, ή YouTube. Να, αυτοί, θα σου πω για να καταλάβεις τώρα. Να παίρνει μια φίλη ένα τηλέφωνο πριν από μερικά χρόνια, η οποία κάτι είχε πάρει. Και είχε, ποιο να πάρω, είχαμε χρόνια να μιλήσουμε. Ήταν πολύ χαλασμένη. Είχε βρεθεί σε μια παρέα, ο φίλος της ήταν η μάγειρας. Και τον είχαν προσλάβει η YouTube. Γράφανε ένα δίσκο στη Γαλλία, σε ένα πύργο, μέσα. Και εκεί πέρα τώρα αυτός μαγείρευε για τους YouTube και εκεί μετά κάνανε, ξέρεις, όταν τελειώνανε τα γραψίματα τους και αυτά, αρχίσανε και πίνανε διάφορα. Γιατί δεν ήταν μόνο YouTube, ήταν και φίλοι των YouTube, ήταν και βολητοί τους, ήταν και παρατρεχάμενοι. Και δεν ξέρω τι τις δώσαν τις κοπέλας, και κόντεψε να χάσει το μυαλό της. Και με πήρε το βράδυ τηλέφωνο, αφού μου τα πολλά αυτά, ότι είμαι εκεί και εκεί και κοίτανε τις φάσεις, ας πούμε. Τι σου είπα εγώ, περίμενε θα σου φύγει ό,τι και να είναι, πιες νεράκι, ξέρω εγώ, χαλάρωσε, μη σκέφτεσαι τίποτα, ό,τι μπορείς, αλλά σε τρεις ώρες θα σου φύγει, γιατί μου είπε κάποια πράγματα. Και κοίτα τώρα, αυτοί οι άνθρωποι είχαν πάει και είχαν νοικιάσει ένα πύργο, είχαν, ξέρω εγώ, 100 ανθρώπους δίπλα στη βοηθούς τους, για διάφορα θέματα, από τεχνικούς μέχρι μάγειρες, μέχρι μασέρ, και γράφανε ρίσκο τώρα. Καμία σχέση. Όχι ότι αυτό είναι ωραίο, δεν θα μου άρεσε καθόλου να το κάνω, ούτε από περιέργεια. Δεν είναι μουσική αυτό, πράγμα είναι κάτι άλλο, έτσι. Αλλά εμείς είχαμε άλλα θέματα. Δηλαδή πρέπει να πάμε 40, με 45 βαθμούς Κελσίου, θυμάμαι τότε στο στούντιο του Σάκη, το περίπου, λεγόταν Μύθος, έγινε μετά, την Κυψέλη, και να κάτσουμε, ξέρω εγώ, σε 3 ώρες, 4 ώρες, να έχουμε τελειώσει αυτά που θέλουν να τελειώσουν αυτοί, ξέρω εγώ, 5 χρόνια. Λέμε τώρα, νούμερα τρελά. Όχι και 5 χρόνια, λέμε τώρα, υπερβολικά νούμερα και να καταλάβεις τι γινόταν. Οπότε, μπορεί να ήταν πολύ πιο ωραία τα στούντιο, πιο μεγάλα, πιο αυτά, πιο έτσι, πιο κοντά στους δίσκους που βλέπαμε με πιτσιρίκια. Τους ανοίγαμε τους δίσκους και κοιτάγαμε τα εξώφυλλα και αυτά, τυχανόμαστε, το ονειρευόμαστε. Αλλά δεν ήταν καλά, γιατί ήταν στριμωγμένα τα πράγματα για μας. Οπότε, τι να σου πω. Νομίζω πως ήταν καλύτερα τότε από αυτή την πλευρά, χειρότερα όμως την πλευρά της έκφρασης. Τώρα μπορείς να εκφράσεις πιο καλά, απλά τώρα δεν υπάρχουν τις πλατφόρμες και όλες αυτές τις κουταμάρες που δεν πληρώνονται οι καλλιτέχνες. Αυτοί βγάζουν εκατομμύρια και οι καλλιτέχνες παίρνουν δεκάρες. Και τώρα με το AI χάθηκε η μπάλα. Περισσότερο το κάνεις για σένα. Είναι ανάγκη δική σου ψυχική να εκφραστείς. Και ανάγκη των ανθρώπων να σε ακούσουν, ας πούμε. Αλλά είναι δύσκολα. Ειδικά τώρα με το AI. Το Zoom, ας πούμε, που είναι το πιο γνωστό, πιο γνωστή πλατφόρμα σε αυτά. Τώρα τα πάνε στα δικαστήρια στην Αμερική. Δεν νομίζω όμως να γίνει τίποτα. Μακάρι να γίνει. Γιατί αυτό τι κάνει. Όλη μέρα κλέβει τραγούδια από εδώ και από εκεί. Υποτίθεται πως μαθαίνουν την τεχνική νοημοσύνη. Τα τραγούδια είναι, τα έχουν γράψει άνθρωποι. Έχουν φάει ώρες. Έχουν δικαιώματα κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε. Δεν ρωτήσανε κανέναν για τα τραγούδια αυτά. Αυτά χρησιμοποιούν. Πρέπει να... Και αυτοί οικονομάνε εκατομμύρια, έτσι. Και ξέρεις τι κάνει τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δεν είναι και πολύ νοημοσύνη προς το παρόν. Μάλλον λίγο τεχνητή ανοησία είναι, γιατί θα κάνει και τους ανθρώπους να μην σκέφτονται και τίποτα σε λίγο. Τέλος πάντων. Και έχει πάει εκεί η δουλειά και θα πάει. Όσο λιγότερα σκέφτονται οι άνθρωποι, τόσο καλύτερα είναι για την...
0: Ακριβώς.
1: Για τις ομάδες αυτές που εκμεταλλεύονται αυτές τις καταστάσεις, μπορούν να βγάλουν κέρδη και να κάνουν και αυτό που λέμε να έχουν εξουσία.
0: Να πω καλησπέρα στη Δεσποινίδα Μαρία Θανασάκου. Την γνωρίζεις τη Μαρία, είπες προηγουμένως στην ιστορία στο Δονάτο Άδωνη. Καλησπέρα Μαράκη. Λοιπόν, από πρώτον να σου πω, η θείες μου από την Κέρκυρα μέσα στη χαρά. Τι ωραία που ακόμα τον κύριο Μίχα. Πότε θα έρθει στην Κέρκυρα ο κύριος Μίχας?
1: Έβλεπα ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ για την Κέρκυρα, αλλά δεν θυμάμαι καν πώς λεγόταν. Αλλά έχει σχέση με το όνομά της, με τα αρχαία, με τους πελαζούς, τέλος πάντων. Αυτό είναι δύο ρήπνες βέβαια.
0: Λοιπόν, την αγάπη από τις θιάδες μου.
1: Α, και από μένα.
0: Λοιπόν, από τα Γιάννενα έχεις αρκετά μηνύματα εδώ πέρα. Λοιπόν, από Νέα Υόρκη. Δημητρίου Αναστάσης, καλησπέρα στον κύριο Μίχα. Θέλω να πω ότι τον έχω πετύχει στο Λονδίνο να παίζει. Είναι αρκετά χρόνια τώρα. Δεν νομίζω να κάνω λάθος. Ο κύριος Μίχας είναι που έχεις εσύ αυτή τη στιγμή και ακούω. Είμαι καινούριος ακροατής σου και έμαθα για την εκπομπή από την αφίσα που έστειλες εδώ πέρα στα παιδιά, στο σύλλογο. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι το επίθετο.
1: Δεν αλλά... έχω παίξει Λονδίνο. Έχω πει μια φορά θα έπαιζα, αλλά είναι αυτός που πατάτα, είχα πιει τόσο πολύ, που δεν μπορούσα να σηκωθεί από την καρέκλα. Για την ακρίβεια είχα φίλο το μάγειρα του Ρόρι Γκάλαχερ, ο οποίος ήταν ελληνικής καταγωγής. Είμαστε φίλοι. Και όλο μου έλεγε, ξέρω εγώ, θα φέρουμε τον Γκάλαχερ στην Ελλάδα, να το φέρουμε, το λέω εγώ, να το φέρουμε, γιατί εγώ η πρώτη μεγάλη συναυλία που είδα σαν παιδί. Ήταν στη Φιλαδέλφεια το Ρόρι Γκάλαχερ, η πρώτη μεγάλη συναυλία που είδα. Και μας κυνήγαγε η αστυνομία, φάγαμε ξύλο δακρυγόνα, χάσαμε τα μπουφάνα, τέλος πάντων. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία που είχα με ροκ μεγάλη συναυλία. Και πάντα είχε ξεχωριστή θέση, γιατί μ' άρεσε και πολύ ο Ρόρι Γκάλαχερ, γιατί ήταν πολύ ωραίος τύπος. Μ' άρεσαν και τα τραγούδια του και ο τρόπος του και όλα. Και αγαθό παιδί, καλό, ξέρεις, καθαρός άνθρωπος, καθαρός. Και θέλαμε να τον φέρουμε στην Ελλάδα, πάντως κάποια στιγμή πεθαίνει ο Γκάλαχερ. Και λέγαμε, άρε, το χάσαμε τον καλά. Αλλά έτυχε να πάω του χρόνου εγώ Λονδίνο για κάτι, είχα κάτι πολύ επόμενα εκεί. Και μου λέει, εντάξει, δεν φέραμε τον Ρόρι, μου λέει, δεν στο γνώρισα. Όμως σου έχω μια έκπληξη. Και πάμε κάπου στο Βόρειο Λονδίνο σε μια pub. Και εκεί έπαιζε το σχήμα, όλο το συγκρότημα του Γκάλαχερ. Έπαιζε με έναν Ιρλανδό τραγουδιστή καταπληκτικό, με μπάσα φωνή, έτσι είναι δική μου, πολύ ωραίος. Και έπαιζαν αυτοί εκεί. Εν τω μεταξύ αυτός δεν ξέρω τι είχε κάνει και τι είχε πει, με το που πάω εγώ άρχισα να δίνει αυτή, ανέβα πάνω να παίξει, αδερφέ, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια, έτσι. Του είχε πει ότι ήταν και συναυλία στη Φιλαδέλφεια. Τέλος πάντων, να μην στα πολύ λέω, είναι τόσο χάλια, είχα πει τόσο πολύ, που δεν μπορούσα να σκοθώ από το τραπέζι. Να πάω να παίξω ένα τραγούδι μαζί τους, ήξερα τι θα έπαιζα. Είχα σκεφτεί στο μυαλό μου, θα τους έπαιζα ένα τραγούδι, ένα blues, και θα πω ωραία και θα το γύρναγα στην υπόγα. Το δικό μας το ρεμπέτικο, το συντοπίτη μου. Λοιπόν, αλλά δεν μπορούσα να σηκωθώ. Και αυτοί νομίζαν τους νόμπαρα, ότι δεν δουλεύουν τα όργανα τους και αυτά, και μου λέγανε, εντάξει μου, δεν έχουμε και τα καλύτερα όργανα στο ταβί, ήταν όργανα φοβερά. Μα δεν ήταν αυτό το θέμα. Συγγνώμη για την ποιότητα των οργάνων μας, άμα δεν σας αρέσει ο ήχος και αυτά, αλλά έλα μας παίξα ένα κομμάτι, τι να τους πω εγώ τώρα. Πολύ αγωνιστική, έτσι, αλλά ταυτόχρονα και πολύ αληθινή. Μετά όταν τελειώσανε, ήρθαν στο τραπέζι μας, αγκαλιαστήκαμε. Σ' άκουνα τι έγινε σε αυτό το μαγαζί. Γιατί αυτό δεν ξέρω να το ξαναδεί.
0: Όχι, όχι, δεν μου το έχεις πει. Θυμάμαι όλα όσα μου έχεις πει.
1: Στο Λονδίνο δεν υπάρχει περίπτωση να σε κεράσει κάποιος που δεν σε ξέρει. Εντάξει. Εκτός αν έχει κάποιο άλλο ιδιαίτερο λόγο. Τέλος πάντων. Και η ΠΑΠ κρίνει στη 11 η ώρα. Σε αυτή την πτήνια το βράδυ που πήγα εγώ και έγινε εδώ σε αυτούς που χταρμάσαι, δεν ξέρω, ένα μαγικό πράγμα μεταξύ όλων μας εκεί πέρα, σαν να έγινε μια άλλη χώρα για λίγο. Έκλεισε η ΠΑΠ στις 11 η ώρα, κλείδωσε η κοπέλα που την είχε και κάτσα μέχρι τις 3-4, κλειδωμένη μέσα. Ο κόσμος μπάτει μέσα, έτσι, δεν βγήκε κανείς έξω. Και στο τέλος κέρασε όλα τα ποτά του μαγαζιού αυτή που είχε το μαγαζί. Αυτό και αν δεν έχει δίνει ποτέ. Τραβάγανε τα μαλλιά τους οι
0: άλλοι. Ναι.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι έπαθε αυτή η κοπέλα εκείνο το βράδυ. Κέρασε όλα τα ποτά. Και μου έλεγε ο δικός μου ο φίλος, ο Έλληνας, μου έλεγε σε αυτό το πράγμα, είναι αυτό στο νικαίο του 60 τόσο, στην Αγγλία. Αυτό μου λέει ούτε το έχω δει ποτέ, ούτε μου το έχει πει κανείς. Αν δεν ήμουν εγώ δεν το πίστευα. Αυτό ποιος να μου το λέει. Λέει γιατί, το κεφάλι είναι τρελό του, λέω λίγο, αλλά γιατί, μου λέει δεν υπάρχει αυτό ρε, μου λέει στην Αγγλία, ξέχασέ το. Τέλος πάντων, αυτά.
0: Να πω ότι μας ακούει η κυρία Μαρία Βασιλοπούλου από το ράδιο Κόσμος της ΣΕΡΕΣ και μας στέλνει την καλησπέρα και γράφει «Σας ακούω και είσαστε υπέροχοι, μπράβο σας». Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Βασιλοπούλου.
1: Τώρα στις ΣΕΡΕΣ είμαι σίγουρος γιατί αφού είχε εδώ που είμαι εγώ, ήταν ωραία. Άντε για την κόστα μας στη ζέστη που λέμε.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω, δεν θα πιστέψεις ποια μας ακούει. Λοιπόν, Σάντρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα γενέθλιά σου που είχες προχθές, χρόνια πολλά. Μιλάω για την κυρία Σάντρα Βουτσά, την κόρη του Κώστα του Βουτσά, η οποία με τον κύριο Βουτσά είχαμε φιλία πολλών χρόνων και τώρα συνεχίζω να έχω με την Αλίκη την γυναίκα του, του Κώστα του Βουτσά, και η Σάντρα Βουτσά σου στέλνει τους χαιρετισμούς της, τα συγχαρητήριά της.
1: Τον αγαπούσαμε πολύ τον μπαμπά της, έχουμε φάει απειριστώρες με τις ταινίες, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να βγούμε και το, επειδή κάνει λίγο δροσούλα εδώ που είμαι, να κάνουμε και αυτό το αψού, το θυμάστε το κομμάτι του.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, είχε καλέσει η Αλίκη, είχε γράψει ένα θεατρικό και το παίζανε. Ο Δονάτος ήταν μικρός, ήταν Δευτέρα Δημοτικού, τι ήσουν, Δονάτε. Και μου είπε να της γράψω μία κριτική, γιατί το θέατρο είχε θέμα το bullying.
1: Να.
0: Και γράψε με, μου λέει, μία κριτική να την ανεβάσουμε. Και ο Δονάτος Μικρούλης, ας πούμε, τώρα Δευτέρα Τρίτη Δημοτικού, πήγε μέσα στα καμαρίνια να δει τον Κώστα το Βουτσά. Αμέσως τον αγκάλιασε, τον έκανε, του λέει θέλω συνέντευξη, του λέει, γιατί κάνω ραδιόφωνο. Εσύ τόσο Μικρούλης, του λέει, κάνεις ραδιόφωνο, κάνω ραδιόφωνο. Και θέλω να σου πω ότι ήταν τόσο φιλικός και με τα παιδιά όλα τα υπόλοιπα, αλλά και με τον Δονάτο να καθίσει να του εξηγήσει αν κατάλαβε το έργο, τι σημαίνει bullying, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στα παιδάκια, φοβερός.
1: Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχω γνωρίσει, που ήταν πολύ ευχαριστημένοι από την ζωή τους, πετυχημένοι και χορτάτη που λένε, ήταν και ταπεινοί και πολύ εύχαρης και δοτικοί.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουν γνωρίσει. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο που δεν έχει αγαπήσει αυτό που έκανε, το έχει κάνει καλά, έχει κάνει το περπάτημα του στον δρόμο της ζωής με πολλά. Και δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο που να μην ήταν, ας πούμε, έτσι, ταπεινός και ανοιχτοχέρης. Οι περισσότεροι που γνώρισα που ήταν έτσι κάπως, εντάξει, θα υπήρχε και κάποια, ξέρεις, δεν υπάρχει. Πάντα υπάρχουν, ξέρεις, αλλά συνήθως οι γκρινιάριδες ή λίγο έτσι, πώς το λέμε, σπαστικοί ή κρυόκολλοι ήταν αυτοί που δεν είχαν θέματα μέσα τους. Είχαν ακόμα θέματα. Άλυτα. Οι περισσότεροι που χαρήκανε, το ευχαριστηθήκανε και κάναν και τους άλλους να ευχαριστηθούν ήσαν ακομπλιστάριστοι άνθρωποι. Ταπεινοί και προσήνης περισσότεροι. Από τους αυτούς που γνώρισα εγώ, έτσι. Και μάλιστα όσο πιο επιτυχημένοι ήσαν και πιο ωραίοι, τόσο και πιο ταπεινοί και έτσι. Και σ' ακούγανε και ενδιαφερόντουσαν. Τι είναι κάτι, κάτι άλλο, ας πούμε, που έχουν κάνει, ξέρεις τώρα.
0: Ναι, το γνωρίζω όταν τους, όταν τους καλώ στο τηλέφωνο για συνέντευξη. Και θέλω να πω ότι όσους ηθοποιούς από τις παλιές ελληνικές ταινίες έχω καλέσει και πρόλαβα κάποιους, όπως τον Ανέστη Βλάχο,

0: Με το που τους ζητούσα συνέντευξη, δεν μου είπε κανένας όχι ή ποια είσαι εσύ τώρα και ποιο είναι το ραδιόφωνο και θα έχουμε ακροατές, τίποτε. Και έχει τύχει να πάρω έτσι νεότερο κάποιο παιδί και μου λέει πόσους ακροατές θα έχουμε. Λέω αυτό δεν μπορώ να σας τα πω ακόμη, όταν θα μου δώσουν τις μετρήσεις. Ναι, λέει δεν μιλάω σε μικρά ραδιόφωνα, μου είπε.
1: Δεν μιλάω σε μικρά ραδιόφωνα.
0: Ναι.
1: Καλά, γιατί πως το
0: Λοιπόν,
1: ίδιο.
0: άκου μία ερώτηση
1: Έλα.
0: από Αμερική, λοιπόν, από το Σικάγο. Τις δεκαετίες,
1: Σικάγο.
0: ναι, τις δεκαετίες, να σου πω τι
1: Έχω ένα
0: γίνεται με
1: φίλο
0: το
1: στο Σικάγο,
0: Σικάγο.
1: έχω δύο φίλους, έχω να ζω 800 χρόνια.
0: Ξέρεις τι
1: Μέσα
0: γίνεται
1: από το
0: εδώ με την
1: Σικάγο.
0: περιοχή για το Σικάγο. Το δίστομο το γνωρίζεις, μαρτυρικό δίστομο κτλ.
1: Ναι,
0: Τα
1: αλλιώ.
0: παιδιά που μείνανε ορφανά, τα περισσότερα φύγανε για το Σικάγο. Και έτσι οι περισσότεροι δίστομίτες που είναι στην Αμερική είναι στο Σικάγο. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι της περιοχής το ραδιόφωνο και μας ακούνε κάθε φορά.
1: Ναι.
0: Άκου την ερώτηση τώρα από το φίλο αυτόν που είναι στο
1: Για πες.
0: Σικάγο. Γεια σου Λουκάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούς. Τις δεκαετίες λέει του 60 και του 70 υπήρχαν πολλά συγκροτήματα. Ίσως υπήρχε όμως λέει και μια άλλη νοοτροπία τότε και οι νέοι συνεργάζονταν πιο εύκολα μεταξύ τους από ότι τα σημερινά παιδιά που κάνουν ένα σουξέ και τέλος πάντων δεν δέχονται την συνεργασία. Για να μας πει λίγο γι' αυτά λέει ο κύριος Γιώργος Μίχας και τον ευχαριστούμε που είναι στο ραδιόφωνο της περιοχής μας, στις παραλίες Διστόμου.
1: Ναι, κοίτα, ήταν άλλη εποχή τότε. Μην ξεχνάς ότι η δεκαετία του 60 ήταν 20 χρόνια μετά, δηλαδή ούτε 20 χρόνια, μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ευρώπη είχε ένα απίστευτο πρόβλημα. Ήταν όλοι φτωχοποιημένοι. Όλη η Ευρώπη είχε γίνει κουλουβάχατα, ερείπια. Προσπαθούσαν να στηθούν πάλι από την αρχή. Οι παλιές αυτοκρατορίες τύπου Αγγλία και αυτά είχαν πεθάνει. Ήταν άλλος κόσμος. Στην Αμερική, η Αμερική τότε ήταν η εποχή, η καλύτερη της εποχή μετά το 50 και την επανάσταση του rock and roll, και ήταν της μόδας οι νέοι. Αυτό ήταν το τελείως διαφορετικό με τη σημερινή εποχή. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά, αλλά αυτό ήταν που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή οι νέοι τότε, οι νέοι άνθρωποι, γιατί παλιοί είχαν ήταν κάπως με αυτά που είχαν συμβεί, είχαν διάφορα θέματα. Τα νέα παιδιά όμως τότε ήταν τελείως ελεύθερα. Μην ξεχνάς ότι και τα κινήματα, τα πανεπιστήμια της Αμερικής ψηφίσαν περισσότερα. Είχε
0: Ακριβώς,
1: μεγαλύτερη
0: ναι.
1: η Αμερική στο θέμα αυτό. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν η επανάσταση των νέων. Και ήταν τελείως διαφορετική εποχή. Τώρα εδώ είναι της μόδας οι γέροι. Οι γέροι μας κυβερνάνε, είτε θα είναι γέροι στην ηλικία, είτε θα είναι γέροι στα μυαλά. Το οποίο δεν είναι σωστό αυτό, ας πούμε, για τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος πρέπει να κοιτάει πάντα στο καινούριο που γεννιέται, όχι σε αυτό που έχει περάσει. Αυτό που έχει περάσει, καλός ή κακός, την έκανε τη διαδρομή του. Άφησε ό,τι ήταν να αφήσει. Καλά, κακά, αυτό ήταν. Έρχεται καινούργιο, το καινούργιο πράγμα τώρα. Δεν το αφήνουν. Το έχουν πάρει από πάνω και ειδικά με τεχνολογία. Όταν βλέπεις τώρα τα παιδιά 7-8 χρονών και κουβαλάνε τσάντες, ας πούμε, τους δεν σηκώνονται από ενήλικα. Δεν σηκώνεται από ενήλικα τσάντες
0: Αχ,
1: των
0: τα
1: παιδιών πάνω,
0: θυμάμαι
1: ας
0: στην
1: πούμε.
0: πλατούλα του παιδιού μου αυτά. Νομίζω και εσείς τα δικά σου τα παιδιά
1: Δεν
0: το
1: παίξουν τα
0: ξέρεις.
1: παιδιά, δεν έχουν παίξει. Δεν έχουν παίξει σαλάνες αυτά. Είναι από τα φροντιστήρια. Μετά πάνε και κάνουν άλλα μαθήματα από εκεί, γιατί και οι γονείς τους δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εμείς τα ακούγαμε αυτά όταν ερχόντουσαν οι φίλοι μας από το Σικάγο, μια που μας πήρε ο φίλος μας από το Σικάγο. Εγώ έχω φιλαράκι από το Σικάγο. Και όταν ερχόντουσαν και μας λέγανε ότι δουλεύουμε 9 to 5, πέθαναμε στα γέλια σου. Και λέγανε αυτό δεν θα γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχουν τα παιδιά, δεν υπάρχουν οι αλάνες, δεν υπάρχει ο χώρος, δεν υπάρχει ο χρόνος, ο ελεύθερος χρόνος. Το μυαλό δεν παράγει όταν το εισβάλλει μέσα σε μια πόλη τετράγωνη, όπως είναι η πόλη της εκπαίδευσης, που είναι ένα πράγμα τετραγωνισμένο και φυλακή. Εκεί χάνεται όλη η δημιουργικότητα του μυαλού. Το μυαλό δουλεύει εκεί που είσαι ελεύθερος, με τους άλλους, με τα άλλα φιλαράκια σου, και δεν μαθαίνεις κάτι γιατί πρέπει να ψώνει και καλά να το μάθεις να γράψεις γι' αυτό. Εκεί που είσαι ελεύθερο το κεφάλι και αρχίζει και κάνει ο εγκέφαλος τα δικά του. Εκεί δουλεύει. Αυτά δεν υπάρχουν πια. Τα έχουμε κάψει τα παιδάκια. Και βάλε τώρα και τις παντόφλες αυτά τα κινητά, τις μαύρες τρύπες λόγω, γιατί με το που το ανοίγεις, μπαίνεις είναι μια μαύρη τρύπα, τη χάνεις. Εύκολα. Για πλάκα χάνεις 2-3 ώρες από τη ζωή σου, 4, 5, 10. Και αυτά τα παιδιά
0: 10.
1: δεν έχουν ακόμα, λένε, δεν έχουν αναπτύξει αυτά τα παιδιά ούτε καν αντιστάσεις όπως εμείς οι μεγάλοι που έτυχε να μεγαλώσουμε κάποια από εμάς, ας πούμε, σε αλάνες αυτά, Εμείς έχουμε αντιστάσεις. Αυτά δεν δόθηκε χρόνος να φτιάξουν αντιστάσεις για όλα αυτά τα πράγματα. Τα δολώματα αυτά που τα τραβάνε κάτω. Και το μέρος της δανεικότητάς τους έχει εξαφανιστεί πριν ήδη γίνουν μεγάλοι.
0: Ω, ναι.
1: Έχουμε ευθύνη γι' αυτό.
0: Κοίταξε, και εγώ στη Γερμανία έχω παίξει στη γειτονιά, Γιώργο. Έχω παίξει στη γειτονιά και σου μιλάω τώρα για τη Γερμανία, έτσι.
1: Γιατί ήσουν και εσύ άλλης γενιάς. Μιλάμε για τη γενιά τώρα της σημερινής.
0: Ω, το βλέπω, το έχω δει στο παιδί μου. Λοιπόν, από το Άρκανσο, ο Δημήτρης στέλνει την καλησπέρα. Ακούνε, είναι 4 νταλικέρδες Έλληνες, πηγαίνουν μαζί κομβόι, σου στέλνουν την καλησπέρα τους. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθε φορά κάτι θα μου γράψεις. Καλιφόρνια, η Γιώτα και η Λίτσα σε ακούνε, σου στέλνουν αγκαλιές και φιλιά και συγχαρητήρια. Λοιπόν, εδώ λέει πολλές αγκαλιές στον κύριο Μίχα, παρακαλώ, και πολλά φιλιά, τον ακούμε, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, άκου ερώτηση τώρα. Φαντάζομαι ο κύριος Μίχας θα έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες, ή μπορεί και να μην έχει ταξιδέψει, αλλά έχει ταξιδέψει και σε πολλά νησιά και παντού. Στις ξένες χώρες που έχει ταξιδέψει, πώς νομίζει ότι βλέπουν οι ξένοι τη μουσική? Τη γνωρίζουν ή ξέρουν μόνο αυτό το σιρτάκι, τέλος πάντων?
1: Δεν ξέρουν τη μουσική τη δική μας. Εμείς ξέρουμε τη μουσική τη δική τους. Μάλιστα, πάρα πολλά σχήματα από το εξωτερικό, πολλά γνωστά, μπορεί να σας πω ονόματα τώρα, αλλά και δεν θέλω, αλλά μπορώ και να σας πω. Έχουν καριέρα, κάνουν καριέρα στην Ελλάδα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να δώσουμε σύνταξη. Οι Σκόρπιονς έχουν παίξει εδώ 100 φορές.
0: Ακριβώς.
1: Και οι 100 φορές. Ο Ίγκι πρέπει να έχει παίξει πάνω από 20 φορές. Είναι συγκροτήματα που στην Ελλάδα κάνουν καριέρα και στη χώρα τους δεν τα ξέρει κανένας. Τώρα ας πούμε και κάτι να γελάσεις από το Φιλαράκι μου από το Σικάγο. Εμείς όταν είμαστε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, 18-19, ακούγαμε και πάνκ, ακούγαμε και άλλες μουσικές πιο εξελμιστικές. Είμαστε στα μπούνια μας, έτσι. Θέλαμε να αλλάξουμε. Και αυτό μας εξέφραζε. Λοιπόν. Και ένα αναρχοπάνκ συγκρότημα της Αμερικής τότε ήταν πολύ γνωστό για αυτούς που ακούνε μουσική και είναι κάπως ενημερωμένοι. Ήταν η Black Flag. Και όταν το είπα του φίλου μου από το Chicago, Black Flag, ας πούμε, ότι ακούμε, πέθανε στα γέλια. Και του λέω, τι γελάς ρε, ξέρεις, μην του πω τη λέξη. Ρε εσύ, μου λέει, Black Flag είναι το πιο γνωστό εντομοκτόνο σαν τον DDT που λέγανε στην Αμερική. Και γέλαγε. Δεν καταλάβαινε, ας πούμε. Και είναι πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Πάντως έχουν ένα καλό έξω. Όχι. Τώρα αυτά είναι γενικότητες που λέμε, έτσι. Τα λέμε σε μια φάση γενικότητας. Άμα αυτού να σε δούνε, σε βλέπουν. Σε σέβονται, ακούν τη μουσική σου, ενδιαφέρονται. Αντιμετωπίζουν πολύ πιο πολιτισμένα ένα καλλιτέχνη. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που είναι αούα, που μπορεί να τραγουδάς εσύ και η φωνή του να αποκαλεί. Εγώ έχω τύχει σε live. Να πω, παιδιά, μας ενοχλώ, να σταματήσουμε να σας ενοχλούμε. Ξέρεις τη φασαρία από κάτω.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι αυτό και συγγνώμη που σε διακόπτω. Πέρσι ήμουν σε ένα χωριό εδώ απέναντι στο Στήρι, που έχει και τον Όσιο Λουκά, για όσους γνωρίζουν και θέλουν να καταλάβουν που μιλάω. Ήταν τρεις χοροδίες. Ανεβαίνουν οι χοροδίες επάνω. Εγώ κάθομαι να ακούσω. Γράφω κιόλας κάποια κομμάτια να ανεβάσουμε και στη σελίδα. Λοιπόν, κάθομαι να ακούσω, δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα. Ανεβαίνει η επόμενη χοροδία με τον κύριο Καρούζο. Ξεχνάω τη λέξη. Ο μαέστρο. Λοιπόν, τον κύριο Καρούζο, ο οποίος είναι και διευθύνει και την χοροδία των δικαστικών στην Αθήνα, είναι εδώ από τη Δάβλια, από το χωριό του Κοντογιάννη. Yeah. Και λοιπόν, παρακαλεί ο άνθρωπος, σας παρακαλούμε, λέει, πάρα πολύ, έχουμε κάνει τόσες πρόβες και σας έχουμε ετοιμάσει να ακούσετε κάποια ωραία τραγούδια. Αν θέλετε, χτυπήστε ρυθμικά τα παλαμάκια σας ή αν ξέρετε τα τραγούδια, να συμμετέχετε κι εσείς μαζί μας κτλ. Σας παρακαλώ όμως, είπε, λίγο ησυχία, να μπορέσουμε, είπε, να τραγουδήσουμε κι εμείς. Αρχίζουν. Ξανά, το είπε ο άνθρωπος τρεις φορές. Δηλαδή δεν ακουγόταν τίποτα.
1: Κοίταξε, ανάλογα σε ποιος μιλάς και από πού προέρχεσαι εσύ και τι κουλτούρα έχεις. Είναι μερικά πράγματα που δεν σηκώνουν εύκολα. Δηλαδή όταν δουλεύεις ο άλλος και τους κλείς, παιδιά σκότει και θίγεται. Εγώ το έχω τι να πω, να σας πω, αφού σαν δεν παίρνετε χαμπάρι, αφού σας το παραβαστεί, σας το πέτσες το παλιούς, σκότει και θίγεται. Χαλάτε τους άλλους, ας πούμε, θέλω να ακούσουν. Από δεν θέλετε να ακούσετε, τι θα εδώ πέρα. Εγώ, ξέρεις, συνήθως είναι κάτι τύπη με βαριά φωνή ή με όχι βαριά φωνή, δυνατή φωνή. Και αρχίζουν τα εγώ και εσύ, αυτοί ξεκινάνε. Και επειδή εδώ στην Ελλάδα ξέρεις πώς γίνεται, είναι τόσο πολύ σωστό το σχέδιο, αρχίζουν μετά και άλλοι. Μετά δεν μας έβλεπε το πράγμα. Εδώ υπήρχε ένα μπαράκι, τον μπαράκι του Βασίλη, το οποίο έγινε τώρα, έχει γίνει μπαράκι της Διδότου. Τον μπαράκι του Βασίλη, το είχε ο Βασίλης. Ο Βασίλης, ένας μουστάκας, ας πούμε, τύπος ωραίος, έπαιζαν στο μπαράκι του Βασίλη, έπαιζαν έντεχνες μουσικές. Δηλαδή όργανα όπως είναι το λαούτο, όπως είναι πολύ δική λύρα, όπως είναι το μαντολίνο, όπως είναι το μπουζούκι, το τρίχορδο, αλλά όχι με ηλεκτρισμό. Παίζανε φυσικά τα όργανα αυτά. Και τραγουδάγανε οι άνθρωποι με φυσικό τρόπο, χωρίς μικρόφωνα. Αυτά για να τα ακούσεις, πρέπει να είσαι να κάνεις την αίσθηση Παναγία, όπως ήταν παλιά στις μπουάτ. Να έχεις ενδιαφέρον. Ο Βασίλης δεν σήκωνε μίγα στο σπανθί του. Άμα μίλαγε κανείς, έρχεσαι με την κοπέλα σου. Κοιτάμε εδώ μια κοπέλα χιονέρα και κάτι της είπα έτσι. Να σου πω μου λέει, άμα δεν θες να μιλήσεις, έξω γρήγορα. Δεν έπαιρνε χαμπάρι και έτσι κρατούσε το μαγαζί και όσοι πηγαίνανε στον παράκι του Βασίλη ξέραν ότι θα ακούσουν. Θα πάνε για τη μουσική. Πας και αυτό το στήριξες. Εγώ συνάμεινα λάβω φτανάζω αυτούς που λείπω, τους λέω άις, τους έδιωξα. Γιατί ήταν από εδώ πέρα. Άις την ευχή να δούμε. Ζαγάρια.
0: Όχι, να σου πω κάτι, έτσι πρέπει. Ωραία λέξη.
1: Δεν τα λέω αυτά, είναι ο τρόιξες γιατί. Έτσι νιώθω, δεν θέλω να το λέω με κάποιους πώς το λένε, με φτιαχτή ευγένεια να το μαλακώσω, γιατί αυτοί δεν παίρνουν και χαμπάρι.
0: Όχι.
1: Είναι αχάμπαρε που λέμε. Οπότε τους μιλάς ανάλογα και καταλαβαίνω. Αυτό έχω θετήσει τώρα. Την αλήθεια μου. Δηλαδή, ας πως νιώθω θα το πω. Άμα τον ενευριάσει θα τον ευρύσω. Θα τον ευρύσω βέβαια, κατάλαβες τι εννοώ. Θα του πω, να του πω, πήγαινε, κάνει κάτι άλλο, παίξε μπάλα, ξέρω εγώ, παίξε κανένα λότο.
0: Ξέρεις ποιος συμφωνεί μαζί σου? Γεια σου Βασίλη, ο Βασίλης ο Πισημίσης. Θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν είχες ακούσει την εκπομπή, νομίζω την έχεις ακούσει, γιατί με βοήθησες πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Ο Βασίλης ο Πισημίσης. Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν άρχισα την εκπομπή, λέω τώρα δεν ξέρω πώς θα μιλήσει ο Βασίλης, τι λέξεις θα πει, γιατί τη στιγμή που μιλήσαμε για τα πορνεία και όλα αυτά και με βοήθησες πάρα πολύ με όλα αυτά που μου έστειλες και διάβασα και μπορούσα να κάνω και ερωτήσεις.
1: Λέω ίσως να μην έχετε, δεν θα έπρεπε να στείλεις κάτι, γιατί σου στείλα πολλά και κανένα φορά...
0: Όχι, ξέρεις τι, επειδή εγώ όμως τα διάβασα αυτά που μου έστειλες, γιατί είχα και 2 μέρες μπροστά μου, σημείωσα μέσα από αυτά ερωτήσεις και ξέρεις τι ωραία βγήκε.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ μου λέει ο Βασίλης, πες του να πει και καμιά ωραία λεξούλα, μου λέει, του κυρίου Μίχα, κανένα ωραίο αστείο, γιατί ξέρει.
1: Θα τις φτάσουμε να τις πούμε, αφού τις τραγουδάμε. Ναι, το κομμάτι αυτό δεν το παίζουν, ενώ τους άρεσε, δεν το παίζανε αυτό που λέω εγώ, ξέρεις τα... Ξέρεις φίλε.
0: Ναι, ξέρω. Εγώ ξέρεις, το έχω βάλει στο ραδιόφωνο εδώ πέρα και το χάρηκαν πάρα πολύ οι ακροατές στη λεξούλα. Λοιπόν, ο Καράντζαλης από τη Λιβαδιά σου στέλνει πολλούς χαιρετισμούς. Έχει έρθει, σε έχει δει 2 φορές το Λιτράκι. Ο Καράντζαλης.
1: Πάλι καλά ο άνθρωπος, εγώ ευχαριστώ.
0: Μιας και λέω τώρα σε έχει δει στο Λουτράκι, έχει αναβληθεί η χθεσινή, όπως είπαμε.
1: Αυτή που μας έρχεται, γιατί εκεί που την κάναμε είναι βουνό. Είναι στα γεράνια όρη που τώρα τα έχουν βάλει στο μάτι, θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτρες, γίνεται χαμός κάτω. Θέλουν να βάλουν αποθήκες, μπαταρίες εκεί δίπλα, ό,τι τους κατέβει ας πούμε, ό,τι του... δεν δίνουν λογαριασμό σε κανένα, δεν ρωτάνε κανένα.
0: Εμείς αυτό, κύριε Γιώργο Μίχα, μπορούμε να το σταματήσουμε. Δηλαδή πες ότι μαζευόμαστε ας πούμε 2.000 κόσμος και πάμε και κάνουμε, μπορούμε να το σταματήσουμε?
1: Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, πρόσεξε τι σου λέω, γιατί αυτό που σου λέω πολύ συγκεκριμένο. Δεν έχει να κάνει τα πληκτρολόγια και με τον καναπέ και με το Χριστίδη στο Facebook. Όπου ο κόσμος σηκώθηκε, βγήκε στους δρόμους, ανέβηκε στα βουνά και μάλιστα με διάθεση να παλέψει, με διάθεση να αγωνιστεί, να έρθει σε κόντρα με την αστυνομία και με όλα τα σχετικά, και αυτοί έχουν όλα τα μέσα, έχουν τα μέσα στα δικά τους. Έχουν και τις ιδιωτικές αστυνομίες, έχουν την κανονική αστυνομία, την κάνουν, την γουστάρουν, λες και είναι ότι πληρώνουν αυτοί από τις τσέπες τους. Λοιπόν, όπου ο κόσμος ανέβηκε λοιπόν με συγκρουσιακή διάθεση να μην τους περάσει, πέτυχε το πράγμα. Εγώ αυτό ξέρω και αυτό είδα που στα προηγούμενα χρόνια που αυτά που βάλανε, που περάσανε, δεν είναι αυτά που έχουν προσπαθήσει να περάσουν. Αυτά που έχουν προσπαθήσει να περάσουν είναι επί 10. Και δεν τα έχουν περάσει στις περιοχές που ο κόσμος πραγματικά αντιστάθηκε εκεί στους δρόμους. Και μπας στην Κερατέα που 2 χρόνια τους κυνηγάγανε τους ανθρώπους, δεν μπορούσαν να βγουν τα σπίτια τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταφέρανε, τους πέρασε. Δεν την κάνανε χαρούσα την Κερατέα. Ξέρεις που τους πέρασε. Που τους περνάει. Τους περνάει όταν κάνουν πονηριές, ας πούμε. Τύπου σαν και αυτό που κάνανε πάνω με το χρυσό στη Χαλκιδική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί ξέρεις τι κάνανε. Εκεί κάνανε αυτό που λέγανε οι Ρωμαίοι. Τι κάνανε. Εκεί τους πήρανε πολλές οικογένειες. Κάνανε μείνει άνεργοι εκεί πέρα. Και πώς να ζεις μια οικογένεια άμα δεν έχει δουλειά ο άντρας. Και τους πήρανε υπαλλήλους. Τους κάνανε προτάσεις, ας πούμε, γερές, με γερό μπαγιόκο. Και έτσι τους κάνουν δικούς τους. Γιατί να κάνουν να παλεύουν κάθε μέρα και να τσακώνονται και να πέφτει και ξύλο και να γίνεται και τώρα και να γράφει ο τύπος και να μαζεύεται όλος ο κόσμος. Τον κάνεις δικό σου, τον εχθρό σου, τον πληρώνεις. Πώς το λέει ο άλλος με τον παρά μου, του τούτ και την γυρά μου. Έτσι δεν λέγανε οι παλιοί.
0: Ακριβώς.
1: Α, αυτό συμβαίνει τώρα. Αυτοί έχουν και αυτό το μέσο, ξέρεις. Και αυτό το μέσο είναι το πιο ισχυρό που έχουν, το οικονομικό.
0: Λοιπόν, Γιώργο,
1: έχεις την
0: αγάπη της κυρίας Μαρίας Ατραίδου. Είναι η ανεψιά του Ατραίδη, του στιχουργού.
1: Ναι, το ξέρω. Γιατί όποιος αγαπάει το ρεμπέτικο...
0: Του Βαγγέλη Ατραίδη, ναι.
1: Όποιος αγαπάει το ρεμπέτικο και τα παλιά λαϊκά και με το λαχρό τραγούδι έχει ασχοληθεί, τα ξέρει όλα αυτά.
0: Ναι, η Μαρία είναι ληξίαρχος στην Κεσαριανή, είναι φίλη πολλά χρόνια και σου στέλνει λοιπόν την αγάπη της. Επίσης την αγάπη της σου στέλνει η κυρία Γκέλη από την Καρδίτσα και η κυρία Παρασκευή Παρίσι, η βιβλιοκριτικός μας, ο Νίκος ο Τζιότζιος από το Σύλλογο Υπηρετών Ηλίου και να πω και στον άλλο φίλο μου, βέβαια ο κύριος Μίχας είναι, το έχω πει πολλές φορές, είναι καρδιακός μου φίλος. Έχω όμως και άλλον ένα φίλο που αγαπώ πολύ. Είναι ο Θοδωρής ο Παπαδόπουλος, με ταΐζει ψάρια, τα μαγειρεύει μόνος του, αλλά πρέπει να τα ψαρέψεις με παρέα. Και ο Χρήστος Παπαδόπουλος.
1: Ρε, το Θοδωρή τον ξέρω και με ξέρει. Μου είχε δώσει ένα τζουράκι, του είχα δώσει ένα μπουζούκι. Με ξέρει ο Θοδωρής και τον ξέρω.
0: Λοιπόν, σου στέλνει χαιρετισμούς και ο Θοδωρής και ο Χρήστος.
1: Μην θυμάται όνομα. Τότε που είχαμε γνωριστεί.
0: Όχι, αφού εδώ μου στέλνει χαιρετισμούς να σου πω. Λέει, πες καλησπέρα στο...
1: Από μένα και από μένα. Πολύ καλός άνθρωπος ο Θοδωρής. Και πολύ ωραίος μουσικός.
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως με το Θοδωρή? Όχι, θα το ξαναπώ, Θοδωρή, για να το ακούσεις. Όταν σου λέει σε καλό να φάμε ψάρι, γιατί εγώ δεν τρώω κρέας, έχω αλλεργία. Τι γίνεται όμως? Σου λέει έχω τη βάρκα, αλλά πρέπει να πας μαζί να τον βοηθήσεις. Και μετά δεν στο μαγειρεύει, πρέπει να το μαγειρέψεις μαζί του, κατάλαβες?
1: Άμα δεν κουράσεις δεν το χαίρεσαι. Άμα δεν δουλέψεις για αυτό που σου έρχεται, είναι αληθινό αυτό. Είναι η φτιαξία του ανθρώπου έτσι.
0: Ρώτα μου, λέει ο Θοδωρής, και το Γιώργο, επειδή το έχεις ρωτήσει και σε μένα. Λοιπόν, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, μπορεί να ζήσει κάποιος μόνο από τη μουσική? Και εδώ να πω και στην κόρη του τη Δανάη, την καλησπέρα μου, που είναι εξαιρετική τραγουδίστρια, οι οποίες ήταν και συμμαθήτριες με την κυρία Καραπατάκη. Να πω εδώ.
1: Μπορούν να ζήσουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στοχευμένοι και ενταρισμένοι σε αυτό που θέλαν να κάνουν. Και παρά τις εντοξιότητες ή ας πούμε τους χαλακούς χερούς του παρελθόντος στα πρώτα τους βήματα, καταφέρανε και μείνανε εστιασμένοι με προσήλωση και δεν βγήκαν από το στόχο τους. Ας πούμε ο Σοκράτης, ο Μάλα μας. Έκανε δύσκολα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Που γίνανε, ας πούμε, στην αρχή, εντάξει, έκανε δύο τρία, αλλά στην αρχή. Με το ζόρι το σήκωσε ο Νίκος ο Παπάζογλου, ας πούμε, πάνω. Ο ίδιος δεν πίστευε ότι ότι μπορεί να γουστάρει, να τον γουστάρει ο κόσμος, ας πούμε, γιατί είχε βαριά φωνή και αυτές τις σχέσεις με τον Παπάζουλη. Και τα τραγούδια ήταν και λίγο ρόκα, ας πούμε, στην αρχή τα πρώτα. Κι όμως, το πίστεψε, το έβαλε εκεί, το άλλαξε το μυαλό ο Νίκος του. Ο Νίκος, γι' αυτό το θεωρεί και πατέρα του καλλιτεχνικό τον Νίκο. Έμεινε εκεί, προσιλωμένος, δεν έχασε το φόκους του, γιατί εμείς καλλιτέχνες έχουμε ένα ζήτημα όλοι μας, ανεξαιρέτως. Χάνουμε εύκολα τη συγκέντρωσή μας. Δηλαδή, κάτι συμβαίνει δίπλα. Ο άλλος το κοιτά, φεύγει απαρατήρητο. Στους περισσότερους ανθρώπους αυτό είναι απαρατήρητο. Εμείς μπορεί να χάσουμε όλη την ημέρα μας αυτό το πράγμα. Εγώ προχθές είχα πάει να πιω ένα καφέ, περίμενα ένα φίλο, ας πούμε. Και ήρθε ένα παιδάκι, φτωχαδάκι ήτανε, είχε φτιάξει κάτι ειδικά του πραγματάκια με τα χεράκια του, ας πούμε. Σαν βαρκάκια ήτανε, κάτι τέτοιο ήτανε. Και τα πουλάγε. Τον έβλεπες όμως αυτός. Αυτός δεν ήταν όπως είναι κάποια άλλα που τα βάζουν οι γονείς τους και αυτά. ξέρεις, και κάθονται και περιμένουν τη γωνία. Αυτός ήταν, οι άλλοι από τα άλλα παιδιά στην ηλικία του από κάτω κάνανε μπάνιο. Παίζανε με τα κορίτσια γιατί ήμουν στην μια παραλία. Και ξέρεις, αυτό το πράγμα λοιπόν, εμένα δεν μ' άξω ούτε τον καφέ, δεν μου δεν ήπια, μου χάλασε όλο το κέφι. Και πάντα μου συμβαίνει κάτι τέτοιο, ας πούμε, και μας χαλάει το κέφι. Το έβαλα αυτό σε ένα παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και άλλα πολύ πιο λεπτότερα πράγματα, λεπτά, που δεν το αντιλαμβάνεται ο περισσότερος κόσμος. Δεν ξέρω γιατί. Τα αντιλαμβανόμαστε όμως εμείς. Και αυτά μας διαλύουν. Ή μας χαλάσουν την πορεία. Ή να πας εκεί και γίνεται κάτι, και αντί να πας εκεί, πας από εδώ. Πρέπει να είσαι προσιλωμένος πολύ. Όσοι λοιπόν καλλιτέχνες ήταν πολύ προσιλωμένοι. Είχαν αντοχή, γιατί θέλει αντοχή, έτσι, guts. Και δεν κάναν το στόχο τους, τα καταφέραν. Από τους παλιότερους λέω, έτσι. Τώρα η σημερινή, τα καινούργια παιδιά, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με αυτό το πράγμα και τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Είναι και πολύ προσωπικό, ξέρεις, αυτό το ζήτημα. Και δεν υπάρχει συνταγή. Δεν υπάρχει. Η μοναδική συνταγή ίσως που μπορεί να υπάρχει είναι να υπηρετήσεις αυτό που αγαπάς πολύ, που το πιστεύεις. Και έχεις να δώσεις πάνω σε αυτό. Δηλαδή είσαι μαύρος, πουλα μαυρίλα. Είσαι τραλαλά, πουλα τραλαλά. Ό,τι είσαι, αυτό που είσαι. Αυτό μπορείς να υπηρετήσεις καλύτερα. Και να σου πω και κάτι, το ιδιαίτερο πράγμα, το σπουδαίο, ξέρω εγώ, εντός εισαγωγικών πάλι, γιατί αυτά είναι πολύ προσωπικά, έχει αγκούρι μέσα, δεν είναι έτσι σκέτο. Και πρέπει να το υποστηρίξεις εσύ ο ίδιος. Άμα δεν πιστέψεις στον εαυτό σου, δεν μένεις τον άλλον να βρει. Εγώ ξέρω ένα σωρό άτομα, όχι σπουδαία, υπερσπουδαία, με δουλειές φοβερές, αλλά ξέρεις τι θέμα έχουν. Δεν μπορούν να εκτεθούν. Δεν έχουν τη δύναμη το να εκτεθείς. Θέλει να έχεις αυτά που λένε γκάτσι οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω τώρα τι γλώσσα μας, γιατί θα ακουστεί περίεργο. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να εκτεθείς. Και γιατί έχεις ανασφάλεια, έχεις το ένα, έχεις το άλλο, δεν ξέρεις αν θα τα καταφέρεις, δεν ξέρεις τι θα σου τύχει. Πολλοί άνθρωποι δεν εκτίθονται για αυτόν τον λόγο, δεν μπορεί να το αντέχουν. Θέλει πολλά γκάτσι να το αντέξει αυτό το πράγμα, την έκθεση. Πολλοί κρύονται στα σπίτια τους και τους φταίνει και όλα μετά. Τους φταίει η κοινωνία, τους φταίει ο κόσμος, τους φταίει η φάση. Κάτι τους φταίει. Στην ουσία δεν θέλουν να εκτεθούν. Έχουν ανασφάλεια. Για χύψη λόγου, τώρα μην το ψάχνεις. Μπορεί να φάγανε ξύλο μικρή, μπορεί να να φάγανε εκλογές, κανείς να μην τη δέχτηκε. Μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Μπορεί να είναι μαλακοί μέσα τους. Μπορεί να είναι ευαίσθητοι. Υπάρχουν παιδιά που είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Αγόρια κορίτσια.
0: Το γνωρίζω.
1: Είναι άλλοι που λέει, δεν με νοιάζει μου. Εγώ θα πάω. Δεν πάω να λες εσύ. Εγώ θα κάνω αυτό που στο κεφάλι μου. Ξέρεις, είναι ο χαρακτήρας, προσωπικότητα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Θέλεις να σου πω κάτι, Γιώργο? Εγώ όταν έκανα κάποια σκίτσα, γύμνα ερωτικά, ακραία ερωτικά και τα λοιπά, λέω τώρα πώς θα τα δείξω, πήρα θάρρος μια μέρα και λέω θα πάω να τα δείξω, θα τα βάλω στο πανεπιστήμιο που έχουμε την έκθεση και θα τα βάλω. Λέω μισή ντροπή δική τους, θα τα δω, μισή δική μου. Και ξέρεις, φοβόμουν στην αρχή, τώρα δεν με πτωεί τίποτα.
1: Κοίταξε, όσο μεγαλώνεις φεύγει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Έχει φύγει η νεότητα, έχει φύγει το σφρίγος.
0: Ναι.
1: Έχει φύγει αυτή η τάβλα που λέμε, έχει φύγει αυτή η φόρα που έχουμε να κάνουμε πράγματα. Γιατί το πράγμα γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι να το εξετάνεις μικρός, νέος. Εντάξει, όταν μεγαλώνεις θα αποκτάς. Γίνεσαι λίγο σταρχιδιστής που λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Ό,τι μπορείς και το λέω. Τέλος πάντων. Κόψω, δεν μπορεί να το κόψει, δεν λέει εκεί. Λοιπόν, όταν μεγαλώνεις γίνεσαι σφυρόπετσος. Έχεις φάει πολλές κλωτσιές, έχεις φάει κατραμπακές, έχεις κυλήσει τις λάσπες, έχεις αγαπήσει ανθρώπους ανάξιους να αγαπηθούν.
0: Πες το πάλι αυτή την πρόταση άλλη μία φορά, σε παρακαλώ. Έχεις αυτή την πρόταση άλλη μία φορά, σε παρακαλώ. Έχεις.
1: Αγαπήσει ανθρώπους ανάξιους να αγαπηθούν. Πρέπει να ξέρεις να αγαπηθούν. Και όμως έτσι έχεις αγαπήσει, γιατί έτσι είναι η αγάπη. Έτσι δεν είναι.
0: Έχεις
1: δεν
0: από έτσι. Την Ικαρία, την Ιω και την Κο χαιρετισμούς και συγχαρητήρια από ακροατές, από τον κύριο Ηλία Προβόπουλο, το δημοσιογράφο που έγραφε στην Ελευθεροτυπή, αν θυμάσαι, είναι και φίλος μου, και από τον Δημήτρη το Μανιάτη.
1: Το Δημήτρη το ξέρω, το Μανιάτη.
0: Κύριε Μανιάτη, εσάς γιατί σας κάλεσαν εχθές στο Προεδρικό Μέγαρο και εμένα δεν με κάλεσαν? Όχι, θέλω να ρωτήσω, κύριε Μανιάτη, γιατί είναι και φίλος ο Μανιάτης. Δηλαδή παντού μπροστά σε βλέπω, ρε εσύ Δημήτρη, παντού μπροστά πηγαίνεις.
1: Το σύστημα για να το πολεμήσεις, πρέπει να το πολεμήσεις από μέσα. Εκτός δεν μπορείς να το πολεμήσεις, όχι φάει. Κάτι ξέρω.
0: Δημήτρη, θέλεις να τα πω, να τα ακούσει ο κύριος Μίχας, το έχω ξαναπεί στο ραδιόφωνο. Έρθει ο Δημήτρης εδώ πέρα να παρουσιάσει τα βιβλία, την Καγγέλο, και θα τον έχω κι εγώ στο ραδιόφωνο. Και του λέμε την οδό που είναι να παρουσιάσει, λες και τα άσπρα σπίτια είναι Νέα Υόρκη.

0: έχετε κάνει γύρω στα άσπρα σπίτια και προσπαθεί να δει, να βρει την οδό. Είναι με το Θανάση από το μετρονόμο. Λοιπόν.
1: Α, ωραία, το Θανάση του Σίλτον. Δεν το ξέρω. Κάποια στιγμή θα γνωριστούμε.
0: Μιλάμε εξαιρετικός. Κάνουν γύρω. Λέω κι εγώ χάθηκε. Γιατί πρέπει να έχει έρθει. Το είδα το αυτοκίνητο. Και το πιάνω με τα πόδια λοιπόν. Και κάποια στιγμή τους βλέπω και σηκώνω τα χέρια. Αυτοί σταμάτησαν. Και του λέω, Δημήτρης, περίμενε. Του λέει, μία κοπέλα λέει, σου κάνει όταν στοπ. Του λέω, ρε Δημήτρη, πού είσαι. Λέει, χαθήκαμε. Πού, του λέω, στη Νέα Υόρκη. Ο Δημήτρης εξαιρετικός. Δημήτρη, του χρόνου πρέπει να καλέσουν και εμένα, να ξέρεις. Πρέπει να έρθω και εγώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι από τα Γιάννενα, παρακαλώ. Λοιπόν, επίσης μας ακούει η κυρία Γογό Ατζολετάκη, την οποία την έχω φιλοξενήσει εδώ στο ραδιόφωνο και την ευχαριστώ πολύ που μας ακούει. Το είδε στη σελίδα.
1: Μία από τις πλέον όμορφες ηθοποιούς που είμαστε εμείς ψηρίκια. Την είχαν ερωτευτεί πολύ από τη γενιά μου. Να το ξέρεις.
0: Και της το είχα πει και στον αέρα τότε που μου ερχόντουσαν τα μηνύματα και της το είπα. Και είναι εξαιρετικά ευγενή την αγάπη της και συγχαρητήρια στον καλλιτέχνη τον κύριο Γιώργο Μίχα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Επίσης μας ακούει ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης από το διευθυντής σε Λύκειο στην Αθήνα και συγγραφέας και φίλος μου από την Κρήτη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στον κύριο Μίχα. Δονατέλο μου λέει, έχω ακούσει πολλές φορές και να ξέρεις ότι τον κύριο Μίχα τον γνωρίζω από σένα που μου έχεις γνωρίσει τα τραγούδια του εδώ και κάποια χρόνια. Σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που ακούω τώρα τον κύριο Μίχα.
1: Εγώ Γιώργος Παπαδάκης. Ξέρεις, αισθάνομαι πόσο άβολα μερικές φορές. Δεν ξέρω και τι να πω. Εγώ ευχαριστώ τους ανθρώπους που έχουν διαθέτουν τον χρόνο τους να μας ακούσουν.
0: Θέλουν πάρα πολύ οι ακροατές να ξέρεις, αφού με ρωτούσαν σου λέω την περασμένη εβδομάδα, δεν θα καλέσεις τον κύριο Μίχαλο, δεν τελείωσα, δεν έκλεισα. Περιμένετε.
1: Εγώ είμαι σε έτσι που το λες. Μετά θα σκέφτομαι, θα δω τι είπες τώρα, γιατί το πες αυτό το άλλο. Ξέρεις, καμιά ιδέα τα γλιτώνεις αυτά.
0: Ξέρεις τους διάσημους κλέφτες από την Αμερική, πώς τους λένε.
1: Τι εννοείς. Δεν κατάλαβα την
0: ερώτηση. Ο Μπον και η Κλάιτ. Τους θυμάσαι. Λοιπόν, στο ξενοδοχείο αυτό μου στέλνουν κάθε χρόνο που σε βγάζω εδώ και 4 χρόνια τα παιδιά. Δουλεύουν 2 Έλληνες στο ξενοδοχείο αυτό.
1: Υπάρχει Μπον και Κλάιτ.
0: Ναι. Και υπάρχει και το αυτοκίνητο, το αυθεντικό το αυτοκίνητο, έτσι.
1: Α, το έχουμε δει στην ταινία του αυτονού του.
0: Ναι. Και επειδή δουλεύουν τα παιδιά στο ξενοδοχείο.
1: Δεν έπαιζε, εγώ δεν μπήκε.
0: Ναι. Σου στέλνουν χαιρετισμούς, χαίρονται που σε ακούν πάλι, έχουν να σε ακούσουν ένα χρόνο από το ραδιόφωνο και αν σε πάει ο δρόμος να ξέρεις ότι θα σου έχουν το καλύτερο δωμάτιο, γιατί δουλεύουν πολλά χρόνια τα παιδιά εκεί.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, και ο φίλος μας που έχει ένα πολύ ωραίο όνομα, ελληνικότατο αρχαίο ελληνικό, ο Πραξιτέλης, ελληνικότατο αρχαίο ελληνικό, ο Πραξιτέλης, όταν θα έρθω λέει, ήταν να έρθω φέτος, κάτι μου έτυχε και δεν θα έρθω. Ίσως έρθω όμως μέσα στα Χριστούγεννα. Θέλω να σας φέρω καουμπόικες μπότες που τις φτιάχνουμε εμείς εδώ στο Τέξας. Καλησπέρα στο Τέξας, ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά.
1: Έχω ένα φίλο, τον Τάκη που είχε σπουδάσει στο Μπέρκλεϊ.
0: Ναι.
1: Αυτός και αν είναι Αμερικανό τραφής. Αυτός φοράει τέτοια καουμπόικες μπότες, είχε και μια τσόπερ μηχανή φτιάξει. Πολύ ωραίο, ναι.
0: Και τι χρειάζεσαι για την κιθάρα σου, λέει, οτιδήποτε από πένες, από αυτά.
1: Ούτε τίποτα δεν θέλουμε. Αυτιά να μας ακούνε θέλουμε. Δεν χρειάζομαι.
0: Βλέπεις. Επειδή, ξέρετε αγαπητοί ακροατές, το έχω πει πολλές φορές, ο κύριος Μίχας έχει κάνει και διεύθυνση σε ραδιόφωνο. Ο κύριος Μίχας έχει κάνει και διεύθυνση σε ραδιόφωνο, αλλά και εξαιρετικές εκπομπές. Εμένα μου έχει στείλει αρκετές εκπομπές και έχω ακούσει, ιδίως για τα ρεμπέτικα. Το ραδιόφωνο, πες μου κάτι για το ραδιόφωνο, Γιώργο. Το ραδιόφωνο, ξέρεις, το αγαπώ πάρα πολύ.
1: Εσύ το ραδιόφωνο το αγαπάς, αλλά το ραδιόφωνο είναι πλέον πεθαμένο, έτσι. Και ειδικά το κάνουν, γιορτάζουν μέρες ραδιοφώνου, εγώ βάζω τα γύρια, ας πούμε, και για όλο και κορυδεύουν τον εαυτό τους. Μιλάω για τα ραδιόφωνα, όχι στους μικρούς σταθμούς, στους επαρχιακούς ή στους σταθμούς των πόλεων, ας πούμε, που κάνει ο καθένας, βγάζει την ψυχούλα του μέσα. Μιλάω για τα ραδιόφωνα εδώ της μεγάλης πόλης, που είναι όλα σιγέ, παίζουν όλα με playlist, ξέρεις ότι υπάρχουν σταθμοί που παίζουν 80 κομμάτια όλο τον χρόνο.
0: Το ξέρω.
1: 80%, τώρα δεν θέλω να τους ξεμπροστιάσω, ας πούμε, να τους πω. Αλλά έτσι είναι, αυτό το πράγμα είναι κατάντια, δεν είναι ραδιόφωνο. Για εμάς το ραδιόφωνο ήταν μαζικό χαλί.

0: Κάθε φορά ήταν διαφορετικό το προορισμός, κάθε φορά το ταξίδι ήταν διαφορετικό. Τώρα εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω καλά, εντάξει, ξέρω είναι δύσκολες συνθήκες, βιοπορισμός είναι, αλλά αρέσει. Εγώ δεν θα άντεχα να παίζω, ας πούμε, σε ένα χρόνο ολόκληρο 70-80 τραγούδια. Δεν θα άντεχα. Θα σκάγα, αλλά και να σου πω και κάτι. Αυτό που αγαπάς, δεν πρέπει να το σκοτώσεις. Κάνε μια άλλη δουλειά. Θα μου πεις μην καλές τώρα, δεν έρχεται τα πράγματα. Είναι, το καταλαβαίνω και το νιώθω. Και ζητάω και συγγνώμη αν κάποιον ενόχλησε αυτό που είπα. Αλλά καλύτερα είναι επειδή εμείς οι άνθρωποι έχουν μια μικρή ζωή και μετά αντιγιά. Και επειδή αυτή είναι πολύ μικρή ζωή και δεν έχει και καπάκι άλλη ζωή. Και αν έχει, εντάξει, εμείς δεν το ξέρουμε. Ρε, παιδί. Μακάρι να έχει και καπάκι και μία και δύο και 15 ζωές. Τώρα αυτή τη ζωή έχουμε. Αυτή η ζωή λοιπόν που είναι πολύ μικρή. Είναι πολύ μεγάλη, να μην την πω τη λέξη, από μη που μου έρχεται και τελειώνει σε λακεία, τα πράγματα που αγαπάς, ας πούμε, να τα πεθαίνεις πριν την ώρα του. Καλύτερα να τα προστατεύεις. Ας κάνεις μια δουλειά που δεν σου πολύ αρέσει, αλλά αυτό που αγαπάς, προστάτεψέ το. Αυτός ήταν ο λόγος που, ας πούμε, δεν πήγα από τη Τσιρικά, ενώ είχα οικονομική ανάγκη μεγάλη, να πάω να παίξω σε σκυλάδικα. Ξέρεις τότε ήταν το σκυλάδικο το μονοκάματο, ήταν όσο κάνανε. Σε δύο μηνιάτικα ήταν. Δεν σου κάνω πλάκα. Έπαιρνες όργανα, πήγαινες ταξίδια, έπαιρνες την κοπελιά σου, πήγαινες ό,τι γούσταρες, αγοράζες σπίτια μα θέλες. Ήθελε μεγάλα τα μεροκάματα, γιατί τότε δουλεύω ένα μαγαζιά κάθε μέρα. Δεν ήταν όπως τώρα, που σου ξέρω εγώ, ή σκέτο σου, ή σκέτο σουκού, ή που σου, ήταν κάθε μέρα. Λοιπόν, δεν πήγα, γιατί δεν πήγα. Γιατί αγαπούσα τόσο πολύ μουσική. Δεν ήθελα να τους σκοτώσω. Όσοι πήγαν εκεί, οι περισσότεροι σκοτωθήκαν. Σκοτώσαν τα αυτιά τους, σκοτώσαν αυτό που λέγω καύλα, που τα σκοτώσαν όλα. Αμαρτία δεν είναι αυτό που αγαπάς να το σκοτώσεις. Ας το κάνει κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Ζωή σου λίγο παραπάνω, αλλά αυτό φύλλατε για σένα. Γιατί σένα τι θα φυλάξεις. Δηλαδή, αν δεν φυλάξουμε για μας τα πράγματα που γουστάρουμε, τι θα φυλάξουμε για μας. Αυτή τη ζωή που περνάει τόσο γρήγορα. Και δεν προλαβαίνεις κιόλας.
1: Από την Ιγρίτα έχεις καλησπέρες και από το Βερολίνο. Γεια σου Λία από το Βερολίνο. Η Βασιλεία από το Βερολίνο μας ακούει.
0: Ωραίο το Βερολίνο.
1: Έχεις πάει όταν ήταν με το Τείχος Γιώργο?
0: Όχι, ήταν να πάω τότε, γιατί όσοι ήταν στην Ελλάδα και ήθελαν να κάνει μουσική, το Βερολίνο τότε για αυτούς που κάνουν μουσική εντός εισαγωγικών όχι ελληνική μουσική, βασισμένη πάνω σε άλλες φόρμες όπως είναι το rock, ξέρω εγώ, ή το new wave και αυτά, ήταν η πρωτεύουσα του Βερολίνο. Όλοι εκεί θα πέραν. Και εγώ είχα μάθει γερμανικά για να πάω στο Βερολίνο.
1: Kannst du sprechen?
0: Δεν πήγα όμως. Ναι, ναι. Μιλάω λίγο τώρα ακόμα, γιατί τα ξεχνάς άμα τα δουλεύεις. Τα ξεχνάς. Τώρα πάνω και δεν πήγα την εποχή που ήταν να πάω, έμεινα εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει.
1: Ξέρεις πως ήταν τότε με το Τείχος? Εμείς πηγαίναμε με τον μπαμπά μου και έπρεπε, εγώ κοιτούσα το ρολόι, γιατί αν αργούσες έστω και ένα λεπτό, αρχίζανε, ξέρεις, τα διάφορα, έτσι, τα ωραία, μας κρατούσαν, έπρεπε να απαντήσεις γιατί άργησες. Τι να σου
0: ωραία
1: πω.
0: Ωραία ταινία είναι για αυτόν που ενδιαφέρεται για τη φάση αυτή, αλλά όχι να κολλήσεις τη φάση αυτή και μόνο, γιατί υπάρχουν πολλά ντοκιμαντέρ, εξαιρετικά, που έχουν γυριστεί για αυτή την εποχή. Και πολλά ντοκιμαντέρ παραγωγής και γερμανικής παραγωγής. Ωραία ταινία είναι «Τα φτερά του έρωτα», «Der Himmel über Berlin» στα γερμανικά.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, να τη δουν αυτοί, όποιος θέλει, αυτοί, νομίζω ότι όλοι την έχουμε δει. Αυτό που είναι τουλάχιστον στις ηλικίες δικές μας, γιατί ήταν σοκολατάκι τότε κινηματογραφικό για την εποχή. «Τα φτερά του έρωτα». Τώρα υπάρχει όλος καθώς, μπορείς να τη δεις, ευχαρίστως.
1: Λοιπόν, άκου μια ερώτηση.
0: Πέφτει κάτω, έλα. Γιατί ερωτεύεται. Τίποτε, ερωτεύεται μια θνητή, ας πούμε. Και η γυναίκα, αυτή είναι η γυναίκα του. Έλα, κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Ήταν να δεις. Τέλος πάντων. Έλα, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, έχεις 19 καλησπέρες από το Βούπερταλ. Ξέρεις ποια είναι η πόλη? Στο Βούπερταλ έχουμε το τραμ, το έχουμε κρεμαστό. Είναι δίπλα στο Ντεσσελντόρφ σε εμάς.
0: Κρεμαστό τραμ, ναι.
1: Ναι. Και το έχουμε κρεμαστό.
0: Και
1: Λοιπόν, και από την κυρία Άννη Λιγνού, τη δημοσιογράφο, η οποία μένει στο Βούπερταλ, την καλησπέρα της, με καταγωγή από Τυχείο. Έχεις από την ΚΟ, από την ΚΟ πολλά χαιρετίσματα.
0: Ωραία, είναι στην ΚΟ τέτοια εποχή.
1: Και η Αφροδίτη από τον πύργο Ηλία σε καλησπερίζει και θέλει να πει συγχαρητήρια γιατί σε έχει δει μια φορά ζωντανά στο φεστιβάλ στο Αγίου Θεοδόρου, μου γράφει.
0: Α, ναι. Εκεί με την Τζόρδια που παίξαμε. Mm. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Εκεί που άλλαξα πέντε τέτοια.
1: Από είπε στο Δονάτο τώρα, ναι. Από την Καβάλα και από τη Θάσο έχεις χαιρετισμούς. Από την Τώρα, την Νίκη, την Ιουλία και τη Σπυριδούλα.
0: Πάνε καλά τα κορίτσια.
1: Τι ωραία λέει που ακούμε τον κύριο Μίχα. Και μου γράφει λοιπόν η Ντόρα. Είδες, μου λέει η Δονατέλα, ο άνθρωπος, όπως λες, γιατί πάντα έχεις άγχος όταν τον βγάζεις, είναι ενημερωμένος για όλα. Δεν είναι απλός μουσικός. Τον ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας λέει και που μας μοιράζεται μαζί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον ραδιόφωνο. Ευχαριστώ και όλους που μας ακούνε. Που κάθονται οι άνθρωποι και τώρα ακούνε όλη τη τρέλα που έρχεται μένα στο κεφάλι.
1: Λοιπόν, είναι πέντε θεριστές σε ένα αγροτικό.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, είμαστε λέει πέντε θεριστές σε ένα αγροτικό. Παιδιά μας τελείωσαν τα λεφτά και δεν θα κοιμηθούμε σήμερα σε ξενοδοχείο, θα κοιμηθούμε στο αγροτικό. Εμείς οι θεριστές, καλησπέρα στον κύριο Μίχα.
0: Μια χαρά. Αλλά στα χωράφια τώρα που είναι εσύ κανένα φίδια, ας πούμε, θα κοιμάνε τα χωράφια με τα στήρια, να βλέπω τα στήρια ψηλά.
1: Ξέρεις τι, θα κοιμηθούν σε παραλία, γιατί είναι και κάποιες σκηνές εκεί, οπότε θα κοιμηθούν και αυτοί στο αγροτικό. Δεν έχουμε άλλα λεφτά, λέει. Είμαστε θεριστές.
0: Δεν πειράζει. Τα λεφτά. Άκου να δει μια μέρα με τα λεφτά τι γίνεται. Είχαμε πάει πολύ παλιά σου τώρα, έτσι. Είμαστε 20 κάτι. Είχαμε πιάσει μια κομπανία 16-17 άτομα. Και λέμε να πάμε μια απόσταση από εκεί που έμεινα εγώ στο Λουδράκι, στη μεριά του Κορινθιακού, την πάνω, αυτή που βλέπετε και εσείς απέναντι από τα...
1: Α, μάλιστα.
0: Από εκεί. Αλλά εκεί είναι ερημιές, έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, ερημιές, έτσι, και κάτι χουργιδάκια, κάπου, ας πούμε. Τέλος πάντων πάμε σε ένα σπίτι εκεί που είχε ένας, στο πουθενά, και αρχίναμε, παίζουμε ρεμπέντικα εκεί πέρα, ακούμε, γινόμαστε στούκι γιατί πίναμε κρασιά πολλά και αυτά. Και σε μια φάση με πιάνει εμένα, δεν ξέρω πώς μου ήρθε, έτσι λέω, τι τα θέλουμε ρε τα φράγκα, έχουμε ανάγκη τα φράγκα να πάνε ένα τέλος πάντων. Και τα κάψαμε τα λεφτά που είχαμε στο τζάκι, όλα. Ξυπνάμε το πρωί, αφού ξυπνήσαμε το πρωί και ξεθόδωσε στο κεφάλι μου, λέω, ωραία, τι κάνουμε τώρα, δεν έχουμε μια τσέπη που θα πάμε. Και λέω, κοίτα, μην μασάτε, χωριστήκαμε σε τέσσερις ομάδες, ή τρεις, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τραβήχθηκε ο καθένας από μια μεριά, και ό,τι μπορέσει να βρει, με όποιο τρόπο τα βρει, όχι κρεπές όμως. Ό,τι βρει καθένας. Άλλωστε που ξέραν και τις καλλιέργειες που είναι, ξέρω εγώ. Να τα φέρουμε στο τέλος του μεσημέρι, να συναντηθούμε πάλι εδώ πέρα, να δούμε τι μπορούμε να βρούμε κάτι να φάμε. Φύγαμε τρεις παρέες, η δικιά μου η παρέα, αυτή που ήμουν εγώ, ας πούμε, αυτός που τους παρέσυρα, έφτασε κάτω στην παραλία και στην παραλία είχε κάτι τράτες από απέναντι, από τη Λιβαδιά. Καΐκια βασικά, όχι τράτες. Από τη Λιβαδιά, από απέναντι. Και λέω, τους είδα και πέθαν, κάνει την ψαγιά τους και ετοιμαζόντουσαν να γυρίσουν πίσω. Και λέω, ρε παιδιά, λέω πώς πήγε. Μου λέει, καλά πήγε, μια χαρά. Από πάνω μας έλεγε, μας αδούς τώρα πρωί-πρωί μιλάμε με μαύρα γυαλιά, εμείς τώρα χάλια, έτσι, εμείς τώρα ακόμα βαθισμένοι. Του λέω, θα μας βάλεις μια σακούλα ψάρια. Α, με, δεν σας βάζω, αλλά δεν θέλει. Θα σας βάζω. Πώς είσαστε, λέει, του λέω, είμαστε εκεί και άλλοι τόσοι και άλλοι τόσοι. Θα σας βάλω, λέει, δύο σακούλες ψάρια. Βάλε δύο, του λέω. Δεν θα σας τάσουν. Άντε. Λέω, να σου στήσω όμως μια χάρη. Γιατί έχουμε θέμα. Λέει τι θέμα. Κοίταξε του λέω. Μη ρωτάς το πώς και γιατί. Δεν έχουμε μία πάνω μας. Φράγκο. Θα σου δώσω την ταυτότητά μου. Τότε δεν υπήρχαν ξέρεις κινητά και αυτά ακόμα. Και όποτε πας από πού είσαι του λέω. Από εκεί μου είχε πει ένα μέρος που είναι. Προσήλει δεν θυμάμαι. Αύριο του λέω θα σου τηλεφωνήσω εγώ. Θα μου πεις ένα λογαριασμό στην τράπεζα. Θα σου βάλω τα χρήματα και μου τη βάλεις στο ταχυδρομείο και μου τη στέλνεις με ταχυδρομείο. Την ταυτότητα. Εντάξει. Φτάνω, μου δίνει τη σάντη, παίρνω, του βάζω την ταυτότητα. Να σου πω τι μου λέει. Βάλτε μέσα την ταυτότητα. Αυτά τα ψάρια από πάρτι μας θα τα φάτε. Ανάλογα πράγματα συνέβησαν και στους άλλες δύο παρέες και συναντηθήκαμε το μεσημέρι. Όχι, δεν μας έλειπε τίποτα. Δεν είχαμε και ανθρώπους να καλέσουμε δηλαδή. Τόσο πολύ. Οπότε είδες. Δεν πήραν και εμείς ένα μάθημα εκεί. Μην μου λένε σε έχουμε. Η ζωή τσουλάει.
1: Λοιπόν,

0: Λοιπόν, μαθαίνει κιθάρα, να ξέρεις. Μαθαίνει κιθάρα ηλεκτρική.
1: Μια χαρά.
0: Διαβάζει και μαθαίνει εκεί. Λοιπόν, και μαθαίνει κιθάρα. Πες, λέει, στον κύριο Μίχα ότι έχω φτάσει, λέει, σε καλά επίπεδα. Έχω ένα χρόνο. Διαβάζω, λέει, και μαθαίνει.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Να ξέρεις τώρα ένα αργανάκι να παίζεις. Να κάνεις παρέτηση στον εαυτό σου, στις μοναξιές σου, αλλά και σε να φιλαράξω μια φίλη σου που ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι.
0: Ακριβώς.
1: Σε αυτό το επίπεδο. Στο επίπεδο της
0: λοιπόν, από την Ιουλία, από την Ισλανδία, την καλησπέρα της. Χαίρομαι Ισλανδία, πολύ που ακούω τον κύριο Μίχα.
1: Να είναι καλά, κοπέλα.
0: Βλέπεις, άμα δεις μπροστά μου τι έχω, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Έχεις το χάρτη του παγκοσμίου και την βάζεις μπαλάκι.
0: Έχω τα μηνύματα των ανθρώπων εδώ πέρα και προσπαθώ, ξέρεις, και να διαβάσω να φύγουν μερικά για να έρθουν άλλα. Η Έλενα από το κέντρο της Αθήνας στέλνει τα συγχαρητήριά της στον κύριο Μίχα και τον έχει δει ζωντανά στο Σταυρό του Νότου.
1: Α, τότε μου σου γράφει. Την καλησπέρα μου και στην Έλενα. Και το ευχαριστώ που ήρθε και μας άκουσε.
0: Λοιπόν, μου αρέσει, λέει ένας ακροατής εδώ πέρα, ο Γιάννης, μου αρέσει, έχω δει δύο φορές τον κύριο Μίχα, πριν από κάθε τραγούδι, κάτι θα μας πει για το τραγούδι, θα μας καλησπερίσει, θα μας καλωσορίσει και θα μας πει πάντα ευχαριστώ. Τον ευχαριστούμε πολύ για την ευγένειά του.
1: Εγώ ευχαριστώ τον Γιάννη που μας πήρε και μας είπε αυτά. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Γιάννης, γιατί ξέρεις, εγώ είχα ένα καημό στα τραγούδια ιδιαίτερα, που άκουσα μια φορά. Πολλές φορές αυτό το έκανα επειδή πρώτα απ' όλα είμαι, αγαπάω τη μουσική σαν ακροατής. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι μου και μετά είναι το άλλο, το τραγουδοποιητικό. Και πάρα πολλά τραγούδια, η ιστορία των τραγουδιών είναι πολύ σημαντικότερα από το ίδιο το τραγούδι. Ας πω ένα παράδειγμα τώρα, ας πούμε, που το έχω πει 2-3 φορές που βγήκαμε στο live και ο κόσμος αυτό το άκουσε. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ γνωστό γιατί είναι και δημοφιλές, γιατί έχει γίνει εδώ και μερικά χρόνια το παίζουν όλες οι κομπανίες, οι έντεχνες. Είναι τραγούδι της Κάσου, παραδοσιακό, ο Αφούσης.
0: Α, ναι.
1: Το ξακούσε, ναι. Δεν μπορεί. Λοιπόν, αλλά ο κόσμος τρελαίνεται πολύ όταν μαθαίνει την ιστορία του Αφούση. Γιατί άμα δεν ξέρεις την ιστορία, ακούσε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι, νησιώτικο. Αλλά άμα ξέρεις την ιστορία, αλλάζει όλο το σχέδιο. Λοιπόν, ο Αφούσης ήταν ένας τύπος ο οποίος έμενε στην Κάσο. Ήταν δάσκαλος και πολύ καλός. Και ερωτευτήκε μια δασκάλα ο άνθρωπος που τη λέγανε Κατερινιό. Αλλά αυτούν η σειρά, η οικογένειά του, η φαμίλια του, ήταν από την Κρήτη. Και όταν πήγε στην Κρήτη να δει τη φαμίλια του, φάγανε τους δικούς του οι Τούρκοι. Σφάξανε. Σε μια εκεί που είχε γίνει κάτι, μια αναμπουμπούλα, ας πούμε. Και ήταν μάρτυρες της σφαγής της οικογένειάς του. Όταν γύρισε λοιπόν στην Κάσο, γιατί γύρισε μετά από εκεί, γύρισε σαν η Μίτερλος, έχασε τα λογικά του. Καταλαβαίνοντας λοιπόν αυτή την αδυναμία ότι δεν μπορεί πλέον να διδάσει στο σχολείο, γιατί δεν μπορούσε την άλλη να την αφήσει, έφυγε και από το σχολείο, τον παράτησε ως συνήθως στην Κατερινιό και άρχισε να γυρνάει, ήταν στα κλωσάρις ουσιαστικά, τους δρόμους, ας πούμε. Αλλά ήταν πολύ αγαπητή προσωπικότητα. Όλοι, ας πούμε, του δίνανε κάτι που ήταν, ήταν φοβερός στις ιστορίες, έλεγε απίστευτα αστεία και πήγαινε στους γιορτές και ήταν η ψυχή των γιορτών, ας πούμε, ο Αφούσης, με την τέλα του και αυτή, ο οποίος το λέγανε Αντρέα, τον Αφούση. Και στην Κάσο τους Αντρέες τους λέγανε Αντρά. Γι' αυτό να ακούς το τραγούδι που λέει Παλαρέ, Παλαρέ,
0: ναι,
1: το Παλαρέ,
0: ναι.
1: Πάλι, δεν ξέρει κανείς τι είναι, αλλά εμένα φαίνεται σαν μια αναγραμματισμένη... αναγραμματισμένο το Παλαδέ. Γιατί όντως είχε χάσει τα μυαλά του. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή πέθανε ο Αφούσης μεγάλος, τον βρήκαν τα παιδιά σε ένα παρατημένο σπίτι και το χωριό λυπήθηκε πάρα πολύ. Όλος ο κόσμος στο χωριό. Και νιώσανε πολύ άσχημα. Και για να τον κάναν τραγούδι, για να τον έχουν στις γιορτές, να μην είναι χαμένος από τις γιορτές, να υπάρχει στις γιορτές τους, όπως το πήγε παλιά. Φοβερό δεν είναι. Και τον κάναν τραγούδι. Για να τον έχουν, να μην λείπει από κοντά τους. Έτσι είναι, έτσι φτιάχτηκε αυτό το τραγούδι. Αυτό θα ο αφού στις φοράει και 6-7 καπέλα, έχει μανιά με τα καπέλα και τα φοράει ένα πάνω στο άλλο, ένα χαρακτηριστικό του, ας πούμε. Όταν τώρα την στιγμή της είπα, πολύ συντομευμένα και την ιστορία, περιληπτικά, αλλά για να δεις τι κρύβεται πίσω από ένα τραγούδι, ας πούμε. Τώρα, την άλλη φορά που θα ακούσεις το τραγούδι, την επόμενη φορά, θα το ακούσεις με άλλα αυτιά.

0: Θα το δεις τελείως διαφορετικά.
1: Λοιπόν, είναι, κάποια, είναι μια παρέα στη Βουλγαρία από Έλληνες φοιτητές και έχουν καθίσει, πιάσαν τυχαία, είδανε την αφίσα, πιάσαν τυχαία το ραδιόφωνο πιο πριν. Τους είχα πει ότι θα έχω Σάββατο εκπομπή, δεν άκουσαν. Άκουσαν όμως το τραγούδι αμέσως που βάλαμε και λέει όπα ο Μίχας. Οπότε μαζεύτηκαν, είναι σε ένα καφέ και μας ακούνε. Σου στέλνουν την αγάπη τους και ευχαριστούν πάρα πολύ για την ιστορία που είπες τώρα για τον Αφούση. Και μάλιστα λέει χειροκρότησαν τώρα.
0: Θα κάνεις εκπομπή μια μέρα να πούμε για άλλα, γιατί είναι κάποια κομμάτια, αλήθεια. Δεν κάνω πλάκα.
1: Πάμε να πούμε για την ιστορία των τραγουδιών. Μπράβο, έχεις δίκιο.
0: Θα πούμε την ιστορία, οι ιστορίες των πολλά τραγούδια από αυτά που είναι πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ιδιαίτερα, πολύ επιτυχημένα και σημαντικά, από τα ρεμπέτικα τα χρόνια μέχρι τα σημερινά. Άμα ακούς τις ιστορίες πώς φτιαχτήκανε, είναι πολύ σημαντικότερα σαν ιδιαίτερα τραγούδια. Δεν σου κάνω πλάκα, όταν το ανακάλυψα εγώ αυτό, ήθελα να το μοιραστώ και με τους άλλους. Δεν θέλω να είναι μόνο δικό μου αυτό, το κατώσω μυστικό.
1: Να γι' αυτό είπε ο Γιάννης, χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω πριν από κάθε τραγούδι αυτά που μας λέει ο κύριος Μίχας. Αυτό τόνισε ο Γιάννης εδώ, ο ακροατής, που σε είδε δύο φορές γιατί του αρέσει έτσι όπως πηγαίνεις και φτιάχνεις τις μουσικές βραδιές.
0: Κοίταξε, εγώ έχω την εντύπωση ότι πολλές ιστορίες είναι σημαντικότερες από τα τραγούδια. Έχουν κοινωνιολογικές διαστάσεις που άμα τις αναπτύξεις και τις ξεκουμπώνει καταρχήν το μυαλό σου, έτσι, αντιλαμβάνεις τα πράγματα διαφορετικά. Υπάρχουν τραγούδια που είναι παραξηγημένα και τα καταλαβαίνεις διαφορετικά από αυτά που είναι γραμμένα. Ας πούμε αυτό το τραγούδι το παλιό, το ρεμπέτικο που λέει «Πέρεζα όταν πιείς, γίνεσαι ευθύς, βασιλιάς δικτάτορας, θεός και παντοκράτορας». Αυτό το κομμάτι ο κόσμος, και εγώ ο ίδιος, νόμιζα ότι ήταν ένα κομμάτι αυτής της μερίδας του ρεμπέτικου που έχει αναφορά στα ναρκωτικά, στις ουσίες και στα λοιπά. Δεν έχει καμία σχέση. Το έχουν γράψει οι λόγοι οι άνθρωποι αυτό και μιλάνε για την πρέσβα της εξουσίας. Γι' αυτό έχει ένα κατανόητο στίχο στη μέση, ο οποίος σε προβληματίζει την πρώτη φορά που τον ακούς, αλλά τον περνάς ντούπο, δεν το σκέφτεσαι, που λέει «Δική μου είναι η Ελλάς και με το χάλι της γελάς. Της λείπει το ένα της ποδάρι, η Μικρά Ασία, και της το παίξανε στο ζάρι». Και μιλάει για την εξουσία, για την πρέσβα της εξουσίας. Ήταν και μια εποχή τότε, όποιος έχει διαβάσει, ας πούμε, ιστορία, που είναι πολύ ωραία πράγμα να διαβάζεις ιστορία, ανοίγει το κεφάλι σου, αλλάζανε οι κυβερνήσεις σαν τα μπουκάμισα. Δικτατορίες ερχόντουσαν, φεύγανε. Σε μια χρονιά, όπως είχαν και ο Μάρκος αυτό το τραγούδι, έφαναν τρεις πρωθυπουργοί σε 6 μήνες. Αυτό που λέει όσοι γεννούν πρωθυπουργοί, όλοι θα πεθάνουν.
1: Τι ωραία τραγούδι.
0: Τους κυνηγάει ο λαός για τα καλά που κάνουν. Απέθανε ο Κοντήλης Μασπάκη και ο Βενιζέλος, την πούλεψε και ο Δεμεριτζής που θα έφερνε το τέλος. Μάρκος, έτσι. Αρχηγός.
1: Λοιπόν, μας ακούει ο Πάτερ Ντίνος Γαλανόπουλος από τη Νότια Αφρική.
0: Πολύ μακριά.
1: Συγχαρητήρια για τον καλεσμένο σας, μου γράφει κυρία μου. Έβγε για την ορθότητα των ελληνικών στον κύριο Γιώργο Μίχα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Για το κοπλιμάν, γιατί δεν νομίζω ότι μιλάω και εξαιρετικά ελληνικά, αλλά τέλος πάντων, ό,τι μπορώ κάνω.
1: Ιδέες.
0: Αγαπάω πολύ τη γλώσσα, αλλά έχουμε ελλείψεις από παντού.
1: Είδες, έχεις καταλάβει τώρα λίγα διάσπαρτα μηνύματα που σου έχω διαβάσει όσο μιλάς και τα ψάχνω για να σου μεταφέρω κάποιο. Έχεις δει το εύρος, ας πούμε, των ανθρώπων που μας έχουν μιλήσει.
0: Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, ότι παίζει σε όλο τον κόσμο. Και δεν ξέρεις, εγώ όταν είχα κάνει την εκπομπή τότε στον Αντένα και ακουγόμουν, ήταν εδώ χειμώνας και στην Αυστραλία ήταν καλοκαίρι. Και ακουγόμενος στην Αυστραλία, το μυαλό μου ξαφνικά σκέφτηκε ότι η φωνή μου μέσα από τα Αλτζιανά ταξιδεύει πάνω από τον Ειρηνικό, από κάποιες καρχαρίες, ξέρω, ξέρεις, το μυαλό μου, από τις αυτές. Σου φεύγει λίγο το κεφάλι, έτσι. Δηλαδή, σ' ακούει ένας άνθρωπος τώρα στις στέπες, μπορεί να σ' ακούει ένας άλλος, ας πούμε, στην έρημο μέσα. Να είδες, ο πάτερ είναι από τη Νότια Αφρική, οι φίλοι σου, οι άλλοι στο Σικάγο. Είναι σαν να κάνεις ένα ολόκληρο ταξίδι και όχι σαν να κάνεις.
1: Έχουμε και από την Ιαπωνία, από τη Σιν Βαν Γεύ, η οποία γνωρίζει ελληνικά, μας ακούει και ξέρει και ελληνικά τραγούδια. Την καλησπέρα μου.
0: Να είναι καλά η κοπελίτσα. Τέλεια. κοπελίτσα, κυρία, δεν ξέρω τι είναι.
1: Κοπέλα είναι, κοπέλα 24 χρονών. Έχει σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη, έχει γυρίσει στην πατρίδα της και ακούει πάρα πολύ ελληνικό ραδιόφωνο για να έρχεται σε επαφή με τα ελληνικά και γι' αυτό στέλνει και μηνύματα για να γράφει και να μιλάει ελληνικά.
0: Έχω δει κανένα δύο κοπέλες, η μία από την Κορέα, είναι από την Ιαπωνία, Κίνα. Οι κοπέλες από την Ασία γενικώς έχουν απίστευτο ταπεραμέντο. Αυτές έχουν μεγαλώσει και Ελλάδα, έχουν περάσει κάποια χρόνια στην Ελλάδα, έχουν σπαθά ελληνικά. Δεν ξέρω αν τις έχεις δει. Μία είναι κοπέλα από την Κορέα.
1: Ναι, τις έχω δει.
0: Από την Κίνα, από την Ιαπωνία δεν έχω δει. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει.
1: Βλέπεις.
0: Δεν είμαι και πολύ του ψάχνου να βλέπω, ναι.
1: Ο μαθηματικός ο κύριος Μπιλίτσας από το Αγρίνιο, ο κύριος Χρήστος Μπιλίτσας, ο οποίος παραφερίζει με το τροχόσπιτό του στην Πρέβεζα, σου στέλνει τους χαιρετισμούς του, γνωρίζει όλα σου τα τραγούδια και σου στέλνει συγχαρητήρια. Και εκείνος και το κορίτσι του, οι οποίοι και οι δύο μαζί είναι 80 χρονών και οι δύο και είναι αποφοιτητές μαζί.
0: 80 χρονών αποφοιτητές μαζί.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι. Και μετά λένε ότι έρωτας και η αγάπη δεν κρατάνε. Κρατάνε μωρέ, αλλά αυτό δεν είναι για όλους.
1: Είναι στο τροχόσπιτό τους εκεί στην Πρέβεζα, αλωνίζουνε, κάνουνε και μας ακούνε. Είναι καλός φίλος. Ο κύριος Μπιλίτσας μας ακούει, άκουγε το Δονάτο που ήταν μικρός και έτσι μας ακούει από τότε συνέχεια. Χαίρεται πάρα πολύ που σε ακούει. Είναι εξαιρετικός μαθηματικός και έχουμε κάνει και εκπομπή μαζί και μας έχει πει για τη σημασία των μαθηματικών και της μουσικής, γιατί ο ίδιος παίζει βιολί.
0: Τέλεια.
1: Έτσι έριξε τη γυναίκα του, να ξέρεις, την κυρία Μαρία, με το βιολί.
0: Μια χαρά. Ο καλύτερος τρόπος.

0: που παίρνει το καλούτσι πάνω με τα μπάζα στα SM. Θα είναι και στα κατέψει. Έχει και τα, έχει κινδύνους δηλαδή, δεν είναι. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, από τη Λάρισα έχεις χαιρετισμούς και από τη Μυτιλίνη, από μια παρεούλα που πίνει το ουζάκι του. Λοιπόν, είναι μέσα είναι στη βεράντα τους, δεν βγήκαν έξω επειδή πίνουνε για να μην πάρουν και τα αυτοκίνητα και κάθονται να μας ακούν.
0: Αυτά είναι. Καλά πιο μεταδοδία.
1: Φωτεινή, λοιπόν, αυτό το όνομα έχω πολύ καιρό να το ξέρω. Βρασίδας.
0: Βρασίδας. Ένα λαράκι από εδώ, δόμηση εισκύριων που λέμε.
1: Λοιπόν, από την Πάτρα μας ακούνε. Κύριε Γκίζα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο ίδιος μουσικός και μας ακούει και ο Κώστας Βαμβακούσης, το λέω σωστά, δεν έχετε βάλει τόνο. Βαμβακάς, συγγνώμη, Βαμβακάς. Κώστας Βαμβακάς. Βλέπεις τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να σου πω χαιρετισμούς από τον πρώην δήμαρχο της Ιθάκης. Κύριε Σπύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκέφτεται, λέει, έτσι που ακούει τον κύριο Μίχα να μιλάει και να λέει ωραίες ιστορίες, του χρόνου για το φεστιβάλ, να τον ενοχλήσουμε τον κύριο Μίχα για το φεστιβάλ της Ιθάκης.
0: Μια χαρά, ευχαρίστως πες.
1: Γιατί τον είχα και καλεσμένο εδώ.
0: Το φεστιβάλ είναι αυτό που της Ιθάκης, αυτό που παλιά έκανε και ο Χατζηδάκης στο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Α, τέλεια. Έχουν περάσει πολύ σημαντικοί άνθρωποι από εκεί.
1: Ξέρεις πως τον γνώρισα τον δήμαρχο. Είχα μιλήσει με τον άνθρωπο που έχει, τον κύριο Γκάτζιο, που έκανε τη σειρά στο κάμπινγκ.
0: Ναι, δεν το είχα δει, αλλά να ακουστεί σειρά.
1: Λοιπόν, και το διάβασα και ως βιβλίο μετά και τον κάλεσα να μιλήσουμε. Σκηνοθέτης είναι και τα λοιπά.
0: Έπαιξε ο Πουλικάκος αυτό, αν θυμάμαι ή όχι.
1: Ναι. Λοιπόν, και μου λέει, θέλεις να μιλήσεις, μου λέει, με τον φίλο μου, τον δήμαρχο. Λέω, βεβαίως, μου δίνει το τηλέφωνο του, τον παίρνω τηλέφωνο, είναι και ο ίδιος μουσικός, ξέρεις, και κάνει πολύ ωραία τα οργανώνει πάρα πολύ ωραία τα φεστιβάλ, και έχουμε μιλήσει δύο φορές στο ραδιόφωνο, και μάλιστα έχω μιλήσει και με την κυρία Λουκίλα Καρέρ Πλέσα στο ραδιόφωνο, έχουμε κάνει συνέντευξη, έχουμε πει πολύ ωραία πράγματα και με ακούει τότε και μου λέει, κοίταξε να δεις τη Λουκίλα, μου λέει, την έχω φίλη, γιατί έτσι με τον Πλέσα και αυτά, και μου αρχίζει μια ιστορία και μου λέει, κοίταξε φέτος, κοίτα, θέλω να έρθεις να σε γνωρίσω, και γι' αυτό μου έγραψε και τώρα μήνυμα, να σκεφτούμε να τον έχουμε υπόψη μας τον χρόνο τον κύριο Μίχα, είναι εξαιρετικός. Βλέπεις πόσοι μας ακούνε γύρω γύρω, όχι για να ξέρεις. Θέλω επίσης να σου πω να μάθεις τι ώρα είναι.
0: Εγώ. Γιατί, τι ώρα είναι.
1: Είναι 10:45.
0: Σοβαρά. Εγώ το κατάλαβα και έστω μπορεί να τα πω, γιατί αυτήν την ώρα την λέω, το φαντάζω.
1: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω ακόμα δύο πράγματα και να σου πω αυτό και θα κλείσουμε, μη σε κρατάω και συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη που σε κράτησα τόση ώρα.
0: Θα γυρνάω γύρω γύρω από μια μυμητή που πουλάει μπύρες και επειδή έχει κόσμο μέσα θα χαλάσει. Θα ακουστεί φασαρία και δεν πάω να πιω την πίρα του. Λοιπόν, στο στόμα μου.
1: Μου λέει μία δικηγόρος. Αν κάνει ποτέ κάτι ο κύριος Μίχας, να τον στείλει σε μένα, θα τον θεώσω. Μα τέτοιος ωραίος συνομιλητής, μου λέει η κυρία Μαρία Τσιρονά, η νομικός μας από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μια μέρα θα κάνει μια λιτία μηχανικά. Μηχανικά, δεν θυμάμαι γιατί με τη μηχανή. Ότι παλιά εμείς δεν φοράγαμε κράνος. Το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, φοράς τώρα όμως.
0: Φόρησα μια φορά κράνος. Και όταν φόρεσα το κράνος εκείνη τη μέρα, που δεν είχα φορέσει ποτέ μου, δεν ξέρω τι με βιαστή φόρεσα δηλαδή, έπεσε μπροστά μου ένα σκυλί και κόντεψα να σου το πω. Το φόρεσα πέντε μία να φορέσω, ότι μετά το άκου πως το πήρα. Έχουμε πλάκα μισή άνθρωποι. Και το φόρεσα γκαντεμικό το κράνος. Και δεν το ξανάβαλα. Αλλά μετά το γράψα δύο φορές και το έβαλα. Μετά το συνήθισα. Λοιπόν. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Λοιπόν,
0: όχι, δεν θα σου πω αυτό. Θέλω να σου πω ότι είχα πάει στα δικαστήρια τότε που με γράψανε. Ήταν στα μικρά δικαστήρια, σε αυτά τα, πώς τα λέγονται, χρηματοδικεία νομίζω.
1: Ναι.
0: Αν είμαι, εντάξει.
1: Πες τη λίγο την ιστορία γιατί την ξέρω.
0: Ήταν οι γυναίκες, οι τρεις. Και μεταξύ που είναι από μετά την αστυνομία, σαν τον Τζον Δίκη στο σκορπί.

0: Ναι, που πέθανε προχτές, ναι, ναι.
1: Με ανοιχτό μπουκάμισο, τρίχα κάργα, σταυρό χρυσό 3x3, μαλλί ζούγκλα.
0: Χέτι.
1: Και ξέρεις, με τα μπράτσα έτσι και με το στήθος του στεντόριο, την κυλίζα του για αυτά, αλλά ξέρεις, ματσό, τελείως φάση. Και τον καλέσαν, ήταν η σειρά του, ούτε καν τις κοίταγε. Και μιλά, ξέρεις, δεν τις κοίταγε, παιδί, ήταν γυναίκες. Δεν ήταν για την κατηγορία του, ούτε για το επίπεδο του. Α, γυναίκες αντιναυτώνες. Και τους έλεγε και μιλούσε κάπου, κάπως έτσι, άσχηρά μου και κάτι τέτοια. Με το που πήγε να μιλήσει, πήγε έτσι, δεν πρόλαβε. Πετάγεται ο εισαγγελέας, προτείνω την ενοχή του κατηγορημένου. Πολύ γέλιο. Κάω εγώ μετά από λίγο, με ένα χαμόγελο μέσα στα αυτιά. Λέω εντάξει, λέω, άμα είναι τόσο όμορφο, με τέτοια όμορφες δικαστήνες, λέω, ό,τι θέλετε καταδικάστε με, δεν με πειράζει, θα είναι γλυκιά η καταδίκη. Και με το που το λέω, κάπως έτσι το είπα, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είπα. Ήταν όμως έτσι γλύψιμο κανονικό. Τέλος πάντων. Και πετάγει την εισαγγελέα και λέει, προτείνω την αυτότητα του καλοκαιριού. Και έτσι μαθώσαμε, ούτε κάνει είπα τίποτα.
0: Κοίταξε, εντάξει, χρειάζεται να προσέχουμε ζώνη, κράνος κτλ. Όπως λέει ο Θανάσης...
1: Ήταν μια εποχή που δεν υπήρχαν αυτά εδώ.
0: Δεν υπήρχαν, ναι.
1: Μεγάλωσανε με οι πατεράδες μας, τα μας πετάγανε μέσα στα μάξι χήμα. Είναι σαν και αυτή τη σειρά ένα επεισόδιο που έχουν κάνει αυτό το ζευγάρι με το ηθοποιός και μια κοπελίτσα που κάνουν τότε και τώρα.
0: Α, ναι, ναι. Αυτός είναι από την Άρτα, ξέρεις. Είναι φοβερός.
1: Ένα επεισόδιο από αυτά ήταν πολύ πετυχημένο που κάμισε μέσα στα αμάξι και αν του δώσουμε εκεί ένα σύρμα να πείσουμε τα μυρμήγκια, ξέρεις, αυτή ήταν η εποχή μας. Το έχουν πολύ πετύχει αυτό.
0: Ναι, το παιδί αυτό είναι από την Άρτα και είναι εξαιρετικός. Από το Ντουμπάι, ο Νίκος, η Ευελίνα, η Ελένη, καλησπέρα, καλησπέρα στον κύριο Μίχα.
1: Όλα καλά τα παιδιά και να μας στείλουν και ένα σοκολάτα. Εγώ δεν έχω βάλει σοκολάτα από Ντουμπάι. Ακόμα.
0: Ούτε εγώ, ούτε ο Δονάτος μου λέει εδώ πέρα. Θες να φας Δονάτος ή τέτοια.
1: Αυτά που είναι όλα πολλά μαζί. Σήμερα μαγείρευα με τον γιο μου, ο γιος μου ο μικρός.
0: Με το Σπυρίδωνα, με τον Γιώργο.
1: Γιώργο. Είχε πάρει λοιπόν ο Γιώργος, είχε πάρει όλα τα υλικά για μια συνταγή που είχε βρει να κάνουμε κάτι, πώς θα λένε να δείξει αυτά, τα υλικά που είναι σαν πλάκες, τι είναι, πολύ συνεργό μου τώρα.
0: Τα λαζάνια.
1: Λαζάνια με κάτι άλλο, με κιμά και αυτά και διάφορα και ένα σωρό τυριά. Και εμένα δεν μου αρέσουν τα πολλά υλικά στα φαγητά.
0: Και γιατί... εμένα.
1: Δεν μου αρέσουν.
0: Αλλιώνει η γεύση.
1: Ναι, χαλάνε και οι γεύσεις μετά, θα τρως και δεν μπορείς να χωνεύεις με τίποτα. Δηλαδή τη γαλλική κουζίνα δεν γουστάρω, έχω φάει και τις φορές. Την εκτιμώ, αλλά δεν γουστάρω, για μένα. Δεν μου αρέσουν, ξέρεις, να μου δώσεις ένα πατσιμάτι κρύθινο, δύο ελιές, μια ντοματούλα, έτσι, λίγο τυράκι και αυτά. Ένα ωραίο κρασίδι, δηλαδή κανένα αρακί καλή και είμαι κομπλέ. Δεν μπορώ όλα αυτά τα... Και φτιάξαμε μια φαγητάρα σήμερα, φαγητάρα δηλαδή για γκουρμέ που λέμε, έτσι. Το οποίο όντως ήταν πάρα πολύ νόστιμο, πολύ πλούσιο. Καλά στήριξε και ένα 40 ιταλικά μόνο, τόσο στη Σίγια, για ένα μικρό τέτοιο. Πολύ πλούσιο φαγητό. Αλλά φάγα λίγο ρε παιδί μου και ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω. Δεν είμαστε για αυτά. Γιατί στο παθό δεν ξέρω.
0: Κοίταξε να δεις, τα παιδιά ξέρουν από όλα. Και ο Δονάτος εδώ, ο Άδωνης έχει μάθει και μαγειρεύει. Θα στον δώσω κιόλας γιατί θα κλείσετε μαζί. Ο Δονάτος Άδωνης έχει μάθει τόσο καιρό τώρα, μόνο στο πρώτο έτος, αρχίζει το δεύτερο και έχει μάθει να κάνει. Τα παιδιά κάνουν ωραία πράγματα.
1: Κοίταξε, να μάθει να μαγειρεύει είναι καλύτερη δουλειά γιατί να είσαι ανεξάρτητος γενικά. Πρέπει στην ζωή αυτή εδώ. Με την καλή έννοια να είσαι ανεξάρτητος. Δεν μπορείς να είσαι ανεξάρτητος γιατί άνθρωπος είσαι. Θες και τους άλλους ανθρώπους.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά όσο να αφορά τη φροντίδα του αυτού σου, καλό να είσαι ανεξάρτητος. Και είναι ωραίο να μαγειρεύεις για ανθρώπους που αγαπάς.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, ξέρεις το Βασίλη το Δαμίγο.
1: Τι να σου πω, τα
0: ο Βασίλης ο Δαμίγος που σε ξέρει, σου στείλει χαιρετισμούς, χαίρεται, χάρηκε πάρα πολύ που σε άκουσε και είπες τόσο ωραία πράγματα, σε ευχαριστεί πάρα πολύ και να συνεχίσεις να λες τις ιστορίες των τραγουδιών σε κάθε σου μουσική σκηνή.
1: Τα τραγούδια μου, στα δεκτά που γράφω εγώ, είναι γι' αυτό ένα αποθυμένο, ξέρεις. Τα περισσότερα που αγαπάμε είναι σχεδόν αποθυμένα. Εγώ στα τραγούδια μου δεν γράφω ιστορίες, αλλά μάλιστα τις λέω. Δεν γράφω ιστορίες όπως έγραφε ο Ντίλαν, ξέρω εγώ, ξέρεις κάτι να κάνεις από που έφτανα μια φορά.
0: Δημήτρη, δεν τον ρώτησα για την καινούργια τη δουλειά. Θα τον ρωτήσω όμως, γιατί τον Οκτώβριο θα τον έχω καλεσμένο να κάνουμε αυτή την εκπομπή, έτσι όπως την έχει σχεδιάσει ο κύριος Μίχας. Θα μου δώσει το χαλί, δηλαδή θα την ετοιμάσει ο κύριος Μίχας την εκπομπή και θα τη φτιάξουμε αλλιώς. Από Οκτώβριο όμως, με το καλό να γυρίσω κι εγώ και θα το κάνουμε έτσι.
1: Τα πράγματα κιόλας, όχι, να το συστούμε δηλαδή.
0: Είναι, και, είναι 10:52, είναι άκομψο αυτό που κάνω, είναι 10:52. Εγώ θα σε δώσω στο Δονάτο να τελειώσετε μαζί με τον Δονάτο.
1: Να πούμε και μια καλή νύχτα, γιατί έχω γυρνάω γύρω γύρω από τη δουλειά μου.
0: Θέλω, έτσι είναι οι καλλιτέχνες. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που κλείσαμε και τη 13η χρονιά εδώ στο ραδιόφωνο μαζί.
1: Και τους ανθρώπους εκεί που υποστηρίζουν τις εκπομπές σας. Και χίλια ευχαριστώ και από καρδιάς ευχαριστώ τους ανθρώπους που διέθεσαν αυτόν τον πολύτιμο χρόνο.
0: Και να ξέρεις ότι θα σου στείλω και τον αριθμό των μηνυμάτων και κάποια μηνύματα. Από μένα. Καλό και ήσυχο Αύγουστο να έχεις και να κάνεις ωραίες δουλειές όπως πάντα.
1: Όμορφα και να είναι υγιείς και να αγαπιούνται και να αυτά. Και να
0: εγώ σου δίνω το Δονάτο Άδωνη, από μένα καληνύχτα και πάρε το Δονάτο Άδωνη.
1: Πατέρα, καλό βράδυ.
2: Κύριε Μίχα, καταπληκτικός όπως κάθε φορά τα είπατε όλα, άκουγα και εγώ από τα ακουστικά τις ιστορίες και όλα αυτά που λέγατε τόση ώρα, πραγματικά έχετε ζήσει πολλά πράγματα.
1: Εκπληκτικός, πες να ρίδια.
2: Ήσασταν τέλειος και εγώ θέλω να σας πω καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν σκέφτεστε να γράψετε, όπου και αν έχετε να πάτε, να πάνε όλα τέλεια και να μην έχετε απρόπτα, ας πούμε, με μπύρες, όπως είπαμε πριν, να τα προσέξετε αυτά. Και από εκεί και πέρα.
1: Να σου πω, και τα καλά είναι καλά και τα κακά είναι καλά.
2: Φυσικά πρέπει να υπάρχουν και τα άσχημα και τα ωραία στη ζωή, γιατί τελειώσει.
1: Να γυρνάει λίγο ο κόσμος γύρω-γύρω και να ξυπνάμε κι εμείς καμιά φορά. Γιατί ο άνθρωπος, άμα δεν του έρχονται τα πράγματα, του έρχονται μόνο από τη μια μεριά, κοιμάται. Και ο ύπνος ήταν αδερφός θανάτου, που λέγανε και οι αρχαίοι.
2: Σωστό, πρέπει να υπάρχουν και κάποια άσχημα στη ζωή και κάποια και ωραία, να υπάρχει μια ισορροπία.
1: Αν υπήρχαν, αλλά αυτοί υπάρχουν, τι να κάνουμε τώρα. Πάντα διαχειριστούμε και αυτά. Έτσι δεν είναι.
2: Φυσικά, εγώ θέλω να σας πω καληνύχτα και...
1: Είστε καλά, αγόρι μου.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ για τις επιδόσεις σου και όλα αυτά. Και τις, όπως είπα και της μάνας σου, να ζεις και να κάνεις.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Είστε παραγωγικός και να τα ευχαριστήσεις κιόλας όμως. Αυτό.
2: Επίσης...
1: Τα φιλιά και την αγάπη μου σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούγαν, σε όλο τον κόσμο. Είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Γεια.
3: Εκπληκτικός.
0: Ωραία κουβέντα κάναμε.
3: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, από μας, καλό βραδάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μίχα και όλους όσους λάβατε μέρος με email και μηνύματα. Θέλω να πω ότι ήταν η τελευταία εκπομπή με καλεσμένο. Την Δευτέρα στις 5 η ώρα μαζί με την κυρία Παρίση, την κυρία Παρασκευή Παρίση, τη βιβλιοκριτικό, θα χαιρετήσουμε όλους τους καλεσμένους της χρονιάς 25-26. Χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες αύριο. Να είσαστε καλά, καλό βραδάκι, όπου πάτε και ό,τι κάνετε, να περάσετε όμορφα και ερωτικά. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον κύριο Γιώργο Μίχα, αλλά και τον Δονάτο Άδωνη που ήταν στους ήχους. Καληνύχτα, Δονάτε.
3: Καληνύχτα και τα λέμε σε δύο μέρες.
0: Γεια σας, καλό βραδάκι. Thank you.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

να γελάς και να αλλάζει ένας κόσμος που

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: ίδιο.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.